Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 του Ιούλη 2026 και ξεκινάμε με το τρίτο σκέλος, το τρίτο μέρος της έρευνας για τις μεγάλες τραγωδίες στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Είπαμε και τι δεν είπαμε προχθές και χθες. Σήμερα ολοκληρώνεται η εκπομπή και έχουμε φτάσει στο 1999, γιατί τα έχουμε πάρει χρονολογικά. Έχουμε ξεκινήσει από το 1902, τότε που έχει καταγραφεί η πρώτη μεγάλη τραγωδία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, και είμαστε στο ξεκίνημα της τρίτης κατά σειράς εκπομπή. Κλείνεται έτσι, εκπομπής. Στο 1996 έχουμε φτάσει και πάμε στη Γουατεμάλα, όπου εκεί ήταν προγραμματισμένος ένας αγώνας ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Γουατεμάλα και την Κώστα Ρίκα. Και ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση για τον αγώνα αυτό που λέγεται ότι κάποιοι ατζαμίδες, για να μην τους χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, καιροφυλακτούσαν για όλη αυτή την ιστορία και είχαν τυπώσει παράτυπα εισιτήρια. Εισιτήρια ψεύτικα δηλαδή. Το γήπεδο χωρούσε 50.000 ανθρώπους. Το Ματέο Φλόρες. Αυτό ήταν το γήπεδο που θα γινόταν αγώνας ανάμεσα στη Γουατεμάλα και την Κώστα Ρίκα. Τελικά, όχι μόνο είχε γεμίσει ασφυκτικά από τους 50.000 θεατές, αλλά υπήρχε έξω πολύ μεγάλος αριθμός θεατών, χιλιάδες κόσμου, έτσι. Και επίσης είχαν στηβαχθεί και μέσα στο γήπεδο πολύ περισσότεροι από τους προβλεπόμενους 50.000. Σπρώχτηκε ο κόσμος λοιπόν προς τα τυχώματα, αρκετοί προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν και να πηδήξουν πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία για να αποφύγουν αυτόν τον πολύ βάρβαρο συνωστισμό. Τελικά το σπρόξιμο ήταν τόσο μεγάλο που πολλοί κόσμος υπέστη ασφυξία ενώ βρισκόταν όρθιοι, έτσι, οι θεατές. Έπεσαν κάποιοι κάτω, ήταν πολλαπλά τα κατάγματα, ποδοπατήθηκαν στην κυριολεξία από άλλους θεατές και ο αγώνας βέβαια στο εστάδιο Ματέο Φλόρες ματαιώθηκε και απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε χρήση του για 2 χρόνια μέχρι να γίνει, όπως έλεγαν, ενδελεχής έρευνα. Τελικά άνοιξε μετά από 2 χρόνια και η χρήση του έγινε με μειωμένο αριθμό εισιτηρίων, δηλαδή από τις 50.000 έπεσε στις 30.000. Αυτό έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 1996. Τραγικός απολογισμός, πώς είναι οι νεκροί, 84 και τουλάχιστον 147 τραυματίες. Τώρα, η έρευνα που έγινε έβγαλε 2 διαφορετικές εκδοχές. Από τη μία άλλα έλεγε η FIFA και από την άλλη άλλα έλεγε η κυβέρνηση της Γουατεμάλα. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υποστήριξε ότι όλο το πρόβλημα ήταν τα πλαστά εισιτήρια που είχαν εκδοθεί και είχαν προμηθευτεί οι οπαδοί. Αυτά οδήγησαν στο συνωστισμό και τέλος στην υπεράριθμη κατάσταση που προκάλεσε όλο αυτό το χάος στις εξέδρες. Και επίσης έγινε λόγος από την έρευνα της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA και για την κατάρρευση μιας πόρτας η οποία έπεσε και καταπλάκωσε τον κόσμο. Από την άλλη, η κυβέρνηση έλεγε ότι ορισμένοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από έναν καυγά που είχε δημιουργηθεί ξέσπασε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προκάλεσαν αυτή την ένταση και τα ποδοπατήματα, ότι δεν υπήρχε δηλαδή υπεράριθμος αριθμός φιλάθλων. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, δεν έγινε ποτέ, έγινε τελικά μετά από έναν μήνα στο Memorial Colosseum στο Los Angeles, έτσι, το Νοέμβριο του 1996. Είναι τρομερό, αναφωνούσε ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Αλβάρο Αρζού Ιριγκόιεν, ο οποίος και κήρυξε τρίμερο πένθος έπειτα από το δράμα αυτό που εξελίχθηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το μουσικό κομμάτι, γιατί μέσα στο πλαίσιο της έρευνας έχουμε και μουσική η οποία ενδεχομένως ταιριάζει και δημιουργεί έτσι μια εκπομπή που έχει και στοιχεία έρευνας αλλά και λίγο μουσικούλα για να χαλαρώνουμε. Ξεκινάμε με την Whitney Houston, I Will Always Love You.

Πάμε στο 2001 και πάμε στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg. Το ημερολόγιο γράφει 11 Απριλίου του 2001 και διεξάγεται εκεί το τοπικό ντέρμπι του Σοβέτου ανάμεσα στην Kaiser Chiefs και την Orlando Pirates. Οι δύο μεγάλες ισχυρές ομάδες της περιοχής. Το γήπεδο χωράει 60.000 και υπολογίζεται με μία πρώτη ματιά και με όλα όσα έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ ότι βρίσκονταν στις κερκίδες 90.000 άνθρωποι και υπεράριθμοι επίσης απ' έξω ήταν άλλοι 10-15.000 που περίμεναν να μπουν. Αποτέλεσμα βέβαια αυτό το... Η εξέλιξη ήταν να στιβαχθεί ο κόσμος, να πέσει ο ένας. Επίσης απ' έξω ήταν άλλοι 10-15.000 που περίμεναν να μπουν. Αποτέλεσμα βέβαια αυτό το... Η εξέλιξη ήταν να στιβαχθεί.

σαν σάντουιτς. Πραγματικά προσπάθησαν να παρακολουθήσουν και το παιχνίδι όσο άντεξαν, μέχρι να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει μια τραγωδία σε εξέλιξη με 43 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πάμε να ακούσουμε τώρα την περίφημη Sinead O'Connor σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία, νομίζω, αν όχι το κορυφαίο της, ένα από τα κορυφαία της και ένα από τα κορυφαία σε όλη τη μουσική σκηνή. Nothing compares to you.

Λοιπόν, παραμένουμε στην Αφρική μας το 2001 και είμαστε στην Γκάνα, όπου διεξάγεται ένας αγώνας ντέρμπι ανάμεσα στην Hearts of Oak και την Asante Kotoko. Είναι για το πρωτάθλημα και 70.000 θεατές βρίσκονται στο γήπεδο Accra Sports και κάποια στιγμή προσπαθούν να αποχωρήσουν από την αστυνομία γιατί δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα και έχουν ξεσπάσει κάποια μικροεπισόδια. Και βλέποντας ότι υπάρχει και αντίδραση από την πλευρά της αστυνομίας, ο κόσμος προσπαθεί να φύγει από το γήπεδο. Και μάλιστα άρον-άρον, γιατί είχαν πέσει και από την πλευρά των αστυνομικών δακρυγόνα. Οι υποστηρικτές της Asante, δηλαδή της φιλοξενούμενης ομάδας, άρχισαν να πετούν μπουκάλια και καθίσματα στον αγωνιστικό χώρο, δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, έχανε η ομάδα τους με 2-1 και έτσι ξεκίνησαν τα επεισόδια. Ο τραγικός απολογισμός, 126 νεκροί, όταν φυσικά προσπάθησαν να διαφύγουν από τις εξέδρες όπου οι πόρτες ήταν ερμετικά κλειστές και ουσιαστικά ποδοπατήθηκαν. Τα επεισόδια ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και εκείνο που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η κουβέντα που γίνεται μετά από τέτοιες τραγωδίες για το τι πρέπει να γίνει για να καλυτερεύσουν ή μάλλον για να γίνουν ανθρώπινες οι συνθήκες. Δηλαδή, δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ένα γήπεδο και να χάνεις τη ζωή σου επειδή κάποιοι άλλοι τέλος πάντων δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα και θέλησαν να κάνουν διάφορους τσαμπουκάδες, να πλακωθούν με την αστυνομία, να αντιδράσει η αστυνομία, να ρίξει τα κρυγόνα και να τρέχει ο κόσμος πανικόβλητος, ενδεχομένως και πολλοί με παιδιά να φύγουν άρον-άρον από το γήπεδο και να μην μπορούν γιατί είναι κλειστές οι πόρτες και από πίσω να έρχεται ένας πραγματικά μενόμενος όχλος άλλων ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν επίσης και να πέφτει πάνω σου προκαλώντας ασφυξία και θάνατο. Πραγματικά δηλαδή τα συζητάμε, τα λέμε και όλες οι περιπτώσεις αυτές και στις τις εκπομπές που έχουμε στήσει πανομοιότυπες είναι. Δηλαδή έχουν να κάνουν με την παντελή αδιαφορία των αρχών για υποτυπώδη θέματα ασφάλειας σε γήπεδα, σε χώρους συνάρθρησης χιλιάδων ανθρώπων. Παραμένουμε στην Αφρική, όπου θα σας πω δύο ακόμα περιστατικά. 29 Απριλίου του 2001, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Λουμούμπασι του Κονγκό, όταν η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει το πλήθος εξαγριωμένων φιλάθλων που διαμαρτύρονταν για την εξέλιξη του αγώνα και τις αποφάσεις του διαιτητή. Και επίσης στην ακτή Ελεφαντοστού, κάποιους μήνες αργότερα, σκοτώθηκε ένας φιλάθλος και τραυματίστηκαν άλλοι 39 σε επεισόδια. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Sherry, ένα τραγούδι του 1998, Believe.

Πριν από το τραγούδι της Σουέρ που ακούσαμε, σας είχα πει για μια τραγωδία με ένα νεκρό στην ακτή Ελεφαντοστού. 8 χρόνια αργότερα, το 2009, το Μάρτιο, στις 19, μάλλον συγγνώμη, στις 29 Μαρτίου του 2009, 9, όχι 29, 29 Μαρτίου 2009, αμπέρδεψα, έχει πολλά 2 και 9 ιστορία. Εκεί λοιπόν στον αγώνα στο στάδιο Φέλιξ Ουφουέτ Μπουανί στο Αμπιτζάν θα γινόταν ένας αγώνας ανάμεσα στο Μαλάουι και την ακτή Ελεφαντοστού για τα αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχει σημειωθεί ποτέ στην ακτή Ελεφαντοστού, όταν εκατοντάδες φιλάθλοι προσπάθησαν να μπουν στις κερκίδες, στην εξέδρα, χωρίς να έχουν εισιτήριο. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί συνωστισμός, να καταρρεύσει μια πύλη, να έχουμε και παρέμβαση της αστυνομίας που το πρώτο που κάνει είναι να ρίξει δακρυγόνα για να ηρεμήσει κατάσταση απέναντι στον κόσμο που έτρεχε ήδη πανικόβλητος για να σωθεί. Με όλα αυτά είχαμε 19 νεκρούς, άλλα στοιχεία μιλούν για 22 νεκρούς και πάνω από 130 σοβαρά τραυματίες, όλοι από ποδοπάτημα, από το συνωστισμό και με όλα αυτά τα οποία εξελίχθηκαν και απέναντι στην αστυνομία. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Μαντόνα σε ένα τραγούδι του 1990, Vogue.

Λοιπόν, πάμε στα σοκαριστικά γεγονότα που έγιναν στην Αίγυπτο το 2012 με 74 νεκρούς την 1η Φλεβάρη του 2012 σε μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Port Said στην Αίγυπτο που έπαιζε η Al Masry με την Al Ahly, ομάδες με μεγάλη αντιπαλότητα και με πολιτική δράση απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι, γιατί όλα αυτά που λένε τα ονόπολιτικά στον αθλητισμό κλπ. Είναι για να γελάς. Έτσι. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Η κοινωνική του υπόσταση έχει να κάνει φυσικά και με την πολιτική που υπάρχει γύρω του. Λοιπόν, ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και προς το τέλος τελειώνει με νικήτρια την ομάδα της Al Masry με σκορ 3-1. Έτσι, ήταν η 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αιγύπτου. Προηγήθηκε Al Ahly με τον Φάμπιο Τζούνιορ στο 11ο λεπτό, αλλά οι παιδούχοι απάντησαν με 3 γκολ και μάλιστα προς το τέλος του αγώνα. Δηλαδή στο 72 σοφάρισαν με τον Μωαμέρ Ζακάρια, ο ίδιος στο 83ο λεπτό έκανε το 2-1 και στο 92 σφράγισε την νίκη της ομάδας της Al Masry ο Αμπντουλαγέ Σισε με 3-1. Τότε λοιπόν μπήκαν αμέσως με το τέλος του αγώνα οπαδοί της Al Masry στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την νίκη, που ήταν πολύ μεγάλη νίκη εκτός έδρας. Οι οπαδοί αρχικά ξεκίνησαν να επιτίθενται σε βάρος ποδοσφαιριστών της αντιπάλου ομάδας, δηλαδή της Al Ahly, και καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε αντιπαλότητα με τους οπαδούς της άλλης ομάδας, όπου και έγινε νέα επίθεση των οπαδών της Al Masry εναντίον 1.200 οπαδών της Al Ahly. Εκεί έγιναν συγκρούσεις και έπεφτε το ένα κορμί μετά το άλλο, με μαχαίρια, με πέτρες, με σιδηρογροθιές. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια εικόνα, ένα πραγματικό πεδίο μάχης δυστυχώς. Ο τραγικός απολογισμός 74 νεκροί, η αστυνομία παρακολουθούσε και μάλιστα κατηγορήθηκε ότι ήταν αυτή η οποία επέτρεψε στους οπαδούς της Al Masry να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργήσουν αυτά τα επεισόδια, γιατί οι φανατικοί της Al Ahly, οι ούλτρας, είχαν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν στην εξέγερση εναντίον του πρώην Προέδρου της Αιγύπτου, Χοσνί Μουμπάρακ, την Άνοιξη το 2011. Είμαστε κοντά δηλαδή, είμαστε το 2012 και καταλαβαίνουν τα γεγονότα της Άνοιξης του 2011 στο Κάιρο με τις φοδρές αναταραχές, έτσι, κατά την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους και 16 άνθρωποι και δεκάδες ήταν οι τραυματίες. Τότε είχαν την συνέχεια αυτή. Εδώ στον αγώνα των δύο ομάδων έχουμε 74 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες. Τον τότε πρόεδρο της FIFA, τον Σεπ Μπλάτερ, να εμφανίζεται σοκαρισμένος και να δηλώνει τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας ότι ήταν μια μαύρη μέρα για το ποδόσφαιρο. Και τον πρωθυπουργό της χώρας τότε, στις 2 Φεβρουαρίου, τον Καμάλ Αλ Γκανζούρι, να διεξάγει μια έκτακτη συνεδρία στο Κοινοβουλίο, να διατάσει την άμεση διάλυση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Έμεινε δηλαδή η Αίγυπτος χωρίς Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μια απόφαση που βέβαια ήταν αντίθετη με τον τρόπο και τους κανονισμούς λειτουργίας της FIFA. Αλλά τότε και η FIFA ζήτησε μια αναλυτική έρευνα για τα όσα διαδραματίστηκαν πριν γίνει οτιδήποτε και πριν υπάρξει η οποιαδήποτε παρέμβαση. Το αποτέλεσμα των επεισοδίων τελικά ήταν να επιβληθεί ένας διετής αποκλεισμός στην Al Masry, στην ομάδα αυτή, αποκλεισμός δηλαδή από τη συμμετοχή της σε όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Αιγύπτου, και αυτό ξεκίνησε ένα νέο κύκλο επεισοδίων τα οποία στις 23 και 24 Μαρτίου του 2012 επεκτάθηκαν. Είχαμε συγκρούσεις στους δρόμους του Port Said, συγκρούσεις μεταξύ παδών και κόσμου, μεταξύ παδών και αστυνομικών αρχών, και όλα αυτά οδήγησαν στο θάνατο ενός 13χρονου πριν η αστυνομία διαλύσει τον κόσμο με τη χρήση δακρυγόνων και πυροβολισμών. Συγκλονιστικά πράγματα, και είναι μια ιστορία που σίγουρα έχει συνέχεια από την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα της Αιγύπτου εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Britney Spears τώρα, Baby One More Time.

Λοιπόν, συνεχίζονται τα γεγονότα στο Κάιρο και είμαστε στο 2015, μετά τον αποκλεισμό των δραστηριοτήτων για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τα βία επεισόδια και τους θανάτους που αναφέραμε νωρίτερα. Φτάνουμε στις 9 Φεβρουαρίου του 2015 και έχουμε τότε την αναμέτρηση Ζαμαλεκ NP που γίνεται στο Κάιρο, στα βόρειο-ανατολικά της πόλης. Και εκεί έχουν εκδοθεί 10.000 εισιτήρια, αλλά η ζήτηση είναι μεγάλη. Γιατί ουσιαστικά είναι η συνάντηση η πρώτη από το 2012 που θα διεξαγόταν με κόσμο μετά τα επεισόδια τα σοβαρά που είπαμε πριν. 10.000 εισιτήρια έγιναν άφαντα και πολλοί κόσμος βρέθηκε πέριξ του γηπέδου προσπαθώντας να μπει με διάφορους τρόπους μέσα. Για να λήξει όλη αυτή η ιστορία και να ελέγξει την κατάσταση, η αστυνομία έριξε τα κρυγόνα. Και με τη χρήση των χημικών ο κόσμος προσπαθούσε να διαλυθεί. Άλλοι προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο, άλλοι προσπάθησαν να βγουν από το γήπεδο. Επικράτησε ένας ανεπανάληπτος συναστισμός και συνοστισμός και πανικός. Και τελικά φτάσαμε σε έναν αριθμό 22 νεκρών και εκατοντάδων τραυματιών από όλη αυτή την κατάσταση. Εντάξει, το τραγικό είναι ότι ο αγώνας συνεχίστηκε και έγινε κανονικά και η εισαγγελία για να δώσει συνέχεια στην όλη ιστορία του Αιγυπτιακού ντέρμπι ανάμεσα στην Ζάμαλε και την MP διέταξε την σύλληψη των ηγετών, των επικεφαλής των οργανωμένων οπαδών της Ζάμαλεκ, οι οποίοι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από όλη αυτή την εξέλιξη μιλούσαν για μια προγραμματισμένη με πολιτική χρειά σφαγή από την αστυνομία. Δυστυχώς μετά τα γεγονότα αυτά και πάλι έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης να αποφασίζει και να διατάσει την επαόριστον αναβολή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Red Hot Chili Peppers τώρα, Under the Bridge.

Μια άσχημη είδηση θα σας μεταφέρω τώρα, γιατί είναι της στιγμής. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού. Σε ηλικία 92 ετών, η σπουδαία ηθοποιός και όχι μόνο, έγραψε ένα δικό της κομμάτι ιστορίας στον ελληνικό κινηματογράφο και στην ελληνική τηλεόραση. Πρωτοξεκίνησε με την σειρά «Χαρούμενη Κυριακή» το 1972, εδώ στην ΕΙΡΤ όπως λεγόταν τότε, και μετά εμφανίστηκε στο Λούνα Πάρκ, «Τρεις στο γύρο» της ΕΝΕΔ, «Μεγάλη παρέλαση», «Έγκλημα στο ψυχικό», «Το πάθος», «Βραδιά επιθεώρησης» και άλλες σειρές από την ΕΡΤ κυρίως, ενώ στη φιλμογραφία της ξεκινάει από το 1954 με ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα» και έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες, «Τρεις κούκλες και εγώ», «Τα κίτρινα γάντια», «Αλίμονος στους νέους», «Ο άντρας της γυναίκας μου», και μετά συμμετέχει και σε κομμωδίες, «Η Σοφερίνα», «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Η έμου», «Επαναστάτης», «Αχ και να μουν άντρας», «Μια γυναίκα κατηγορείται», «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου», «Ο πουλημένος άνθρωπος», «Οικογένεια Χωραφά», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», φοβερή ταινία παιδιά έτσι, «Ο Μπλοφατζής», «Ένας τρελός γλετζές», «Ο Φαφλατάς», «Η Κρεβατομουρμούρα», «Επτά χρόνια γάμου», «Συμμορία εραστών», «Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ», «Το μεγάλο κανόνι» και πάει λέγοντας. Λοιπόν, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Πάμε στην Αφρική τώρα. 2012, το ημερολόγιο δείχνει 24 Ιανουαρίου του 2022, συγγνώμη, όχι 12. Και εκεί έχουμε έναν αγώνα κυπέλου για το Καμερούν, ή μάλλον αγώνα του Καμερούν με τις Κομόρες για τη φάση των 16 του κυπέλου Εθνών Ευρώπης, Αφρικής. Έτσι, μην πάει το Καμερούν και οι Κομόρες στην Ευρώπη, έτσι. Έχουμε 8 νεκρούς στο στάδιο Ολεμπέ, γιατί και πάλι προσπάθησε να μπει κόσμος περισσότερος από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, δηλαδή χωρίς εισιτήρια κλπ. Ήταν και εποχή του COVID τότε που ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και η ιστορία αυτή ξέσπασε για το Κόπα Αφρικα με ποδοπάτηση, με τον ένα να πέφτει πάνω στον άλλο, με τις αστυνομικές αρχές να παρακολουθούν και να μην κάνουν ουσιαστικά τίποτα, να είναι κλειστές ερμητικά οι πύλες της κεντρικής εισόδου και ο εγκλωβισμός των χιλιάδων φιλάθλων που προσπαθούσαν να μπουν μέσα προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Ήταν κόσμος που είχε εισιτήρια λένε και που περίμενε έξω πάρα πολλές ώρες, γιατί ήταν τα πρωτόκολλα τότε και τα πιστοποιητικά λόγω του COVID-19, προκλήθηκε εκμυβισμός. Συγγνώμη, έχασα τη φωνή μου και σπροξήματα οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Celine Dion, ένα τραγούδι του 1997, My Heart Will Go On, και τελειώνουμε σε λίγο με την τελευταία τραγωδία η οποία έχει σημειωθεί πάλι το 2022, αλλά στην Ινδονησία.

Τιτανικός. Λοιπόν, 2022 είμαστε στην Ινδονησία. Εκεί χάνονται 130 άνθρωποι την 1η Οκτωβρίου του 2022 σε έναν αγώνα ο οποίος γινόταν στο στάδιο Καντζουρουχάν, στο Μαλάνκ της Ανατολικής Ιάβας, ανάμεσα στην Αρένμα και την Περσεμπάγια Σουραμπάγια. Έχει και ωραίο έτσι ακούγεται. Λοιπόν, εκεί τι έγινε, έπεσαν τα κρυγόνα με το που τελείωσε ο αγώνας και ο κόσμος πολλοπαθήθηκε, εγκλωβίστηκε σε εξόδους προκαλώντας έτσι το θάνατο 135 ανθρώπων. Είχε χάσει Αρένμα FC και οι οπαδοί της μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθούν. Εκεί παρενέβη η αστυνομία, έκανε χρήση δακρυγόνων και ο κόσμος προσπαθούσε να ξεφύγει. Μπήκε στις εξέδρες πάλι, προσπαθούσε να βρει δίωδο από τις εξόδους που ήταν κλειστές. Εγκλωβίστηκε ο κόσμος ο ένας πάνω στον άλλον, ποδοπατήθηκαν και πέθανε πάρα πολλοί κόσμος από ασφυξία λόγω έλλειψης πραγματικά εξόδων κινδύνου για να μπορέσει να διαφύγει από την κατάσταση. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έκανε έρευνα η οποία διαπίστωσε ότι ήταν λιπέστατα τα μέτρα ασφαλείας, η απουσία σχεδόν καθόλου τρόπων διαφυγής και εκένωσης και επίσης έριξε ευθύνες και στην αστυνομία για την εσφαλμένη χρήση δακρυγόνων από τις αρχές. Λοιπόν, αυτά, ολοκληρώσαμε την τρίμερη έρευνα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι ώρα Ελλάδας αύριο στις 9 το πρωί. Αποχαιρετάμε με Pearl Jam Black. Yeah.

0: Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Μοίρα μου έγινες από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια με την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τον Μάνο Πυροβολάκη στην κριτική λύρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Ένα ακόμη επεισόδιο, μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» μόλις άρχισε. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα ταξιδέψουμε σήμερα και στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, αλλά και στην Αρκαδία. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε έτσι και σημαντικά νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και μ' αρέσει αυτή η είδηση που διαβάζω στο earthnews.gr στον τομέα Ομογένεια, ότι περίπου 80.000 Αυστραλοί έχουν καταγωγή από τα Κύθυρα. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι της Αυστραλιανής ιστορίας. Από τους πρώτους Κυθύριους που έφτασαν στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1850 μέχρι το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι του νησιού συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Είναι γεγονός ότι οι Κυθύριοι επιχειρηματίες άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καθημερινότητα της Αυστραλίας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δημιούργησαν πολλά milk bars, αυτά τα καφέ που υπήρχαν εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, που έγιναν σημεία αναφοράς για ολόκληρες κοινότητες. Είχαν επιχειρηματική τόλμη και εργατικότητα, δεν διαμόρφωσαν μόνο τη δική τους επιτυχία στην Αυστραλία, έδωσαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ζωντανή τη σχέση με τον τόπο καταγωγής τους. Είναι βεβαίως κάποιοι που επέστρεψαν μόνιμα στα Κύθυρα, αλλά πολλοί θα λέγαμε συνεχίζουν μέχρι σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό προσκύνημα στο νησί. Επιστρέφουν λοιπόν στα χωριά, στις παραλίες. Όλα αυτά τα λέω γιατί πρόσφατα η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, η Άλισον Ντάνκαν, επισκέφθηκε το νησί και είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Ενημερώθηκε και για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υπάρχει από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ σε συνεργαστία με το Αρχαιολογικό Αυστραλέζικο Ινστιτούτο που βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Ένα πρόγραμμα που εξετάζει έναν αρχαιολογικό χώρο με ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας που ξεπερνούν τα 5.000 χρόνια. Βέβαια, το πιο ωραίο νομίζω που έκανε η κυρία Ντάνκαν, η επικεφαλής της Πρεσβείας Αυστραλίας εδώ στην Ελλάδα, στα Κύθυρα, είχε την ευκαιρία να ακούσει ιστορίες Ελλήνων από κοντά, ιστορίες που συνθέτουν έτσι τον ζωντανό ιστό μιας ανθρώπινης και εξελισσόμενης διαρκώς σχέσεις μεταξύ Αυστραλίας και Κυθύρων.

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον νέο έχει να κάνει με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς, το Hellenic Institute of Advanced Studies, όπου θα πραγματοποιήσει ένα συμπόσιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο, Engineering the Future. Θα πάρουν μέρος Έλληνες επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα συναντηθούν εδώ στην Αθήνα 30 διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, στελέχη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας. Ο στόχος είναι να αναδείξουν πώς η επιστήμη, η μηχανική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε προκλήσεις της εποχής, από την υγεία μέχρι τις υποδομές, μέσα από τη συνεργασία. Αυτό που πάντα λέμε για δικτύωση μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και βεβαίως των Ελλήνων που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Το διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το συμπόσιο αυτό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 16 και 17 Ιουλίου εδώ στο Οδείο Αθηνών. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια φλαμένκο, τραγουδά φλαμένκο λοιπόν, είναι η Γιώτα Μπαρόν και αμέσως μετά θα την καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας.

0: Ανήκει στη Γιώτα Μπαρόν, μία από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες τραγουδίστριες και παραγωγούς φλαμένκο, με διεθνή παρουσία και έντονη πολιτιστική δράση. Το φλαμένκο άλλωστε δεν είναι απλώς ένας χορός, είναι ένας τρόπος, θα λέγαμε, να μετουσιώνεις το πάθος, τον πόνο, την νοσταλγία σε τέχνη. Καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως την Γιώτα Μπαρόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε και για αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό είδος, αλλά και για τη δική σας ζωή που πλέον, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Ολλανδία κατά βάση, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Εδώ και 9 χρόνια.
0: Εννέα χρόνια,
1: μάλιστα. Ναι.
0: Τι σας όθησε να μεταναστεύσετε στην Ολλανδία?
1: Γιατί... Τι άλλο, η κρίση.
0: Η κρίση, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο.
0: Ναι. Μια γυναίκα όμως που ασχολείται τόσο πολύ έτσι και έχει αγαπήσει με τόσο πάθος αυτό το είδος το φλαμένκο, η ζωή στην Ολλανδία σας γεμίζει? Γιατί είναι μια διαφορετική χώρα, μάλλον έχει μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία σε σχέση με την Ελλάδα και την Ισπανία.
1: Ναι, έχετε ένα δίκιο, αλλά μην ξεχνάτε πως εκεί που μένω στο Άμστερνταμ,
0: είναι πολυπολιτισμικό,
1: ακριβώς, και υπάρχει κόσμος από όλα τα μέρη αυτής της γης και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το φλαμένκο. Υπάρχει μεγάλη κοινότητα, πολύ μεγαλύτερη από ότι εδώ στην Ελλάδα. Παρότι είναι μικρή χώρα, η κοινότητα φλαμένκο στην Ολλανδία είναι πολύ μεγαλύτερη και κατ' επέκταση
0: είναι πιο εύκολο για σας, βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι το κομμάτι αυτό που αγαπάτε, αυτό που εργάζεστε. Οπότε υπάρχει πρόσφορο έδαφος και για έναν ξένο καλλιτέχνη στο Άμστερνταμ και ειδικά για έναν άνθρωπο που ασχολείται επαγγελματικά με το φλαμένκο.
1: Έτσι.
0: Εκεί ιδρύσατε και την εταιρεία παραγωγής σας?
1: Ουσιαστικά ναι, η εταιρεία υπήρχε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου πολύ πριν την ιδρύσω στην Ολλανδία, γιατί ήδη διοργάνωνα πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα πριν φύγω, πολύ καιρό πριν. Απλά δεν λειτουργούσε σε αυτό το πλαίσιο μιας εταιρείας, ας πούμε. Στην Ολλανδία, ναι, ιδρύθηκε η εταιρεία και πλέον τα πράγματα γίνονται πιο ολοκληρωμένα.
0: Και το κομμάτι αυτό... του να ιδρύσει κάποιος μία εταιρεία, ας πούμε, στην Ολλανδία, ενώ δεν είναι Ολλανδός. Ήταν εύκολο γραφειοκρατικά?
1: Πάρα πολύ εύκολο.
0: Πολύ εύκολο.
1: Καθόλου γραφειοκρατία, πάρα πολύ εύκολο. Με ένα ραντεβού, κράτησε μία ώρα, μου κάναν κάποιες ερωτήσεις και αμέσως ήταν πολύ εύκολο, ούτε καν πλήρωσα τίποτα.
0: Τίποτα, μάλιστα. Πάμε για να μιλήσουμε για το φλαμένκο. Πώς προέκυψε στη ζωή σας? Έχω μάθει, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι μεγαλώσατε με ακούσματα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και συγχρόνως βυζαντινής μουσικής. Ισχύει?
1: Πολύ σωστά. Πολύ διαβασμένη είστε, ναι. Η μισή μου οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου ήταν μουσική, οι οποίοι παίζαν σε πανηγύρια παλιά τα χρόνια, οπότε εγώ μεγαλώνοντας θυμάμαι τον εαυτό μου μαζί με τα ξαδέρφια μου σε φορτηγά να πηγαίνουμε σε πανηγύρια κατά τις θερινές περιόδους και να βλέπω τους θείους μου και τα ξαδέρφια μου να τραγουδάνε στην Ήπεθρο. Μαγικές στιγμές.
0: Μαγικές, μετά, πραγματικά, ναι, μαγικές.
1: Ναι. Και παράλληλα μεγάλωσα σε ένα ίδρυμα θηλαίων, όπου εκεί κατάλαβαν ότι η φωνή μου είναι σχετικά καλή και με έβαλα να μελετήσω βυζαντινή μουσική. Πήγα δηλαδή στη σχολή εκτός ιδρύματος και έψαλνα σε εκκλησίες. Από εκεί και έπειτα ακολούθησα αυτό το δρόμο. Έψαλνα για αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα. Και το φλαμένκο πώς προέκυψε?
1: Το φλαμένκο είναι μια άλλη πολύ ωραία ιστορία. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο, ο πατέρας μου έκανε ένα δώρο, ένα ταξίδι στην Ισπανία. Ανάμεσα σε όλες τις πόλεις που είχαμε να επισκεφτούμε, πήγαμε και στη Γρανάδα, όπου είδα φλαμένκο στις σπηλιές, στο Τζιγκάνο, στο Αλβαϊθίν. Και εκεί το ερωτεύτηκα ακαριαία και για πάντα. Και αυτό μου άλλαξε όλη μου τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Γύρισα πίσω και δεν το άφησα ποτέ από τότε.
0: Ναι. Οι Ισπανοί καλλιτέχνες πώς σας υποδέχτηκαν όταν πρωτοαρχίσατε, ας πούμε, να τραγουδάτε?

0: το μέρος το οποίο σπούδασα, επειδή είναι μια πολύ μικρή πόλη και πολύ κλειστή όσον αφορά στους ξένους, όταν καταλάβουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι, με σεβασμό σε αγκαλιάζουν, σου δίνουν τα πάντα, αλλά υπάρχει ένα όριο. Όταν αρχίσεις να τραγουδάς, δεν σε παίρνει κανένα στα σοβαρά σαν επαγγελματία. Αυτό είναι κάτι που ισχύει ακόμα και τώρα. Κάθε φορά που πάω στην Ισπανία νιώθω πολύ μεγάλο δέος να τραγουδήσω. Νιώθω ότι δεν μου επιτρέπεται να τραγουδήσω εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις αυτή την αίσθηση. Άρα για να ρωτιέμαι, έχουν αντίστοιχη αίσθηση όταν έρχονται οι Ισπανοί, ας πούμε, τραγουδιστές του φλαμένκο στην Ελλάδα, αν θελήσουν να τραγουδήσουν κάποιο ελληνικό παραδοσιακό κομμάτι? Έχουν
0: πολύ πιθανό, αυτό. Ναι. Ναι, γιατί και εμείς εδώ στην Ελλάδα κάπως έτσι φερόμαστε. Είμαστε και εμείς ανοιχτοί στο να μάθει αυτός που θέλει να τραγουδάει, να παίζει τις μουσικές μας, αλλά νομίζω πως υπάρχει και σε εμάς ένα όριο. Ναι. Εντάξει, το κάνεις ας πούμε, αλλά δεν το κάνεις όπως εμείς.
1: Ναι, το βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτό και στο θέατρο. Έρχονται ας πούμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παραστάσεις από το εξωτερικό και λέμε εντάξει τώρα ξέρεις εσύ να ανεβάσεις τον Αγαμέμνονα. Έχουμε αυτή την αίσθηση πολλές φορές. Όταν
0: υπάρχει
1: το αποτέλεσμα όμως, υπάρχει ναι, αλλά όταν το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και σωστό, είμαστε, νομίζω το δεχόμαστε. Έτσι, όταν δούμε δηλαδή ότι ο άλλος έχει πραγματικά δουλέψει, έχει πραγματικά καταλάβει, νιώσει σε ένα μεγάλο βαθμό την κουλτούρα μας και το ύφος μας, το δεχόμαστε πιο εύκολα.
0: Ναι. Έτσι. Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και θέμα ανθρώπου από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ποιος το δέχεται και ποιος όχι, είναι και θέμα χαρακτήρα.
1: Βέβαια,
0: από
1: βέβαια.
0: Από ένα σημείο και μετά.
1: Υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα έτσι στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι ή και στο ρεμπέτικο με το φλαμένκο? Πώς επικοινωνούν αυτές οι δύο κουλτούρες μέσα σας? Εντάξει, παθιαστήκατε με το φλαμένκο, το αγαπήσατε όσο δεν πάει,
0: ναι.
1: Το αγαπάτε ακόμη και σήμερα, είναι έρωτας που δεν θα φύγει ποτέ, αλλά νιώθετε ότι επικοινωνούν αυτές οι δύο κουλτούρες μέσα σας και ότι έχουν έτσι και κοινά στοιχεία?
0: Φυσικά, φυσικά και το νιώθω, γιατί όλα αυτά τα ακούσματα που έχω από μικρή Δεν πάβουν στο κεφάλι μου. Υπάρχουν όλες οι μουσικές ζωντανές. Ακόμα και όταν τραγουδάω, μου έρχονται στο μυαλό δρόμοι από τα τραγούδια τα παραδοσιακά που έχω μάθει από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Πολλές φορές μου έρχονται δρόμοι από ύμνους, από ψαλμωδίες. Αλλά το πιο ουσιαστικό κομμάτι με το οποίο μπορώ να συνδέσω εμπειρικά, βέβαια υπάρχουν και μελέτες και έρευνες, είναι αποδεδειγμένο ας πούμε ότι υπάρχουν συνδέσεις του φλαμένκο με τις μουσικές της Ελλάδας, με τις αραβικές μουσικές, γιατί και εμείς εδώ επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από την Ανατολή, βέβαια, μουσικές μας.
1: Βέβαια.
0: Όπως η Ανατολή επηρεάσε αντίστοιχα και την Ανδαλουσία.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Οπότε γι' αυτό έχουμε τους ίδιους δρόμους, μοιραζόμαστε τις ίδιες μελωδίες. Ακόμα και το δομικά, οι τρόποι που χτίζουμε τα τραγούδια μας μοιάζουν πάρα πολύ με τον τρόπο που δημιουργούν τα τραγούδια τους στο φλαμένκο. Ας πούμε στην Κρήτη που έχουν τις μαντινάδες ή στο ρεμπέτικο που έχουμε να κάνουμε με κάποια στιχάκια κάποιες φορές, είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος με τον οποίο δημιουργούν στο φλαμένκο ένα τραγούδι. Δεν υπάρχει ένα αυτοτελές τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Το τραγούδι το δημιουργείς την ώρα που τραγουδάς.
1: Ναι.
0: Έτσι δουλεύουν και οι μαντινάδες, ας πούμε, πιο χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια. Υπάρχει ένας ανδαλουσιανός όρος, εγώ τον γνωρίζω περισσότερο από το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ναι, το ντουέντε.
0: Το θαυμαστό.
1: Ναι, το οποίο έτσι ας πούμε περιγράφει την αυθεντική, τη βαθιά συναισθηματική στιγμή όταν ο ερμηνευτής αγγίζει κάτι που είναι στα όρια, ας πούμε, ξεπερνά τη λογική. Κάπως έτσι τουλάχιστον το περιγράφω εγώ.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Το βιώνετε αυτό πάνω?
0: Πάρα πολλές φορές. Και αυτό είναι που με κάνει να το αγαπάω το φλαμένκο, γιατί με φέρνει σε επαφή με κάτι βαθύτερο που υπάρχει μέσα μου και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και το αναγνωρίζω ότι είναι ίδιο ακόμα και μετά από 25 χρόνια. Είναι τόσο αγνό που που με κάνει να μην μπορώ να αφήσω το φλαμένκο. Είναι σαν εξάρτηση αυτό το συνέστημα. Είναι αυτό το συνέστημα που γεννιέται μέσα από την ένωση δύο ή τριών ανθρώπων επάνω στη σκηνή, που επικοινωνούν μέσα από τον πόνο ή τη χαρά που παράγει το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Ναι, ναι. Ακούγεται πραγματικά πολύ δυνατό.
0: Και είναι και αυτό περνάει και στο κοινό. Όταν υπάρχει πραγματικά πάνω στη σκηνή, το καταλαβαίνει ο θεατής.
1: Υπάρχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ στην πατρίδα μας για το φλαμένκο. Περισσότερο θα έλεγα για το κομμάτι του χορού. Έτσι, δηλαδή συναντάς ανθρώπους που μαθαίνουν φλαμένκο, που έχουν μάθει φλαμένκο, πολλές σχολές χορού διδάσκουν φλαμένκο. Το κομμάτι του τραγουδιού δεν είναι τόσο δυνατό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε συναντήσει, αν ξέρετε και άλλους καλλιτέχνες που τραγουδούν Έλληνες όπως εσείς, που έχουν αγαπήσει τόσο πολύ το φλαμένκο. Υπάρχουν, έτσι.
0: Υπάρχουν, ευτυχώς έχουν. Εγώ στην πορεία μου είχα ξεκινήσει με δύο κορίτσια, από τα οποία το ένα τραγουδάει, η Δροσιά η Χαρίση, που είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, εδώ στην Αθήνα. Είναι η μοναδική που έχει μείνει σε επαγγελματικό επίπεδο και αυτή τη στιγμή βγαίνουν και άλλα φιντάνια που τραγουδάνε και είναι πολύ ωραίο να τα βλέπεις. Τα παιδιά αυτά τα νέα που προσπαθούν και με τις κιθάρες τους και με τις φωνές τους. Ναι, είναι πολύ όμορφο.
1: Είστε η ψυχή πίσω από το Hola Flamenco Festival. Λοιπόν, πείτε μας για λόγια για αυτό το φεστιβάλ. Πότε άρχισε και θα το έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να το δούμε και φέτος, έτσι.
0: Φυσικά. Το Hola ήταν μια ιδέα που μου γεννήθηκε ένα βράδυ μεγάλη στεναχώριας που είχα, επειδή έφευγα και άφηνα την Ελλαδίτσα μου. Και σκέφτηκα να κάνω ένα πάρτι, να τους μαζέψω όλους, να τους ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί και για όλα όσα μου μάθανε. Και όσο το σκεφτόμουν, λέω πάρτι, πάρτι, πάρτι, ας το κάνω λίγο πιο μεγάλο, ας το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Και τελικά έγινε ένα μικρό φεστιβάλ το 2017, λίγο πριν φύγω, σε τρεις αυλές του κεραμικού. Κάλεσα όλα τα παιδιά με τα οποία είχα συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, 8-9 χρόνια. Και έτσι γεννήθηκε το Hola. Στην πορεία άλλαξε πάρα πολύ. Και φέτος είναι η χρονιά που παρουσιάζεται για ένατη χρονιά. Αυτή τη φορά στην Ιπάτη. Τα τελευταία τρία χρόνια είμαστε στην Ιπάτη, όπου παρουσιάζουμε και μια σειρά από σεμινάρια σε ένα όμορφο μέρος κάτω από το όρο City. Ο κόσμος μπορεί να στείλει με τις πέντες του, με τις σκηνές του και να κατασκηνώσει.
1: Τέλεια.
0: Έχουμε και μια παράσταση χορού εκεί στις 31 Ιουλίου, αλλά έχουμε και στην Αθήνα μια διπλή παράσταση,
1: ναι,
0: τα πλαίσια του Hola, που είναι στις 26 Ιουλίου στο θέατρο από κοινού στο Γκάζι.
1: Πολύ ωραία. Ναι, στο Βοτανικό, το θέατρο από κοινού.
0: Ναι.
1: 26 Ιουλίου. Μας είπατε, καλά, μου άρεσε πάρα πολύ η Ελλαδίτσα μου. Αυτή η φράση νομίζω τα είπε όλα. Ναι, ναι, φαίνεται. Αλλά μας είπατε ότι έχει αλλάξει πολύ αυτό το φεστιβάλ. Ναι, ξεκίνησε σαν ένα αποχαιρετιστήριο, σαν μια αποχαιρετιστήρια γιορτή για φίλους και για συγγενείς και για όλους τους ανθρώπους που έχετε συνεργαστεί, που θα φεύγατε στην Ολλανδία. Και σήμερα όμως πλέον είναι ένας θεσμός. Έτσι, και φαντάζομαι μετά από 9 χρόνια και στην Ιπάτη βεβαίως που επισκέπτεστε τα τελευταία τρία, πλέον έχετε δεθεί με το κομμάτι αυτό της ελληνικής επαρχίας και της ΣΥΤΙΣ εκεί, έτσι.
0: Πολύ, ναι, πολύ, γιατί είναι άλλη ατμόσφαιρα, άλλος κόσμος, ο κόσμος έρχεται με άλλη διάθεση, γιατί πρόκειται για μια κατασκήνωση, περνάμε πολύ χρόνο μεταξύ μας. Οι καλλιτέχνες που έρχονται όλοι είναι ένας και ένας. Έρχονται με πολλή γνώση να μοιραστούν ακόμα και εκτός τις ώρες των μαθημάτων. Είναι μια άλλη εμπειρία. Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ που έρχεσαι να δεις τις παραστάσεις,
1: ναι,
0: τις συναυλίες. Είναι άλλη εμπειρία.
1: Μάλιστα. Πόσος κόσμος έρχεται περίπου, δηλαδή φέτος, έτσι, πόσο κόσμο περίπου αναμένεται στην Ευθειώτιδα, στην Ιπάτη?
0: Στην Ιπάτη περιμένουμε γύρω στα 12 άτομα. Δεν είναι πολύ. Για εμάς είναι πολλά τα άτομα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά ναι, επειδή είναι η Πάτη, δεν έχω και πολλές απαιτήσεις.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. και το Vamos Flamenco Camp.
0: Άλλο αυτό. Το Vamos είναι ένα παρακλάδι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Όλα Φλαμένκο Φέστιβαλ. Αλλά επειδή γίνεται στο χωριό Vamos, που είναι στα Λευκά Όρη στην Κρήτη, το ονόμασα Vamos. Γιατί υπάρχει μια πολύ ρομαντική ιστορία που λέει ότι το χωριό πήρε το όνομά του από τους Άραβες κατακτητές που εκδιώχθηκαν από την Ανδαλουσία τον 8ο αιώνα. Και είναι λίγο ρομαντικό, δεν είναι βέβαια επιστημονικά αποδεδειγμένο, αλλά είναι μια πολύ ρομαντική ιστορία για να αρχίσει ένα φλαμένκο camp.
1: Βέβαια.
0: Φέτος γίνεται, ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα, 13 με 19 Ιουλίου. Έχουμε καλλιτέχνες από τη Σεβίλη. Πάλι έχουμε διάφορα εργαστήρια, τραγούδι, χορό, κιθάρα. Έρχεται κόσμος εκεί από όλο τον κόσμο. Έχουμε μαθητές που έρχονται από την Νορβηγία, την Τουρκία, τον Καναδά, Ελλάδα βέβαια, Ολλανδία.
1: Εδώ τώρα, επειδή μιλάμε και για camp βέβαια, καταλαβαίνω ότι είστε σε επαφή με τους ανθρώπους που έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή ανταλλάσσετε, ναι, απόψεις, τραγουδάτε, χορεύετε, παίζετε μουσική διάφορες, σε διάφορες, ναι, στιγμές, έτσι.
0: Ναι, ναι. Όλοι μαζί στη θάλασσα, όλοι μαζί στην ταβέρνα,
1: ναι, ναι,
0: όλοι μαζί στη φιέστα. Είναι πολύ ωραία.
1: Μια βιωματική εμπειρία ουσιαστικά.
0: Αυτό είναι που θέλω να δώσω. Δεν θέλω απλά κάποιος να έρθει και να παρακολουθήσει τα εργαστήρια και μετά να συνεχίσει τη ζωή του. Θέλω να βιώσει την εμπειρία του φλαμένκου μέσα από τους καλλιτέχνες που έρχονται για να το αναδείξουν. Να δείξουν τι είναι αυτό το φλαμένκο.
1: Ναι. Πώς. Τι είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Φέρνετε και καλλιτέχνες από το εξωτερικό και στο Vamos και στο,
0: ναι,
1: και στο Όλα Φεστιβάλ.
0: Ναι. Στο Όλα στην Ιπάτη έχουμε φέτος έναν εξαιρετικό χορευτή, ο οποίος έρχεται από τη Σεβίλη, το Χουάν Παρέδες, ο οποίος κοντά στα 60 του χρόνια επανεφίβρε την ιδιότητά του ως χορευτή. Έχει φτιάξει ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε επίπεδα μηδέν, κάτω του μηδέν, με ένα πολύ διασκεδαστικό τρόπο για να έρθει κανείς σε επαφή με το φλαμένκο. Και επίσης απευθύνεται και σε μεγαλύτερα επίπεδα, γιατί έχει έναν τρόπο να διδάσκει εξαιρετικό και πάρα πολύ διασκεδαστικό. Έρχεται λοιπόν αυτός ο πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, έρχεται ο Βισέντε Σαντιάγο που είναι άλλος αξιόλογος κιθαρίστας από τη Μούρθια της Ισπανίας. Και έχουμε και τις Ελληνίδες, τις φίλες μας, τις αγαπημένες, τη Θέτης Μισίου και τη Μαρίζα Ρίζου.
1: Ω, τι ωραία.
0: Που θα διδάξουν και αυτές χορό, είμαι και εγώ που διδάσκω τραγούδι.
1: Τέλεια.
0: Και στο Βάμο έχουμε τη Φρανσέσκα Γρήμα που έρχεται χορός από Σεβίλη. Τον Αντρέη που έρχεται να διδάξει κρουστά, και αυτός από Σεβίλη, και την Κλαούντια Καραπάνου και τον Λούκα Σαράνκο που είναι στην κιθάρα. Έρχονται από Ολλανδία και είναι καλοί μου φίλοι. Και θα διδάξουμε όλοι μαζί χορό, τραγούδι, κιθάρες.
1: Ναι. Είναι μεγάλη πρόκληση. Αυτή που αντιμετωπίζεται ως παραγωγός. Δηλαδή φέρνετε, ναι, κόσμο από την Ολλανδία, φέρνετε κόσμο από την Ισπανία. Βεβαίως καταλαβαίνω, σας έχουν αγκαλιάσει, σας αγαπούν, έχετε τα ίδια οράματα, την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή όταν μου λέτε, ας πούμε, στην Ιπάτη περιμένουμε 16 άτομα πάνω κάτω, σαφώς και δεν είναι εύκολο όλο αυτό που κάνετε. Αλλά δείχνει πόσο πολύ παθιασμένοι είστε πραγματικά.
0: Είμαι και δεν θα το έκανα όλο αυτό αν δεν είχαμε και κάποια στήριξη. Έτσι, ας πούμε, στην Κρήτη μας στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν, και το αντίστοιχο στην Ιπάτη στηρίζεται από την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Γιώτα Μπαρόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα. Πληροφορίες να πω ότι κατά τελευταίο στο olaflamencofestival.com. Όλα αυτά που είπα θα τα βρει ο κόσμος εκεί.
1: Πολύ
0: όλα
1: ωραία.
0: Με AIDS στην αρχή.
1: Έτσι, έτσι, με AIDS. Όλα με AIDS.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώτα Μπαρόν.
0: Και εγώ.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και θα είμαστε κοντά σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχεις ένα βήμα, όπως όλοι οι Έλληνες από το εξωτερικό, να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Να είστε καλά.
0: Έτσι. Να είστε καλά κι εσείς για αυτό που κάνετε.
1: Καλή συνέχεια σε
0: καλή
1: όλα.
0: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: της αγκαλιάς «Η Ξενιτιά», ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα κομμάτια του Σοκράτη Μάλαμα, σφράγισε τη σπουδαία συνεργασία του με τον κορυφαίο στιχουργό, τον Άλκη Αλκαίο. Και μια και μιλάμε βεβαίως για ξενιτιά, για μετανάστευση, να σας πω ότι η μετανάστευση των Αρκάδων στο εξωτερικό αποτέλεσε ένα από τα πιο μαζικά και ιστορικά κεφάλαια της ελληνικής διασποράς. Δηλαδή τέλη του 19ου και σε αρχές του 20ου αιώνα η Αρκαδία υπήρξε πρωτοπόρος στο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική. Έπαιξε ρόλο και η κρίση της Σταφίδας. Χιλιάδες Αρκάδες στο λιμάνι υποδοχής στο Ellis Island της Νέας Υόρκης και μετά βεβαίως και το δεύτερο μεγάλο κύμα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο προς την Αυστραλία, προς τον Καναδά, προς τη Δυτική Γερμανία. Τότε πάνω από 220 αρκαδικά χωριά ερημώθηκαν. 65.000 μετανάστες περίπου έφυγαν από την Αρκαδία για την Αυστραλία. Θέλω να καλωσορίσω στη συντροφιά μας μία καταξιωμένη δημοσιογράφο, είναι και συγγραφέας και είναι και σκηνοθέτης. Είναι γνωστή για τα ιστορικά, για τα κοινωνικά της ντοκιμαντέρ. Έχει βραβευτεί για τις κόρες της σιωπής, για αυτή την ταινία της. Το νέο της ντοκιμαντέρ είναι ένα οδηπορικό στην Αρκαδία και γένε το φως. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας την Δέσποινα Σωτηροπούλου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νατάσα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Τα είπες πολύ, πολύ σωστά. Εκείνο που διαπίστωσα, έχοντας και μια καταγωγή από την Αρκαδία, από το Βυζίκι συγκεκριμένα, μέσα από το ντοκιμαντέρ και γένα το φως, είναι πως δεν έφυγαν μονάχα για το εξωτερικό οι Αρκάδες, οι οποίοι διέπρεψαν, δηλαδή κάποιοι Αρκάδες σήμερα είναι από τους 10 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Μοιράστηκαν και στην Πελοπόννησο. Εξού λοιπόν και συναντάμε πάρα πολλούς Αρκάδες σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου και εκείνο που έμεινε από τότε, από την πρώτη μεγάλη μετανάστευση με την κρίση της Σταφίδας και στα χρόνια που ακολούθησαν, είναι μια μοναξιά, μια εγκατάλειψη, αλλά από πίσω υπάρχει μια σπουδαία μυθολογική, ιστορική και πολιτιστική ιστορία που φτάνει μέχρι και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης για να συνεχιστεί μέχρι και σήμερα. Είναι αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η Αρκαδία, ναι μεν είναι ένας βουκολικός τόπος, ένας τεράστιος, τα μάτια μου είναι γίγαντας αυτός ο τόπος, με ποτάμια, γκρεμούς, κλεισμένους δρόμους, κατολισθήσεις, μια ομορφιά η οποία δεν περιγράφεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί μονάχα μέσα από τα πλάνα αυτού του ντοκιμαντέρ. Και βέβαια εκεί είναι η μυθολογική της αξία, η πρώτη πόλη του κόσμου, η αρχαία Λυκόσουρα, που είδε το φως του ήλιου, η πρώτη πόλη του κόσμου. Και η θεά Δεσπίνη, ο αρχαίος ναός της Δεσπίνης, η πρώτη θεά. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνώριζα και που κρύβονται πολύ καλά στην Αρκαδία. Και νομίζω ότι τελικά η Αρκαδία πρέπει να θέλει να σου αποκαλυφθεί. Σε δυσκολεύει όμως πολύ, πάρα πολύ.
0: Εξού και ο τίτλος έτσι, και γένε το φως. Ναι. Επειδή ναι, ακριβώς ναι, είναι η πρώτη πόλη που βλέπει ο ήλιος.
1: Ναι, και επειδή μετά από διάφορους σεισμούς, καταποντισμούς που εδέχτηκε ο τόπος, οι Αρκάδες ήταν αυτόχθονες, ζούσαν κάτω από τη γη.
0: Ναι, φοβερά.
1: Μέχρι που κάποια στιγμή η φύση τα τακτοποίησε τα πράγματα και οι Αρκάδες ανέβηκαν επάνω στη γη. Γι' αυτό και θεωρούνται αυτόχθονες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μύθος συνάδει με την ιστορία και για μένα κάθε μύθος συνάδει με την ιστορία ενός τόπου αλλά και των ανθρώπων του. Οπότε η Αρκαδία είναι μια αποκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Μια αποκάλυψη, Νατάσα.
0: Είχε προηγηθεί βεβαίως η Ηλία Έτσι.
1: Αυτή μας οδήγησε εκεί.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς υπάρχει μια καταγωγή από το Βυζίκι της Γορτινίας, θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα Σωτηροπούλου, πόσο επηρέασε αυτή η προσωπική σχέση, η οικογενειακή ρίζα, την απόφασή σου να κινηματογραφήσεις το ντοκιμαντέρ από τη μια και από την άλλη, αν υπάρχει, αν η ιδιότητά σου ως δημοσιογράφος
1: επηρεάστηκε.
0: Ναι, δηλαδή πού σταματά, ας πούμε, η καταγραφή της είδησης και πού αρχίζει η τέχνη, ειδικά σε έναν τόπο σαν και αυτόν, σαν την Αρκαδία, που με τρεις προτάσεις μας είπες, μας έδωσες τη μυθολογία, την ιστορία, το τοπίο, που, τα ερημωμένα χωριά, δηλαδή με τρεις προτάσεις είπες και το χθες και το σήμερα, ένας τόπος θαυμάσιος.
1: Το αύριο το άφησα.
0: Το αύριο το άφησες, ναι.
1: Κοίταξε, Νατάζα, είναι σαν τον γιατρό που καλείται να χειρουργήσει ή να ιάσει κάποια στιγμή δικό του άνθρωπο. Έτσι λειτουργούμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, όποια ιδιότητα κι αν έχουμε, είτε σκηνοθέτες είτε συγγραφείς. Έτσι λειτουργούμε. Αυτόματα, μετά από κάποια χρόνια, γιατί στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αυτόματα όμως λειτουργεί ο εγκέφαλος έτσι όπως έχει μάθει να λειτουργεί. Επομένως, ναι, είναι αντικειμενική η ματιά μου. Θα μπορούσα να πω ότι στο ντοκιμαντέρ της Ηλίας, η φωτιά της Ειρήνης, το οποίο προβάλλεται μαζί με άλλα πέντε ντοκιμαντέρ τώρα στο κανάλι History της Κοσμοτέ, ήμουν περισσότερο επηρεασμένη, ίσως γιατί στην Ηλία έχω ζήσει, στον Πύργο έχω ζήσει, το Κατάκολλο έχω ζήσει, στην Αρχαία Ολυμπία έχω ζήσει σαν μικρό παιδί, αλλά και πάλι και εκεί τα κατάφερα. Η Αρκαδία μου ήταν περισσότερο άγνωστη. Την Ηλία πάνω κάτω τη γνώριζα. Είχα κάποιες μνήμες οι οποίες ενεργοποιήθηκαν. Η Αρκαδία όμως μου ήταν άγνωστη, οπότε βρέθηκα μπροστά σε ένα νέο περιβάλλον και μπόρεσα να καταγράψω τους φυσικούς ήχους αλλά και τις εικόνες έτσι όπως μου δόθηκαν. Δεν επενέβη καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, για πρώτη φορά έπιασα κάμερα ξανά στα χέρια μου.
0: Και ωραία.
1: Αυτό ήταν για μένα η μεγάλη αναμέτρηση. Το χάρηκα πάρα πολύ. Μετά από χρόνια έπιασα ξανά κάμερα στα χέρια μου. Το απόλαυσα περισσότερο από κάθε τι. Τώρα το ντοκιμαντέρ τελείωσε, ολοκληρώθηκε.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε συνεργασία με τον καλό μου φίλο και συνεργάτη, τον Κώστα Πουταχίδη, και ετοιμάζεται για τις προβολές του. Θα ξεκινήσει λοιπόν τον Αύγουστο, από τις 7 Αυγούστου μέχρι και τις 12, μια σειρά πρώτων προβολών. Ξεκινώντας 7 του Αυγούστου στο Λεοντάρι, 9 στην Στεμνίτσα, 10 στο Θεόκτιστο, 11 στο Βυζίκι και 12 στην Φασία. Αυτά είναι χωριά της Αρκαδίας.
0: Και τι ωραίο έχει... που πηγαίνει στα χωριά, που η πρεμιέρα, που οι προβολές, οι πρώτες αυτού του ντοκιμαντέρ γίνονται εκεί στον τόπο τους. Πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Να σπάσει η μοναχικότητα, να σπάσει η εγκατάλειψη, να δοθεί στον τόπο μια κίνηση, να χαίρονται. Και αυτό ίσως να είναι και πρόκληση-πρόσκληση σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να δουν τον τόπο καταγωγής τους και τι σπουδαία ιστορία έχει και να πούν ότι αξίζει να δώσουμε μια μάχη ακόμα εκεί. Άλλωστε, τα τουριστικά σημεία της Αρκαδίας, τα οποία τα έχω αποφύγει στον ντοκιμαντέρ, όπως ας πούμε η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Βιτίνα, ελάχιστα τα αγγίζω, έχουν πάρα πολύ τουρισμό. Εκείνο που λείπει από τον τόπο αυτό είναι η επαναφορά. Γυρίστε Αρκάδες, γυρίστε Έλληνες, να δείτε τι έχετε εγκαταλείψει και να το φτιάξετε. Για μένα αυτό είναι το μήνυμα αυτού του ντοκιμαντέρ.
0: Να ρωτήσω το εξής, εκτός από τις εικόνες, αυτό το οδηπορικό το δικό σου, το οποίο φαντάζομαι αναγκαστικά εκ των πραγμάτων είναι και ποιητικό και είναι και οδηπορικό μνήμης και μιας ανεξάρτητης τεκμηρίωσης από την άλλη, που αποτυπώνεις έτσι την ψυχή ενός τόπου, υπάρχουν και προσωπικές μαρτυρίες, υπάρχουν και επαφές με τους ανθρώπους του τόπου και έγινε, σου είπαν κάτι, άκουσες κάτι που ήταν ιδιαίτερο, που σε συγκίνησε, που δεν θα ξεχάσεις?
1: Ναι, και τώρα που μου το λες μου φαίνεται δάκρυα στα μάτια, γιατί είναι δύο αγαπημένες σκηνές για μένα. Είναι ο κύριος Γεωργαντάς, Ηρακλής Γεωργαντάς, το συνάντησε στο χωριό Ελληνικό και μου είπε, παιδί μου, τι ψάχνεις, φύγαν όλοι για την Αμερική, μονάχοι απομείναμε. Είναι στον Άκοβο ένας επίσης μεγάλος άνθρωπος, τόσο όμορφος, με το ραβδί του να φροντίζει τα εγωπρόβατά του, μονάχος του, 4-5 εγωπρόβατα, και τον ρωτώ, τι κάνετε εδώ, πώς περνάτε τη μέρα σας, και μου λέει, μονάξια. Ακούς λέξη, μονάξια.
0: Τι ωραία λέξη, ναι.
1: Και επίσης έξω από την Κοντοβάζενα, δεν θυμάμαι ακριβώς το χωριό, δύο γιαγιάδες, η μία δίπλα στην άλλη, με τα μαντήλια τους, κάθονταν στη ρούγα, όπως τα λέγαμε, mm-hmm. έξω από τα σπίτια τους. Και όταν τις ρώτησα πώς περνά ο χρόνος, μου απάντησαν επίσης το ίδιο. Δεν έρχεται κόσμος εδώ, παιδάκι μου. Εδώ φεύγουν όλοι. Αν έρθουν κάποιοι από τους συγγενείς μας, τα καλοκαίρια είμαστε τυχερές. Οι άντρες μας έφυγαν και μείναμε η μία δίπλα στην άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν τα τρία πολύ συγκινητικά κομμάτια. Όπως επίσης και κάποιες μοναχές σε μοναστήρια που επισκεφτήκαμε. Mm-hmm. Τόσο σεμνές, τόσο λειτουργικές, τόσο του να κάνουμε το καθήκον μας για να είμαστε ζωντανές έτσι όσο έχουμε επιλέξει. Τι να σου πω, πολύ συγκινητικό διπορικό.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, δειλά-δειλά, χωρίς να έχουμε βρει χρήματα για να το προχωρήσουμε. Αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά ως συνάδελφος αγαπημένη που είσαι ότι δεν μπορεί να παραχθεί έτσι ένα ντοκιμαντέρ.
0: Όχι, θέλει οτιδήποτε έτσι. Έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, χρειάζεται χρήματα, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει
1: ακριβώς.
0: Συμπαράσταση, οικονομική συμπαράσταση.
1: Βέβαια, αυτό είναι η όθηση για να πραγματοθεί. Έτσι λοιπόν, ο καλός φίλος που έτυχε να τον γνωρίσω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και ιατρός Γιώργος Κοντοβαζενίτης με καταγωγή από το Θεόκτιστο, έδωσε τα πρώτα χρήματα. Αυτό έφερε στη συνέχεια και τον Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος έχει καταγωγή από την Στεμνίτσα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια βοήθησαν και
0: είναι και μέγας ευεργέτης, έτσι. Δηλαδή έχει βοηθήσει τώρα κακά τα ψέματα πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Το Δημαρχείο της Μεγαλόπολης, τώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, έφτιαχνε την εκκλησία της Καρίτενας, ανακαινιζόταν η εκκλησία με δική του υποστήριξη, και μετά από αυτούς τους δύο άρχισε να γίνεται μια αλυσίδα, δηλαδή η Παναρκαδική Ομοσπονδία, η Παγορτινιακή Ένωση Αρκαδίας, ο υπέροχος φίλος που έγινε φίλος κατά τα γυρίσματα, Κωνσταντίνος Σταματάκος, που έχει το αρχοντικό Λεοντάρι,
0: ναι,
1: το Λεοντάριο που θα γίνει η πρώτη προβολή, η Αρκαδική Μελισσοκομεία, η εταιρεία Έστη STR Power από τη Γορτινία, το Art Menalon που μας φιλοξένησε στη Βιτίνα, άνθρωποι οι οποίοι προέκυψαν, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω πως δεν όμως, προέκυψαν σε αυτή την πορεία και έτσι σιγά σιγά πηγαίναμε και ένα βήμα παραπάνω. Πήγαμε και ήρθαμε ως συνεργείο 4-5 φορές για να πραγματοποιηθούν αυτά τα γυρίσματα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Έχω κάνει γύρω στα 25, ίσως και 30 ντοκιμαντέρ αυτά τα 5-6 χρόνια τα τελευταία. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Γι' αυτό λέω ότι η Αρκαδία είναι ένας γίγαντας στα μάτια μου, αλλά και η κινητοποίηση των ανθρώπων της πραγματικά με εξέπληξε. Επίσης δεν την έχω συναντήσει. Δεν με εξέπληξε η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια δεν με εξέπληξαν. Η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Δήμος Μεγαλόπολης. Ωστόσο όμως, το αφήνω λίγο στην άκρη, γιατί πιστεύω ότι με την προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ και στην Κοσμοτέ στο History από Σεπτέμβρη, φαντάζομαι, θα κινητοποιηθούν και θα κινητοποιηθούν και από τις πρώτες προβολές στα χωριά. Και αυτό ίσως είναι πραγματικά ένα έρισμα και ερέθισμα για να προχωρήσουν και να κάνουν πράγματα που τα χρειάζεται ο τόπος. Ας πούμε, οι κατολιστήσεις δεν είναι λογικές σε έναν τέτοιο τόπο. Διώχνουν τον τουρισμό, πρέπει να το φροντίσουμε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω και το εξής. Εκτός από τις πρεμιέρες αυτές που μόλις μας ανέφερες και μετά εντάξει πάει στο Cosmote History, θέλω να σε ρωτήσω εάν σκοπεύεις το ντοκιμαντέρ αυτό να το ταξιδέψεις και στο εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλές αρκαδικές ομοσπονδίες και αρκαδικούς συλλόγους στο εξωτερικό που πιστεύω ότι θα ενδιαφέρονταν. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μία κρούση. Είναι απαραίτητο αυτό ακριβώς.
1: Είναι απαραίτητο, πραγματικά είναι απαραίτητο. Διότι αν τους είχαμε και αυτούς στο πλευρό μας, δεν θα είχαμε δυσκολευτεί τόσο, δεν θα είχαμε δυσκολευτεί ένα χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι αν το γνώριζαν, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάποιο σημείο επικοινωνίας μαζί τους, αν το γνώριζαν θα συμμετείχαν ενεργά. Οπότε ναι, πρέπει
0: ποτέ
1: να
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι
1: να
0: αργά.
1: Να γίνει
0: μπορεί
1: αυτό.
0: Να γίνει στη συνέχεια.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ
1: βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τάξιδο και αυτό το ντοκιμαντέρ και γένε το φως λοιπόν της Δέσποινας Σωτηροπούλου, ένα ντοκιμαντέρ για την μυθική και ιστορική και πολιτιστική Αρκαδία. Πολλές ευχές στέλνω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
1: Υπέρ ευχαριστώ, τη μεγάλη μου αγάπη.
0: Κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με Μάρθα Φριτζίλα και πολύ αγαπημένη Ταμπακέρα. Πολλές ευχές στην Αντωνία που μας ακούει από εδώ από την Αθήνα, στη Χρυσάνθη, στην Ιρεμβέργη και σε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Γεια και χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Αβοργινάκης και απόψε με τον καλεσμένο μας θα πάμε στις φτωχογειτονιές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έζησαν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας. Αυτοί οι άνθρωποι του μεροκάματου δεν άφησαν πίσω τους μεγάλες πολιτικές αφηγήσεις, γιατί έζησαν τον καθημερινό αγώνα για επιβίωση. Η φτωχή των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Πέτρου Πιζάνια από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Και ο κύριος Πιζάνιας, ομότιμος καθηγητής ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, είναι κοντά μας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς των πόλεων. Κύριε Πιζάνια, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καραλή, καλησπερίζω και τους ακροατές και τις ακροατριές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και θα ήθελα να ξεκινήσω κύριε Πιζάνια. Πώς αποφασίσατε να γράψετε για τους φτωχούς των πόλεων? Γιατί κάνοντας μία αναζήτηση δεν έχω βρει παρόμοιες έρευνες.
1: Δίκιο έχετε, δεν υπάρχουν. Οι συνάδελφοι λένε ότι αυτή είναι η πρώτη έρευνα και μία από τις ελάχιστες. Πώς αποφάσισα? Είναι η σύγκληση δύο στοιχείων. Το ένα ότι εν μέρη προέρχομαι από ένα χώρο συγγενικό, οικογενειακό και συγγενικό, που ήταν όλοι τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων αφενός, και αφετέρου οθήθηκα στην επιλογή του θέματος και σε μια τρομερή περιέργεια από ένα ερώτημα που όμως ξεπεράστηκε κατά κράτος, κατά πολύ από την έρευνα, που ήταν αν υπήρχε εργατική τάξη στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο ή όχι. Αυτές είναι οι δύο δυνάμεις. Κατά τα άλλα, θυμάμαι με την ερώτησή σας αυτό που είχε πει ο μεγάλος Γάλλος ανθρωπολόγος, ο Λέβι Στρος, ότι το βιβλίο εγώ απλώς το γράφω, έλεγε ο Λέβι Στρος. Υπάρχει μία δύναμη που με πιέζει και με παρασύρει και με οθεί και εσωτερικεύεται να το γράψω, και αν δεν το γράψω αυτή η δύναμη δεν με αφήνει. Κάπως έτσι έγινε και με τους στόχους των πόλεων.
0: Ο χρόνος είναι ο Μεσοπόλεμος. Ο τόπος, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, είναι η φτωχή των πόλεων. Δεν έχετε εστιάσει στους αντίστοιχους που είναι στην Ήπεθρο? Για ποιο λόγο?
1: Ο λόγος που επέλεξα το χρόνο Μεσοπόλεμο είναι επειδή αυτή η περίοδος λίγο πριν το 1920 και έως το ξέσπασμα του Ελληνικού Πολέμου το 1940 είναι μια περίοδος που συνιστά μια συγκυρία ιστορική πολλών επιπέδων. Αλλά σε ό,τι μας αφορά στο θέμα μας, είναι μια συγκυρία που εκδηλώνεται ταυτοχρόνως μεγάλη αστιφιλία Ελλήνων αγροτών από τα χωριά της πόλης αφενός και μεγάλη μετακίνηση προσφύγων στην αρχή της περίοδου. Έχουμε δηλαδή τους πρόσφυγες από την Βουλγαρία, τη Δυτική Βουλγαρία, έχουμε τους πρόσφυγες από τον Πόντο και τέλος τον πολύ μεγάλο αριθμό, 1.314.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Όλοι αυτοί είναι ελληνικοί πληθυσμοί και συναντιόνται στις πόλεις κυρίως, όχι μόνο και στα χωριά, αλλά συναντιόνται κυρίως στις πόλεις. Το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει εκδηλώνεται στις πόλεις, όχι στα χωριά.
0: Αν σας ζητούσα να μου δώσετε έναν ορισμό, ποιοι είναι οι φτωχοί αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια περίοδο, εκείνη την περίοδο, θα ξεκινήσω από τη σημερινή περίοδο, αν μου επιτρέπετε. Ζούμε σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές, άρα και οι οικονομικές ανισότητες είναι ασύλληπτα παροξημένες στον πλανήτη, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά στο δυτικό κόσμο ιδίως. Να σκεφτείτε ότι περίπου 15-20 άτομα κατέχουν τόσο πλούτο στον πλανήτη όσο κατέχουν τα 4 δισεκατομμύρια φτωχότερα άτομα του πλανήτη. Φαντάζεστε τι τρομακτική ανισότητα συνιστά αυτό. στην Ελλάδα που περίπου το 40-45% είναι φτωχό σε διαβαθμίσεις. Για κάποιους η σύνταξη ή ο μισθός δεν φτάνει για να ολοκληρωθεί ο μήνας, αλλά για κάποιους άλλους, περίπου 900.000 συμπολίτες μας, υπάρχει πρόβλημα ακόμη και να εξασφαλίσουν 3 γεύματα την ημέρα. Ενώ από την άλλη 10 συμπολίτες μας επίσης συγκεντρώνουν κεφαλαιουχικά αγαθά 27 δισεκατομμύρια, 10 άτομα 27 δισεκατομμύρια, 900.000 άτομα δυσκολεύονται να έχουν 3 γεύματα την ημέρα.
0: Εάν πάμε πίσω στο Μεσοπόλεμο, οι φτωχοί ποιοι είναι? Οι εργάτες, οι τεχνίτες, οι αγρότες που ήρθαν από την Ήπεθρο στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα?
1: Είναι όλοι αυτοί που αναφέρατε, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι ένα φαινόμενο κοινωνικά ισοπεδωμένο. Δεν είναι όλοι το ίδιο δηλαδή. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ο έμπορος, ο πλανόδιος έμπορος, περίοικος πιο σωστά έμπορος, δηλαδή αυτός που μετακινείται μέσα σε μια πόλη και πουλάει παραδείγματος χάρη ψάρια, 5-6 κιλά ψάρια την ημέρα, φτηνά ψάρια, γάβρο ας πούμε, οι γόπες, αυτός είναι πολύ πιο αδύναμος κοινωνικά και οικονομικά από ένα μικρό ιχθυοπολείο που έχει σε μια γωνίτσα ενός μπακάλικου ένας, ή ξέρω εγώ, ένας έμπορος λαχανικών, φρούτων.
0: Αυτή την περίοδο βλέπουμε και επαγγέλματα, αυτό που λέμε, του ποδαριού.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν επαγγέλματα του ποδαριού, αλλά αυτό είναι λίγο, αν θέλετε, είναι ένας χαρακτηρισμός λίγο υποτιμητικός, ακούγεται σήμερα στα ελληνικά. Ωστόσο, του ποδαριού επαγγέλματα σημαίνει επαγγέλματα για τα οποία μπορούν να βγάλουν λίγα μεροκάματα σε λίγες μέρες. Ευκαιριακά δηλαδή.
0: Ο στόχος ποιος είναι? Ένα πιάτο φαγητό να εξασφαλίσουμε την ημέρα?
1: Εξαρτάται από το βαθμό. Κοιτάξτε, στο βιβλίο χωρίζω σε 3 γενικές κοινωνικές κατηγορίες φτωχούς. Η πιο αδύναμη, η πιο χαμηλή είναι η φτωχολογιά. Αυτούς τους αποκαλούμε φτωχολογιά. Και δεν σας κρύβω ότι τον όρο τον έχω πάρει από τα ελληνικά λαϊκά τραγούδια.
0: Με αυτό ξεκινήσαμε κιόλας.
1: Ναι. Ο δεύτερος, η δεύτερη κοινωνική κατηγορία είναι οι μεροκαματιάριδες, που είναι λίγο καλύτερα ας πούμε από τη φτωχολογιά, αν και η κινητικότητα μεταξύ των δύο επιπέδων είναι ασταμάτητη. Και ο τρίτος είναι οι εργάτες, οι οποίοι στο επίκεντρό τους έχουν τους τεχνίτες, οι οποίοι τεχνίτες είναι ας πούμε στην πιο καλή κατάσταση. Δεν θα μπορούσαμε να τους ορίσουμε ως φτωχούς, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτών των στρωμάτων. Όλα αυτά τα στρώματα μαζί, φτωχολογιά, μεροκαματιάριδες, εργάτες, τεχνίτες, είναι αυτό που αποκαλούμε λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν μεταξύ τους διαφορές αλλά και πολύ μεγάλες συνάφειες, και αποτελούν το 1930 το 49% του συνολικού πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, μαζί με τους πρόσφυγες αυτά.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε, άρα οι μισοί Έλληνες είναι σε αυτή την τάξη, και θέλω,
1: βεβαίως,
0: να σας ρωτήσω πώς επιβιώνουν όλοι αυτοί οι φτωχολογιά, τεχνίτες, εργάτες, οι φτωχοί άνθρωποι σε ένα κράτος που δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση και δεν υπάρχει ο συνδικαλισμός με την έννοια που τον γνωρίζουμε σήμερα?
1: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας πω μετά πόσα έχουν γίνει με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ σήμερα. Ο συνδικαλισμός τότε πολύ πιο δυναμικός και
0: σήμερα.
1: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας πω μετά πόσα έχουν γίνει με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ σήμερα. Ο συνδικαλισμός τότε

0: γης, δηλαδή μεταξύ τους οργανωνόμενοι για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ή να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών του πλησίων τους, δεν είχαν κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση είναι η υπόθεση της εδραίωσης της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της πανίσχυρης παρουσίας των κομμουνιστικών κομμάτων μετά το 1945 λόγω της αντίστασης και του πολέμου σε διάφορες χώρες, στη Δύση ιδίως, και κράτησε αυτό που λέμε η χρυσή τριακονταετία στη Δύση, κράτησε τόσο μέχρι το 1975-1980. Από εκεί αρχίζει σιγά σιγά να ξυλώνεται το κοινωνικό κράτος ανάλογα με την αντίσταση που παρουσιάζουν οι λαοί. Αν παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση, όπως στη Γαλλία, δεν ξυλώνεται τόσο.
1: Άρα ουσιαστικά είναι η αλληλεγγύη που τους στηρίζει ανάμεσα, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ τους.
0: Ακριβώς. Η δομή η οποία, μέσω της οποίας πραγματοποιούν, βρίσκουν εργασία, ασκούν την εργασία και αναπαράγονται γενικά, είναι η οικογένεια πρωτίστως. Με διαφορετικό τρόπο λειτουργεί η οικογένεια στον αγροτικό κόσμο από ό,τι στον αστικό κόσμο, αλλά είναι η οικογένεια και στις δύο περιπτώσεις. Οι ευρύτερες συγγενικές σχέσεις, συντοπίτικες σχέσεις γνωριμίας, αυτές είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος χωρίς αυτές τις σχέσεις.
1: Και εδώ να σταθούμε. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στην οικονομική αυτή επιβίωση της οικογένειας?
0: Κοιτάξτε, στον αγροτικό κόσμο επί αιώνες υπήρξε το σύστημα του οικογενειακού κλήρου, το οποίο καθιερώθηκε οριστικά 15ο-16ο αιώνα. Είναι πολύ παλιότερο, αλλά καθιερώθηκε και επεκτάθηκε εκείνους τους αιώνες. Ο οικογενειακός κλήρος τι είναι? Στηρίζεται στο γεγονός ότι η ιδιοκτησία ανήκει στην οικογένεια, εντάξει, τον αρχηγό της οικογένειας, ανήκει στην οικογένεια, και η εργατική δύναμη που τον εκμεταλλεύεται είναι τα μέλη της οικογένειας. Με ένα εσωτερικό καταμερισμό, άλλες δουλειές κάνουν τα παιδιά, άλλες η γυναίκα, άλλες ο πατέρας. Για να συμπληρώνουν το εισόδημα, μπορούσε να φεύγουν, να πηγαίνουν, ας πούμε, σε κάποια δημόσια έργα, να κάνουν κάποια μεροκάματα για ένα διάστημα, για ένα μήνα, δύο, ας πούμε, ή σε κάποιο μεγαλοκτηματία να κάνουν, να συμβάλλουν στο θερισμό.
1: Μεροκάματα.
0: Μεροκάματα, ακριβώς, με τα οποία συμπλήρωναν το εισόδημα της οικογένειας. Αυτή είναι η αγροτική εκδοχή του αυτού που ξέρουμε ως απλή εμπορευματική παραγωγή, και ταυτοχρόνως είναι το σύστημα το οποίο φτιάχνει μία έξι, μία κουλτούρα βαθύτερη, η οποία μεταφέρεται στις πόλεις με την αστιφιλία και τη μετανάστευση, γιατί επειδή, όπως είπαμε στην αρχή, οι μετακινούμενοι στις πόλεις, είτε από τα ελληνικά χωριά είτε ως πρόσφυγες από άλλες περιοχές, είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα αγρότες, και είναι αγρότες αυτής της κουλτούρας του οικογενειακού κλήρου και της απλής εμπορευματικής παραγωγής, που οικονομολόγοι, ανθρωπολόγοι το λένε οικογενειακό τρόπο παραγωγής ή οικογενειακή καλλιέργεια. Συνοπτικά αυτό.
1: Αυτοί οι πρώην αγρότες που έρχονται στις μεγάλες πόλεις, πού βρίσκουν μεροκάματο?
0: Τα μεροκάματα που βρίσκουν στις μεγάλες πόλεις πρέπει, για να τα καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά αυτά που λένε οι απογραφές. Οι πρώτες καλές απογραφές του ελληνικού κράτους ξεκινάνε γύρω στο 1872, μετά το 1910 έχουμε άλλη μία, μετά το 20, το 28, το 30, το 36, το 40. Έχουμε διάφορες μορφές απογραφών, και συνολικές, αλλά και επιμέρους, ξέρω εγώ, της βιομηχανίας ή των κοινωνικών ασφαλίσεων, διάφορες επιμέρους τελείως. Στις απογραφές λοιπόν θα βρούμε πάμπολα επαγγέλματα: ο βοθρατζής, ο κουλουράς, ο λαχιοπόλης, ο πλανόδιος πολιτής χαλβά, ο παπλωματής που αέριζε κάθε χρόνο τα παπλώματα και τα στρώματα.

0: διάφορους. Θα βρούμε τον ακονιστή τροχό που τρόχιζε τα μαχαίρια των επαγγελματιών κυρίως, αλλά και στα νοικοκυριά. Επίσης θα βρούμε τον πλανόδιο μανάβη με τη σούστα χωρίς άλογο, τον πλανόδιο τον περίοικο μάλλον πιο σωστά ψαρά και πάει λέγοντας.
1: Και ό,τι υπήρχε για επισκευή σε ένα σπίτι, υπήρχε και κάποιος τεχνίτης απ' έξω που φώναζε ότι μπορούσε να μπει
0: ό,τι
1: μέσα
0: μπορούσε να βοηθήσει, να επισκευάσει. Mm. Ο γανοτζής, ο οποίος γάνωνε τα χάλκινα σκεύη, τα μαγειρικά σκεύη και λοιπά. Υπήρχε πάρα πολλά τέτοια επαγγέλματα και μετά πάμε στα επαγγέλματα τα λίγο πιο εδραία. Δηλαδή, ο τσαγκάρης, ο οποίος έχει μια γωνίτσα κυριολεκτικά σε ένα καφενείο και επισκευάζει παπούτσια. Ή ο τσαγκάρης, λίγο πιο ψηλό επίπεδο, που έχει μια δική του τρυπούλα και επισκευάζει παπούτσια. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε λίγο πιο ψηλά. Ο άλλος που έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα ψιλικατζίδικο. Κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο άρχισαν και τα περίπτερα, τα οποία όμως παίρναν μόνο οι εθνικόφρονες άδεια να τα διαθέτουν. Οι άλλοι δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ο ράφτης είναι ένα επάγγελμα, ο ράφτης.
0: Ο ράφτης είναι ένα επάγγελμα, αλλά ο ράφτης είναι πια
1: προς τα πάνω,
0: ψηλά επίπεδο επαγγέλματα, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων πάντα. Διότι είναι τεχνίτης τώρα αυτό, έτσι δεν είναι. Είναι τεχνίτης και μπορεί να είναι και βιοτέχνης. Εκεί, στο ράφτη, στο βιοτέχνη, το μηχανουργό κλπ. Τους τότε το Μεσοπόλεμο εμφανιζόμενους πρώτους ηλεκτρολόγους κλπ. Εκεί σταματάνε τα ανώτερα επίπεδα των λαϊκών στρωμάτων με τα οποία ασχολούμαστε και τους αποκαλούμε φτωχούς. Φτωχούς γιατί? Γιατί έχουν αφενός μεν ένα πολύ χαμηλό ή σχετικά χαμηλό υλικό επίπεδο ζωής και γιατί είναι πολύ αδύνατοι σε σχέση με τους ισχυρούς.
1: Να σταθούμε λίγο στις γυναίκες. Οι γυναίκες κυρίως με ποια επαγγέλματα ασχολούνται?
0: Λοιπόν, οι γυναίκες στα χωριά, όταν φεύγει ο άντρας για να κάνει ένα-δυο μήνες μεροκάματα, τι κάνουν? Να αναλαμβάνουν ουσιαστικά το νοικοκύριο όλο. Δηλαδή και την καλλιέργεια, τα πάντα.
1: Και το χωράφι.
0: Μαζί με τα παιδιά. Αλλά δεν φεύγουν μόνο οι άντρες, μπορεί να φύγει και η κόρη. Η κόρη, ας πούμε, σε ηλικία 14-15 ετών να πάει για 2-3-4 χρόνια, για 2-3-4 μήνες το χρόνο σε ένα εργοστάσιο να δουλέψει για να μαζέψει την πρίγα της και έπειτα να γυρίσει, να φύγει.
1: Υπάρχουν και οι κόρες που πηγαίνουν στα αστικά κέντρα για να δουλέψουν στα σπίτια.
0: Στις πολύ φτωχές οικογένειες οι κόρες πηγαίνουν ως ψυχοκόρες στα αστικά κέντρα, όχι αναγκαστικά σε πλούσιους. Δηλαδή μπορεί να πάνε ψυχοκόρες σε ένα βιοτέχνη, σε ένα ράφτη. Αλλά και σε πιο ευκατάστατες οικογένειες. Προτιμούσα να πηγαίνουν σε πιο ευκατάστατες οικογένειες.
1: Αυτό που λέτε όμως δείχνει ότι αφού θα μπορούσε και ένας βιοτέχνης να πληρώσει την ψυχοκόρη.
0: Δεν πληρώνει.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να φτάσω. Ότι δεν υπήρχε μισθός. Άρα για ένα κομμάτι, για ένα πιάτο φαγητό και για...
0: Όχι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο.
1: Για πείτε μας.
0: Πρώτον, η κόρη φεύγοντας από την πατρική της οικογένεια απαλλάσσει τον πατέρα από ένα στόμα, όπως λέγανε. Δεύτερον, τον απαλλάσσει από κάτι πολύ δύσκολο που είναι η πρίκα. Αν δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη μέθοδο της πρόσκαιρης εργάτριας που σας είπα πριν. Και φεύγοντας, πηγαίνοντας δηλαδή ως ψυχοκόρη σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, εξασφαλίζει κατοικία, τροφή, ένδυση. Δηλαδή δεν μένει
1: στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Και η συμφωνία είναι ότι θα της δοθεί μια πρίκα για να παντρευτεί εγκαίρως. Όχι να μείνει γεροντοκόρη και να υπηρετεί. Δηλαδή στα 18-19.
1: Θα της γνωρίσουν ένα καλό παιδί.
0: Ένα καλό παιδί από τη γειτονιά, ναι.
1: Ή από το χωριό.
0: Ή από το χωριό, ή από κάπου τέλος πάντων. Και θα της δώσει και την πρίκα της.
1: Δεν υπήρχε καμία σχέση εργασίας. Δηλαδή
0: όχι,
1: η κοπέλα
0: σχέση,
1: δούλευε και πάρα σχέση, πολλές ώρες φαντάζομαι την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά ναι, έτσι ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν έπαιρνε μισθό για αυτή τη δουλειά.
0: Έκανα κάποιο χατζηλίκι, αλλά μισθό.
1: Άρα υπάρχει εκμετάλλευση.
0: Ναι, κάτι περισσότερο από εκμετάλλευση. Είναι ένα είδος, ας το πούμε έτσι, είναι ένα είδος, όπως τις λέγανε κιόλας τότε, ένα είδος δουλικού, ένα είδος...
1: Παραδουλεύτρες, έτσι δεν τις
0: και
1: έλεγαν.
0: Και δουλικά τις λέγανε.
1: Και δουλικά, ακόμα χειρότερα. Ναι. Να περάσουμε και σε άλλη μία...
0: Με υποτιμητικό.
1: Φυσικά,
0: έτσι.
1: Φυσικά, και παραδουλεύτρα και δουλικό δεν είναι ό,τι καλύτερο για μία κοπέλα.
0: Παραδουλεύτρα δεν ήταν μόνη μες στο σπίτι, ήταν περνούσε.
1: Γενικώς.
0: Ναι.
1: Και αυτός δεν είναι ωραίος.
0: Περνούσε, έκανε τη δουλειά και έφευγε. Δεν
1: έμενε, ήταν εσωτερική.
0: Ναι.
1: Να περάσουμε και στα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και εδώ πέρα έχουμε παιδική εργασία. Παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, πιθανότατα δεν πηγαίνουν και στο σχολείο. Και βλέπουμε επαγγέλματα, ο λουστράκος, ο μπακαλόγατος.
0: Για μια γωνίτσα σε κάποια αποθήκη.
1: Ναι. Παιδιά που ίσως ερχόντουσαν και αυτά από την επαρχία, 8 χρονών.
0: Τα παιδιά, οι πολύ φτωχές αγροτικές οικογένειες, νίκιαζαν τα παιδιά τους. Είτε σε μήλους, που αλέφθαν τα δημητριακά κλπ. Είτε σε μπακαλίδες, είτε σε άλλα επαγγέλματα. Όχι όμως σε τεχνικά επαγγέλματα, που θα μάθαιναν και αυτό θα τους εξασφάλιζε και ένα μέλλον επαγγελματικό, διαφορετικό.
1: Στο βιβλίο σας αναφέρετε ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα στο σύνολο του εργατικού πληθυσμού.
0: Έτσι,
1: τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια, τα οποία τυπικά με βάση τις απογραφές αρχίσουν να δουλεύουν ανάλογα με τη δουλειά από τα 12 έως τα 14. Στην πραγματικότητα αρχίζουν να δουλεύουν από τα 8. Κάνουν διάφορες μικροδουλειές, θελήματα για ένα ψευτοχαρτζηλίκι, για ένα κομμάτι ψωμί κλπ. Ναι, είναι η πιο αδύναμη, παντού όμως είναι η πιο αδύναμη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή και στα βορειοευρωπαϊκά ορυχεία που τα παιδάκια μπαίνουν στα τούρνελ που δεν χωλάγαν οι μεγάλοι.
1: Ήταν μικρόσωμα.
0: Ναι, είναι η πιο αδύναμη ομάδα και η πιο εκμεταλλευόμενη. Πληρώνεται λιγότερα κλπ. Το ίδιο ισχύει και στην ελληνική βιομηχανία. Γιατί από τη βιομηχανία, όπως σας είπαμε το παράδειγμα της νεαρής αγρότησας που πάει και συγκεντρώνει πρέκα και γύρω στα 20 απέρχεται από... δεν ξαναπατάει στη βιομηχανία. Ή πηγαίνει αν χρειαστεί καμιά φορά, κάνα μήνα δύο. Η πλειονότητα των εργατών φεύγουν. Οι γυναίκες από τα 20 αρχίζουν να φεύγουν από τη βιομηχανία εντατικά και οι άντρες από τα 28-30 και αναπληρώνονται από παιδιά 12-14 ετών, 15. Έχουμε λοιπόν μια σταθερή παρουσία ενός εργατικού δυναμικού της τάξη των 300.000, αλλά που στο εσωτερικό του υπάρχει μια κυκλοφορία όπου οι ηλικίες γυναικών από 20 και πάνω, αντρών από 28-30 και πάνω φεύγουν και κάνουν άλλες δουλειές. Τι τους κινεί να φύγουν? Αυτό που τους κινεί να φύγουν είναι αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, δηλαδή αυτή η βασική κουλτούρα που έχουν αποκτήσει από τους αιώνες ως αγρότες με τον οικογενειακό κλήρο. Αυτό που επιδιώκουν βασικά οι άνθρωποι μας, οι φτωχοί των πόλεων, αυτοί που μελετάμε, αυτοί τους οποίους μελετάμε, είναι να αποκτήσουν στη ζωή τους μία αυτεξουσιότητα στον τρόπο εξασφάλισης του βίου τους. Να μην είναι δηλαδή εξαρτημένοι από μισθό, από κάποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο πυρήνας της τεχνογνωσίας της επιβίωσης, ο σκληρός πυρήνας. Ο σκληρός πυρήνας όμως για να πραγματοποιηθεί, για να ικανοποιηθεί, έχει πολλές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις, η μία από τις προϋποθέσεις, αναφερθήκαμε ήδη, είναι η κοινωνική βάση, το κοινωνικό πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής της τεχνογνωσίας, που είναι η οικογένεια, τα μέλη της οποίας στηρίζουν με ποικίλους τρόπους, είναι οι ευρύτερες συγγενικές σχέσεις, οι συντοπίτικες σχέσεις κλπ. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί η οικογένεια αφενός μεν εξασφαλίζει μια σταθερότητα, μια σταθερή αναφορά, ένα σταθερό πλαίσιο, ακόμη και αν αυτό το σταθερό πλαίσιο δεν είναι παρά μια παράγκα στην Κοκκινιά, παραδείγματος χάρη, ή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ή κάπου τέλος πάντων στο Εφταπύργιο. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζει ένα σημείο σταθερής ανθοράς, ώστε να μπορεί να μετακινείται ο αρχηγός, το υποκείμενο της εξασφάλισης του βίου, που είναι και για τους άλλους. Γιατί πρέπει να μετακινείται? Γιατί για να βρει διάφορες εργασίες, είτε ευκαιριακές, είτε του ποδαριού, είτε λίγο σταθερότερες, είτε οτιδήποτε, πρέπει να μετακινείται, πρέπει να τις ψάχνει. Και εκεί όσο πιο αδύναμος είναι, όσο πιο απόξενος από την κοινωνία είναι, όπως οι πρόσφυγες παραδείγματος χάρη, τόσο πιο πολύ πρέπει να μετακινείται, εξού και στα διάφορα απομνημονεύματα που δημοσιεύονται, αποσπάσματά τους στο βιβλίο, θα δούμε ότι οι άνθρωποι μπορεί να μετακινούνται και πολλά χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα.
1: Και να αλλάζουν και πολλά επαγγέλματα.
0: Ακριβώς, πολλές δραστηριότητες στην πραγματικότητα. Προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε αυτό, στην αναπαραγωγή του βίου, χωρίς να δεσμευτούν. Παρά τα αυτά, μέσα από αυτά τα επαγγέλματα που κάνουν, μπορεί να περνάνε και από τη βιομηχανία. Η μόνη σταθερή, ο μόνος σταθερός πληθυσμός βιομηχανίας είναι οι τεχνίτες, ένας πολύ στενός εργατικός περίγυρος και οι βοηθοί τους, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες. Αυτός είναι ο σταθερός πληθυσμός. Αυτούς μπορούμε να τους μετρήσουμε σε μια τάξη μεγέθους των 80.000 ατόμων. Συνολικά όμως αυτοί που εργάζονται στη βιομηχανία, ανάλογα με την περίοδο, πλησιάζουν τις 300.000. Η διαφορά μεταξύ 80 και 300 είναι αυτοί που φεύγουν, καινούργοι μπαίνουν κλπ. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μια τόσο έντονη εσωτερική κινητικότητα στον εργατικό, τον αμιγός εργατικό πληθυσμό που εργάζεται σε βιομηχανίες ή μεγάλες βιοτεχνίες, δεν μπορεί να συγκροτηθεί η εργατική τάξη. Αλλά αυτό όμως προκύπτει και από την άλλη πλευρά, προκύπτει από την πλευρά των βιομηχάνων, οι οποίοι έχουν βιομηχανίες οι οποίες εξαρτώνταν πολύ για την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν από την αγροτική παραγωγή. Έχουμε δηλαδή βιομηχανίες οι οποίες εργάζονται από 3 έως 9 μήνες το χρόνο και αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 των βιομηχανιών στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο διάστημα μένουν κλειστές. Γιατί? Παραδείγματος χάρη, ένα νηματουργείο, το τέλος του Μαΐου, που οι κτηνοτρόφοι κάνουν την κουρά των προβάτων και των εγών, των κοπαδιών τους, προμηθεύουν με αυτόν τον τρόπο τις βιομηχανίες με μαλλί προς επεξεργασία. Μαλλί δηλαδή για να, για να φτιάξουν νήματα. Και τα νήματα μετά να γίνουν υφάσματα κλπ. Όταν τελειώσει αυτή η πρώτη ύλη, κλείνει η βιομηχανία. Ή όταν τελειώσει η πρώτη ύλη του καπνού, ας πούμε, κλείνει η βιομηχανία και οι αγρότες, οι καπνοκαλλιεργητές, μετατρέπονται σε εργάτες που πηγαίνουν σε μια βιομηχανία που κάνει τη διαλογή του καπνού, την επεξεργασία κλπ. Όταν τελειώσει αυτό, γυρίζουν στο χωράφια τους. Δεν έχουμε λοιπόν μια σταθερή εργατική τάξη, ούτε από την πλευρά των σταθερή βιομηχανία, ούτε από την πλευρά των βιομηχανών, ούτε από την πλευρά των εργατών. Όμως θέλω να τονίσω ότι από την πλευρά των εργατών δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι βιομηχανίες, πολλές βιομηχανίες, είναι εποχικής λειτουργίας, οφείλεται και στο γεγονός ότι επιδιώκουν την αυτεξουσιότητα.
1: Δεν έχουμε σταθερή τάξη, είπατε, στους εργάτες, αλλά έχουμε σίγουρα στους φτωχούς. Ξέρουμε ποιοι είναι οι φτωχοί. Και θέλω λίγο να σταθούμε και στους πρόσφυγες. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φτωχοί πλέον πρόσφυγες που έχουν έρθει από την Μικρά Ασία?
0: Να σου πω, πρώτα απ' όλα να δούμε το φαινόμενο των προσφύγων, ειδικά από τη Μικρά Ασία, αλλά και των υπολείπων. Παρότι ήταν λιγότεροι. 1,5 εκατομμύριο σε σχεδόν 5 εκατομμύρια πληθυσμό είναι τεράστιο.
1: Είναι τεράστιο
0: μέγεθος. Και αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα σε χρόνο μηδέν. Δεν είναι σταδιακό.
1: Ήρθαν και προσθέθηκαν και άλλοι φτωχοί.
0: Είχαν και προσθέθηκαν, ναι, ενδέης άνθρωποι επιπλέον. Αλλά δεν είναι αυτό. Από ψηλά, αν το δούμε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη φιλολογία γύρω από αυτό το θέμα, το ελληνικό κράτος με όχι σημαντική βοήθεια, αλλά πάντως με τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών, όχι πάντως, η οποία δεν ήταν πολύ σημαντική, το ελληνικό κράτος έκανε πραγματικά θαύματα στην ενσωμάτωσή τους. Γρήγορα, αποτελεσματικά και εντάξει, σε ταπεινό επίπεδο, αλλά αυτές ήταν οι δυνατότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της πολύ γρήγορης ενσωμάτωσης ή μάλλον η πολύ γρήγορη ενσωμάτωση διευκόλυνε τους πρόσφυγες να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους για την οποία μιλούσαμε
1: της πριν. Επιβίωσης.
0: Ναι, της επιβίωσης ακριβώς. Τους διευκόλυνε πάρα πολύ γιατί είχαν ένα σταθερό πλαίσιο. Τώρα, ειδικά οι πρόσφυγες δεν διαφέρουν πάρα πολύ στην, πέραν το ότι είναι Έλληνες, αλλά αυτό είναι πολύ γενικό για να μας ικανοποιήσει, δεν διαφέρουν ωστόσο στο, η βασική τους τεχνογνωσία για την εξασφάλιση του βίου και την αναπαραγωγή τους, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που είχαν οι Ελλαδίτες επί αιώνες, γιατί νομίζω ότι αυτή η κουλτούρα, αυτή η τεχνογνωσία, είναι με πάρα πολλές παραλλαγές μέσα σε ένα μεγάλο εύρος ποικιλίας, αλλά η δομή είναι αυτή, είναι η ίδια, είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αντιμετωπίστηκαν το ίδιο, πιστεύετε? Ένας εργάτης από την Ίγδη της Καπαδοκίας έχει την ίδια αντιμετώπιση με έναν εργάτη που έχει έρθει από την Ήπειρο?
0: Όχι, όχι, υπήρχε μία, καταρχάς να μην το ξεχνάμε ότι στην αρχή από τους ηθαγενείς ελληνικούς πληθυσμούς υπήρχε μια εχθρότητα. Αλλά σιγά σιγά, ξέρετε, η φτώχεια την αποσόβησε αυτή την εχθρότητα. Δηλαδή δεν είχε και πολύ νόημα.
1: Υπήρχε κάτι κοινό προφανώς που τους ένωνε, που ήταν η κοινή φτώχεια. Έχουμε μιλήσει αρκετά για τη φτώχεια και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι φτωχοί των πόλεων δημιουργούν και μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό. Σίγουρα έχουν δημιουργήσει καινούργιες λαϊκές συνοικίες που τις γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι, πάρα πολλές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Σήμερα που μιλάμε τώρα, στην ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα, τεχνίτες στην κορυφή, εργάτες λίγο παρακάτω, μεροκαματιάριδες κάπου στη μέση και φτωχολογιά στη βάση, με μεγάλη κινητικότητα στο εσωτερικό τους, από το ένα στρώμα στο άλλο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι πληθυσμοί διαμορφώνουν κάτι, μια εντελώς διαφορετική μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία από την κυρίαρχη. Δηλαδή η κυρίαρχη είναι ο αστικός καπιταλιστικός κόσμος. Αν βγάλουμε από τη μέση το δημόσιο που είναι μισθωτήμενο, αλλά είναι άλλη κατηγορία, σε Ελλάδα έχουμε μία καπιταλιστική κοινωνία, ένα καπιταλιστικό σύστημα, τις τράπεζες, την ναυτιλία, το μεγάλο εμπόριο κλπ. Έχουν το δημόσιο, που είναι όμως πάντοτε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καπιταλισμός επειδή είναι μισθωτή, τον μπερδεύουμε δηλαδή. Και έχουμε μετά τα λαϊκά, αυτά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία όμως έχουν μια σχετική αυτεξουσιότητα στην αναπαραγωγή του βίου τους. Δεν εξαρτώνται δηλαδή από το εμπόριο, όμως όλες οι δραστηριότητές τους και στον αγροτικό κόσμο και στο αστικό είναι δραστηριότητες των οποίων το προϊόν, το αποτέλεσμα, είτε η εργασία, είτε το αποτέλεσμα της εργασίας, αν είναι παραγωγή, βιοτέχνες ας πούμε, οι αγρότες, προορίζεται για την αγορά. Δεν είναι αυτοκαταναλωτικό, δεν είναι δηλαδή για να το, δεν παράγουν στάρι για να το φανεί οι ίδιοι, δεν το κάνουν ψωμί για να το φανεί οι ίδιοι, όπως ο Καραγκιόζης που λέει «Αχ, αν είχα ένα φούρνο θα έτρωγα όλο το ψωμί μόνος μου». Όχι, όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα του λαϊκού κόσμου που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν δύο συστήματα κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης, ή αν θέλουμε να μετακινηθούμε λίγο προς πιο αυστηρούς όρους, έχουμε δύο τρόπους παραγωγής που συνυπάρχουν στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο καπιταλιστικός, με όλα τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του, και ο δεύτερος είναι αυτό που ορίζουμε ως απλή εμπορευματική παραγωγή και χαρακτηρίζεται από την αυτεξουσιότητα την οποία διατηρούν τη σχετική αυτεξουσιότητα, μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα δηλαδή, τη σχετική λοιπόν αυτεξουσιότητα, την οποία καλλιεργούν, αναπτύσσουν και εμπεδώνουν στις πόλεις οι πρόσφυγες και οι αγρότες που έρχονται, είτε ως πρόσφυγες είτε ως Έλληνες από τις επαρχίες, από τα χωριά. Αυτά λοιπόν τα δύο συστήματα υπάρχουν ακόμη σήμερα σε εδώ.
1: Εκείνη την εποχή όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους ορίζουν. Για παράδειγμα, η ίδια κοινή λαϊκή γειτονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο πολιτισμικό κεφάλαιο.
0: Εδώ μου δίνεται την ευκαιρία από το εξής. Είπαμε κάποια στιγμή στη συζήτησή μας ότι αυτό το 49% αποτελείται εν γέννη λαϊκά στρώματα, τα οποία στην κορυφή έχουν τους τεχνίτες και στη βάση τη φτωχολογιά. Αλλά ότι αυτά έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους και ότι επικοινωνούν εσωτερικά. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο το έδαφος στο οποίο στηρίχτηκε το λαϊκό τραγούδι. Όχι το ρεμπέτικο, το λαϊκό. Το εν γέννη λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και όλα στο βιβλίο χρησιμοποίησα και την Γκρέι και τον Φλουζέλη και λοιπά ως παραδείγματα που προέρχονται από τέτοια κοινωνικά στρώματα. Ναι, υπάρχει μια κοινωνία. Αυτό όμως έχει σπάσει πια. Στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία αυτό δεν υπάρχει.
1: Να βάλουμε εδώ, κύριε Πιζάνια, μία ανωτελεία, να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι σε μία λαϊκή περιοχή και επιστρέφουμε.

0: Ζάνια, τώρα που επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, θα ήθελα να σταθώ και σε κάποιες προσωπικές ιστορίες και να ξεκινήσω με την περίπτωση του Ιωάννη Γιανακού από την Αμοργό, καθώς έχει τα πάντα. Φτώχεια, εσωτερική μετανάστευση, πολλές διαφορετικές δουλειές. Ποια χαρακτηριστικά ξεχωρίζεται στην περίπτωση του Γιανακού? Αλλάζει πάρα πολλούς τόπους, πάρα πολλά επαγγέλματα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Για να επιβιώσει, αλλά και για να εξασφαλίσει την σχετική αυτεξουσιότητά του. Αυτό, ξέρετε, είναι μια κουλτούρα στα λατινικά, θα το λέγαμε habitus, μια δηλαδή έξι. Δεν είναι μια συνειδητή κουλτούρα, όπως θα λέγαμε σήμερα, η κουλτούρα του θεάτρου, η κουλτούρα του σινεμά κλπ. Καθόλου, είναι μια έξι, μια ενσωματωμένη, καλά δομημένη συνήθεια αιώνων, οργανωμένη και εξασκημένη επί αιώνες, η οποία εκφράζεται σχεδόν αυθόρμητα, αλλά το αυθόρμητο δεν την κάνει ανοργάνωτη ή ασυνάρτητη ή κάτι τέτοιο. Κάθε άλλο είναι πολύ καλά συναρτημένη. Επίσης δεν την κάνει απολύτως συνειδητή, δηλαδή δεν είναι κάποιο σχέδιο, όπως λέμε κάποιος μάνατζερ κάθε κάνει ένα πλάνο και λέει έτσι θα κάνουμε κλπ. Όχι, ούτε αυτό.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτές τις προσωπικές μαρτυρίες ότι είναι κάτι συνηθισμένο. Ας πούμε, ο Ιωάννης Γιανακός ξεκινάει από την Αμοργό, μια φτωχή οικογένεια.
1: Πολύ φτωχή.
0: Πολύ φτωχή. Και βλέπουμε.
1: Δεν είχαν ούτε ένα στρέμμα δικό τους να καλλιεργήσουν.
0: Και όμως τα παιδικά χρόνια στην Αμοργό τα θυμάται πολύ ρομαντικά και λέει περνούσαμε φτωχικά, αλλά ήμασταν ευχαριστημένοι γιατί είχαμε τα ζωντανά μας, είχαμε τα κατσίκια μας, είχαμε το γάλα μας και με αυτά τα φτωχικά ήμασταν ευχαριστημένοι. Προφανώς γιατί μετά όταν έζησε τα πολύ πιο δύσκολα το έβλεπε, το θυμότανε κάπως ρομαντικά.
1: Ναι. Που μετακινήθηκαν.
0: Ναι. Ναι. Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης Γιανακός και πού δεν πήγε και πόσες δουλειές δεν έκανε. Και αυτό φαντάζομαι ήταν μια συνηθισμένη πρακτική. Οι φτωχοί άνθρωποι από την Ήπεθρο, από τα νησιά, να φεύγουν και να ψάχνουν να βρουν και αυτό το να πιάτο φαγητό ή το μεροκάματο.
1: Ναι, ακριβώς. Ο λόγος, όταν μιλάμε για μετανάστες, εκτός από τις περιπτώσεις που η μετανάστευση είναι εξαναγκαστική, δηλαδή προκαλείται από τη βία, όπως παραδείγματος χάρη στη Συρία σήμερα. Έτσι, προκαλείται από τη βία.
0: Ή αντίστοιχα
1: δηλαδή
0: εκείνης εποχής, οι Μικρασιάτες από τη Σμύρνη, από την Καπαδοκία και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ναι, ας πούμε, στα πλαίσια του πολέμου και της άσκησης βίας.
0: Αναγκάστηκαν
1: να φύγουν πολύ απλά. Κατά τα άλλα, η μετανάστευση είναι η μετανάστευση στην οποία μπορούν να κάνουν αυτοί που κάτι έχουν. Αυτοί που δεν έχουν τίποτε δεν μπορούν να μεταναστεύσουν. Ούτε να μεταναστεύσουν δεν μπορούν. Ο Γιανακός λοιπόν ανήκει στην κατηγορία αυτών που κάτι έχουν και οι γονείς του δεν το λέει αλλά το υποθέτω. Πρέπει να τον έδιωξαν, να τον στείλαν δηλαδή στην Αθήνα για να αλαφρώσουν το βάρος της οικογένειας. Αυτό είναι.
0: Βάρος ήταν και ένα πιάτο φαγητό,
1: Ένα πιάτο φαγητό, κάποια έστω συμβολικά ρούχα κλπ. Και επιπλέον, σε αντίθεση με ό,τι θα μπορούσε να συνέβαινε σε αγροτικές οικογένειες που είχαν γη και ζώα, έστω λίγα αλλά είχαν, αυτός δεν πρόσφερε εργασία γιατί η οικογένεια δεν είχε τη δυνατότητα να τον βάλει να
0: το
1: είναι
0: χωράφι,
1: παραγωγικός. Το χωράφι σε ένα κοπάδι έστω 20-30 εγώ προβάτων κλπ.
0: Τι κρατάτε από τη διαδρομή του Γιανακού?
1: Από τη διαδρομή του Γιανακού κρατάω ακριβώς αυτό. Κρατάω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και είναι και ενδιαφέρον γιατί είναι και ο πιο παλιός. Αυτός που έχει γεννηθεί πιο παλιά από όλους. Κρατάω ακριβώς αυτό. Η οικογένεια, είτε η αναφορά στην οικογένεια, είτε αυτή η οικογένεια που φτιάχνει, κινητικότητα, η αρχική αφετηρία, δηλαδή φεύγει γιατί είναι σε ένα διέξοδο εκεί που βρίσκεται, το οποίο μπορεί να μην καταλαβαίνει ο ίδιος μικρός και να ονειρεύεται ή να αναπολύει, να νοσταλγεί την παιδική του ηλικία, αλλά την παιδική ηλικία νοσταλγεί, όχι τα υπόλοιπα. Τα ξεχνάει τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Αυτά θυμώνται οι γονείς συνήθως. Την κινητικότητα λοιπόν και τη συνεχή τάση για αυτεξουσιότητα. Αρνείται να γίνει εργάτης. Πάει, εντάξει, δουλεύει, δουλεύουν πολύ. Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων είναι ότι δουλεύουν πάρα πολύ. Δουλεύουν σκληρά και δουλεύουν πολλές ώρες. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν. Το γεγονός ότι αποφεύγουν τη βιομηχανία δεν είναι γιατί είναι τεμπέληδες. Εντάξει, είναι δύσκολο πράγμα η βιομηχανία από τον ανοιχτό χώρο των χωραφιών στην κλειστή φάμπρικα που είναι πνιγμένη στο μαλλί όταν είναι η ματουργείο ή η φαντουργείο ή στα οξέα ή στα... Αυτό που τους κάνει να αποφεύγουν είναι ότι επιδιώκουν με πάρα πολύ δουλειά, με πολύ πιο σκληρή δουλειά και με πιο ανασφαλείς συνθήκες, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο, να εξασφαλίσουν ή να μειώσουν την εξάρτηση από έναν ισχυρό, ας πούμε, ένα εργοδότη.
0: Γιατί δεν μπορούν να στεριώσουν σε μια δουλειά και σε έναν
1: δεν
0: τόπο.
1: Δεν είναι ότι δεν στεριώνουν.
0: Και σε έναν τόπο.
1: Μια χαρά θα μπορούσαν να
0: στεριώ. Και πού δεν πήγε.
1: Ναι, θα μπορούσε μια χαρά να στεριώσει μια δουλειά. Δεν θέλουν να στεριώσουν. Στεριώνουν μόνο όταν έχουν συγκεντρωθεί οι συνθήκες της σχετικής αδεξουσιότητας. Από όλα τα απομνημονεύματα που έχω χρησιμοποιήσει, 37 περίπου αν θυμάμαι καλά, από όλους αυτούς ελάχιστοι είναι αυτοί που τελείωσαν τη ζωή τους ως εργάτες και μάλλον δεν την έργαν, ως τεχνίτες την τελείωσαν. Την επαγγελματική του ζωή. Οι περισσότεροι τελείωσαν με κάποιο ψιλικατζίδικο, με κάποιο μανάβικο, με ένα συμπλήρωμα που έκανε η γυναίκα στο πίσω δωμάτιο. Δηλαδή τελείωσαν τη ζωή τους εξασφαλίζοντας το βίο τους με βαθμούς ποικίλους αυτεξουσιότητας.
0: Να σταθούμε και στον Μικρασιάτη από την Ίγδη, τον Πέτρο Πασαλίδη. Τι χαρακτηριστικά θα κρατήσουμε από τον Πέτρο Πασαλίδη, από την Ίγδη της Καπαδοκίας?
1: Πρώτα απ' όλα την εκπληκτική προσαρμοστικότητα, εντυπωσιακή, αλλά που διευκολύνεται από το πλαίσιο ενσωμάτωσης που εξασφάλισε το ελληνικό κράτος και με ταχύτητα. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ότι παρότι αυτός είναι από τη Μικρά Ασία, από την Ίγδη, ούτε καν από τις περιοχές της Σμύρνης, βαθύτερα δηλαδή.
0: Αγροτικές περιοχές.
1: Έχει τις ίδιες, την ίδια λογική συμπεριφορά με τον Αναφιώτη, στον οποίο αναφερθήκαμε πριν, και ο οποίος Αναφιώτης έχει την ίδια συμπεριφορά με κάποιον Ηπειρώτη ή κάποιον Θεσσαλό αγρότη που συναντιόνται στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, κάπου στην Πάτρα, κάπου ας πούμε. Και έχουν την ίδια λογική. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που με έκανε και ξεπέρασα τα αρχικά κίνητρα.
0: Εγώ στον Πασαλίδη βλέπω ακόμα μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες προκύπτουν και από τη φυσική ικανότητα.
0: Ιδιοσυγκρασία.
1: Ναι, μια κάποια ευφυΐα. Λίγο πολύ όλοι πετυχαίνουν. Από τους 37 λοιπόν.
0: Ναι. Πετυχαίνουν ή επιβιώνουν. Τι θεωρούμε επιτυχία?
1: Πω, πετυχαίνουν το στόχο τους.
0: Το στόχο τους.
1: Από τους 37, λοιπόν, οι δύο από τους 37 που έχουμε...
0: Τις μαρτυρίες.
1: Ναι, έχουμε τα απομνημονεύματα. Ναι, ναι. Και από άλλους αρκετούς. Αλλά τέλος πάντων, οι δύο είναι οι γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές, και την Γκρέη και ο Μουφλουζέλης. Άλλοι δύο γίνονται μικροεργολάβοι. Όχι τίποτε σπουδαίο, αλλά μικροεργολάβοι, αυτό. Και οι υπόλοιποι είναι αυτό. Ένα ψιλικατζίδικο, ένα μαγαζάκι, μια δουλειά, κάποια σύνταξη, γιατί κάπου υπήρχε κάτι... Άρχισε το, ξεκίνησε το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ έκανε εξαιρετική δουλειά από το, όταν άρχισε να λειτουργεί. Και οι λειτουργίες, οι απογραφές κλπ.
0: Σε αυτό που είπατε, και θέλω να σταθούμε, ότι κάποιοι,
1: όλοι λοιπόν, για να ολοκληρώσω, όλοι εξασφαλίζουν αυτό που επιδίωκαν.
0: Το ποσοστό το μεγαλύτερο όμως είναι αυτό που καταφέρει να επιβιώσει, όχι αυτό που καταφέρει να πετύχει και να περάσει και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω.
1: Γιατί, ναι, γιατί το πετύχει. Στη δική σας σκέψη και την διάχυτη σημερινή, είναι να πάει ψηλά.
0: Νομίζω αυτός δεν θα ήταν και ο σκοπός αρκετό.
1: Όχι, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Όχι. Ο σκοπός ήταν να επιβιώσουν αυτεξούσια. Όπως λέει κάποια στιγμή μέσα στο κείμενο ένας άλλος, ναι, λέει, έχω τη σύνταξή μου, η γυναίκα μου βοηθάει, κάποια δουλειά θα έκανε, τα παιδιά μου μου δίνουν στο χέρι, δεν θέλω τίποτε άλλο, αυτά.
0: Τους καλύπτει, καλύπτει τις ανάγκες του.
1: Μα απολύτως. Ένας άλλος λέει, ναι, έχω τη σύνταξή μου, έχω σύνταξη τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούν, αλλά τέλος πάντων μία κάποια σύνταξη. Έχω, βοηθάω και στο καφενείο δίπλα, η γυναίκα μου κρατάει ένα ψιλικατσίδικο και είμαστε εντάξει.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήθελαν να ανέβουν και η κοινωνική τάξη?
1: Είναι αδύνατο να ανέβουν κοινωνική τάξη. Είναι πρώτον αδύνατο και δεύτερον αδιανόητο.
0: Άρα το έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ανέφικτο.
1: Αρχίζει και γίνεται από τη... Αρχίζει, απλώς ναι. Αρχίζει. Από τη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Αρχίζει απλώς, όχι δεν γίνεται. Οι πρώτες τάσεις, ναι. Οι πρώτες αμυδρές εκδηλώσεις.
0: Πλησιάζουμε προς το τέλος και θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στη μετανάστευση, γιατί και οι ακροατές μας, η Φωνή της Ελλάδας, ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο και μας ακούν οι απόδημοι, οι ομογενείς, και θέλω να μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι.
1: Τώρα κάνουμε ένα βήμα και περνάμε στην μετανάστευση την, μετά τον πόλεμο. Mm-hmm. Δηλαδή στη μετανάστευση Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία.
0: Είχε όμως ξεκινήσει και νωρίτερα.
1: Σε αυτές τις χώρες όχι.
0: Όχι, στην Αμερική
1: κυρίως. Στην Αμερική έχει ξεκινήσει νωρίτερα, από το 1924.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και πάλι είναι περιορισμένη τότε στην Αμερική. Δεν...
0: Μετά τον πόλεμο είναι το μεγάλο κύμα, τις προσκλήσεις, τις αντίστοιχες.
1: Η μετανάστευση αρχίζει και πραγματοποιείται όταν αυτό το σύστημα, δηλαδή το κάτω-κάτω στρώμα, η φτωχολογιά, δεν μπορεί να εξασφαλίσει το βίο. Τότε αρχίζει και τίθεται το θέμα, τότε ανοίγει η αγορά της μετανάστευσης στη Γερμανία, στο Βέλγιο κλπ. Και αυτό το άνοιγμα της αγοράς, μια προσφορά δηλαδή, συναντάει μια ζήτηση που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν, αλλά όχι αυτοί που δεν έχουν απολύτως τίποτε, αυτοί που δεν μπορούν να αντέξουν την πτώση του ορίου ή πιο κάτω, τα πιο κάτω στρώματα.
0: Πιο κάτω.
1: Και η μετανάστευση φτιάχνει ένα καινούριο συμπλήρωμα σε αυτό τον τρόπο παραγωγής που μιλήσαμε, σε αυτή την τεχνογνωσία επιβίωσης, που είναι τα μεταναστευτικά εμβάσματα. Μέχρι που κάποιοι μεταναστεύουν πλήρως, πάει όλη η οικογένεια, φεύγει παραδείγματος χάρη, κάποιοι θείοι μου φύγαν και πήγαν στην Αργεντινή το 1950, αλλά έφυγε όλη η οικογένεια, οπότε...
0: Ναι. Οι περισσότεροι όταν ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι της μετανάστευσης ήταν για λίγα χρόνια και να γυρίσουμε.
1: Ήταν αυτός για λίγα χρόνια και να γυρίσουμε. Οι περισσότεροι, ναι, ήταν πάμε και βλέπουμε. Και εκεί αρχίζει το θέμα της διαφοροποίησης ταυτοχρόνως, γιατί είναι αφενός με μετανάστευση, αφετέρου τότε τα λαϊκά στρώματα αυτά αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους σιγά σιγά ή πιο πάνω, όχι, αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο.
0: Και εκεί αλλάζουν όλα.
1: Αν μπορούσαν. Γιατί υπήρχαν και τα κοινωνικά φρονήματα κλπ. Και επειδή πολλοί από αυτούς ήταν αριστεροί, δεν μπορούσαν να πάνε τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο μέχρι το 64 που καθιερώθηκε το ακαδημαϊκό σύστημα και πήγαιναν από το 64 και ύστερα. Εκεί αλλάζουν όλα και για τις γυναίκες.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τι να κρατήσουμε από τους φτωχούς των πόλεων και ποια είναι η αξία της τεχνογνωσίας επιβίωσης? Τι μπορεί να μας διδάξει αυτό σήμερα?
1: Να κρατήσουμε το σθένος τους, την επιμονή στο σχέδιό τους, το ενσωματωμένο σχέδιο που έχουν, την εκπληκτική αντοχή και την αφοβία απέναντι σε οποιαδήποτε εργασία μπορούσαν ή ήταν απαραίτητο να κάνουν. Αυτό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα είναι αυτό. Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία για να ζήσουμε, όχι μόνο δεν είναι ντροπή, αλλά είναι εμπειρία σημαντική και εν πάση περιπτώσει αυτό που μας υποδεικνύουν αυτοί οι φτωχοί και πολύ αναλφάβητοι άνθρωποι, αυτό που μας υποδεικνύουν, η γνώση τους δηλαδή, είναι ότι ποτέ δεν μας δεσμεύει ένα πράγμα αν δεν θέλουμε.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν την τεχνογνωσία της επιβίωσης.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Πιζάνια. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάρεν, που με καλέσατε και εγώ.
0: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου Νίκος Αβοργινάκης. Κοντά μας ήταν ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας και συγγραφέας του βιβλίου «Η φτωχή των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, ο κύριος Πέτρος Πιζάνιας. Εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

παραδείσο τη 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του σωτηρίου έτους 2311 μετά Χριστόν. Ο επικίνδυνος και αμετανόητος ιδεχθής ληστοσημωρήτης Τζάνγκο παραμένει ασύλληπτος μέχρι και σήμερον. Συνοστισμός ψυχών παρατηρείται εις τα σπήλας του αιώνος. Το έκτακτον και αλόφρον της καταστάσεως οδήγησαν εις την λήψη δραστικών μέτρων, αρχής γενωμένης από τις επικηρύξεως του θρασιτάτου ληστού. Οποιαδήποτε χρήσιμος πληροφορία ανταμυφθήσεται για διαγραφής αμαρτημάτων ή την αθαπικύλουν εκ της αξιολογήσεως της εν λόγω πληροφορίας. Φήμε, οι εδιεδόθησαν και ήθελον των επέσχυντων αρχιλιστήν και κρυμμένων παρά του άρχοντος του σύμπαντος εις την μεγαλόθυμον οικίαν του ή να προκαλεί εις αυτόν ακατάσχετο γέλωτα, κρίνονται ως απολύτως αβάσιμε. Πάσα νεωτέρα είδηση στα κοινοποιείται εις το Θεός Εβές Πίμνιον εκ του γραφείου υποδοχήστε και ασφαλείας απολεσθέντων ψυχών. Ευλογή.

κοροϊδεύει ο όχλος όταν προσπαθούμε να μιλάμε καθαρεύουσα. Έτσι ούτε σύλλογο έχουμε και είναι

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Magazine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή F-Zine. Κάθε Τετάρτη αναζητάμε όλα όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μια ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και σε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού μας. Μπορείτε να μας αναζητήσετε αφού γράψετε το 6930 07 82 83 στις επαφές σας. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Η δική σας συμμετοχή βεβαίως είναι πάντα πολύτιμη για εμάς. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη γενετική, την μοριακή βιολογία, την ανοιατρική, την τεχνητή νοημοσύνη και πώς όλα αυτά, τα οποία είναι αλήθεια μπορεί να μας ακούγονται και έτσι λίγο ξένα, λίγο περίεργα, όμως όλα αυτά δημιουργούν νέα εργαλεία για την πρόληψη, για τη διάγνωση, αλλά βεβαίως και για θεραπείες ασθενειών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Γαζούλη. Είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Από που λοιπόν και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε.

0: τελευταία χρόνια λοιπόν ακούμε όλο και συχνότερα ότι η ιατρική αλλάζει και αλλάζει με ταχύτητα που πριν λίγα χρόνια δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η γενετική, η μοριακή βιολογία, η νανοιατρική και η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως δημιουργούν νέα εργαλεία για την πρόληψη, για τη διάγνωση αλλά κυρίως για τη θεραπεία ασθενειών. Αναρωτιόμαστε λοιπόν πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εξατομικευμένη ιατρική, πώς η έρευνα που γίνεται σήμερα στα εργαστήρια μπορεί αύριο να αλλάξει τη ζωή των ασθενών. Και βεβαίως και ποια είναι η θέση της Ελλάδος σε αυτή την διεθνή επιστημονική προσπάθεια. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Μαρία Γαζούλη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα κοντά μας. Κυρία Γαζούλη, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρία Γαζούλη, θα ήθελα πριν μιλήσουμε για τη γενετική, για την ανοιατρική και τις σημαντικές βεβαίως ερευνητικές σας προσπάθειες, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο κάποια χρόνια πίσω. Θυμάστε πότε γεννήθηκε μέσα σας η επιθυμία να ασχοληθείτε με τη βιολογία και αργότερα βέβαια με την έρευνα? Υπήρξε ίσως κάποιο πρόσωπο, κάποιο γεγονός, κάποια εμπειρία ίσως που σας επηρέασε?
1: Από πολύ νωρίς, από τα μαθητικά κιόλας χρόνια, όλοι όταν διδασκόμαστε για όλον αυτό τον μικρό κόσμο, το DNA, τότε ήταν και η εποχή, οι αρχές της ανακαλύψης του DNA, όλο αυτό πραγματικά με εξήταρε και ήθελα πολύ να ασχοληθώ με αυτό το τομέα. Οπότε ήταν ξεκάθαρη η επιλογή μου ότι ήθελα να ακολουθήσω την βιολογία, ήθελα να μάθω για τις εξελίξεις σε αυτό το μικρό κόσμο. Και ήταν πραγματικά...
0: από τα μαθητικά σας χρόνια
1: ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρχε μια ρουτίνα. Πάντα ήθελες να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο. Είχε δημιουργικότητα. Οπότε πραγματικά ήταν ο κλάδος ο οποίος είχα επιλέξει να ακολουθήσω.
0: Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας γοήτευσε περισσότερο? Ήταν η αναζήτηση της γνώσης ή... Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας γοήτευσε περισσότερο, ήταν η αναζήτηση της γνώσης ή η σκέψη για το μέλλον?

0: και γενικά στην αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα πια όλων αυτών των ερευνών και των δικών μας που προσθέτουμε ένα μικρό λιθαράκι, αλλά σε παγκόσμια διάσταση είναι μια επανάσταση που χτίστηκε μέσα από πολλές δεκαετίες έρευνας και σήμερα πια μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα να περνούν και στην καθημερινή κλινική πράξη.
1: Που είναι και το ζητούμενο. Βέβαια, ακριβώς, η έρευνα, κυρία Χαζούλη, είναι ένας δρόμος που έχει πολλές δυσκολίες, αβεβαιότητα και σίγουρα μεγάλη υπομονή. Υπήρξαν κάποιες στιγμές που σκεφτήκατε ότι ίσως είχατε επιλέξει έναν πολύ απαιτητικό δρόμο?
0: Όχι, ίσως είναι και αυτό που με εξήτερε, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Οπότε όταν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, βρίσκεις τις διεξόδους. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά στην Ελλάδα οι δυσκολίες όταν γύρισα ήταν αρκετές, καθώς δεν υπάρχει μια σταθερή χρηματοδότηση, οι σύγχρονες ερευνητικές υποδομές, οπότε υπήρχαν δυσκολίες στην όλη πορεία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεώρησα ότι έχω διαλέξει λάθος δρόμο, γιατί πραγματικά είναι ένα πεδίο που πραγματικά ακόμα και τώρα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και όταν ανακαλύπτεις κάτι, πάντα αναγεννάται το ερώτημα για κάτι άλλο και πώς λειτουργεί κάτι άλλο. Οπότε είναι μια διαρκή αναζήτηση που πραγματικά μου αρέσει πολύ.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή στην πορεία σας μια ανακάλυψη, μια δημοσίευση, μια συνεργασία, ακόμα και ένας ασθενής που σας έκανε να πείτε ότι άξιζαν όλες οι δυσκολίες?
0: Ναι, υπήρχαν διάφορα στάδια στη ζωή μου, από την πρώτη πατέντα που κάναμε όταν ήμουν στην Αμερική, που πραγματικά βρήκαμε ένα μόριο που ανταγωνιζόταν κάποιους υποδοχής και φάνηκε ότι αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο στην μετέπειτα εξέλιξη θεραπευτικών προσεγγίσεων, αλλά και όταν ήρθα στην Ελλάδα πια με κάποιες συνεργασίες που είχαμε, όπου βρήκαμε ένα από τα κυριότερα γονίδια τα οποία εμπλέκονταν για την ελκώδη κολίτιδα. Και αυτά ήταν σημαντικά ορόσημα. Αλλά και τώρα κάθε νέα δημοσίευση που βγαίνει είναι για μας ένα κίνητρο και μια επιβράβευση της δουλειάς μας, μια αναγνώριση της δουλειάς μας. Οπότε στην ουσία υπάρχουν έτσι ευχάριστες στιγμές που μας δίνουν τη χαρά να προχωράμε.
1: Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάποια έτσι που νιώθετε ιδιαίτερη περηφάνεια και ικανοποίηση για αυτήν?
0: Είναι πολλές, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί κάθε μία έχει το δικό της αντίκτυπο. Οπότε κάθε λιθαράκι που προσθέτουμε για μας είναι μία επιβράβευση. Οπότε είναι...
1: Κυρία Χαζούλη, αν σας συναντούσα στα 18 σας χρόνια και σας ρωτούσα γιατί θέλεις να γίνεις ερευνήτρια, τι θα μου απαντούσατε τότε και τι απαντάτε σήμερα μετά από όλα όσα έχετε ζήσει?
0: Απαντώ το ίδιο, ότι είναι όλο αυτή η πρόκληση του να ανακαλύπτεις κάτι καινούριο και αυτό να έχει έναν αντίκτυπο στην υγεία, στη θεραπεία, στην όσο.
1: Στον άνθρωπο.
0: Οπότε είναι ακριβώς το ίδιο στον άνθρωπο, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο πιο στοχευμένα στο ερευνητικό σας έργο. Καθημερινά διαβάζουμε για νεότερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι η ιατρική αλλάζει και αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Ακούμε συνεχώς όρους όπως γονιδιωματική, μοριακή διάγνωση, εξατομικευμένη ιατρική. Όλα αυτά τι σημαίνουν πραγματικά για τον ασθενή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, σημαίνουν πάρα πολλά και ειδικά όταν πια κατανοούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό μας υλικό, τι αντίκτυπο έχουν τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία, όλα αυτά τα νέα επιτεύγματα σημαίνουν μια πιο έγκαιρη διάγνωση, πια έχουμε πιο ακριβή θεραπεία, στοχεύουμε συγκεκριμένα και δεν θεραπεύουμε γενικά τα νοσήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες άσκοπες παρεμβάσεις. Οπότε αντί να θεραπεύουμε όλους τους ασθενείς με τον ίδιο τρόπο, η τεχνογνωσία πια και οι γνώσεις μας πάνω στη γενετική, τη μοριακή βιολογία των νόσων μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε τη θεραπεία στα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής. Ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο την νόσο, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον άνθρωπο συνολικά, να γνωρίσουμε το γενετικό του προφίλ, το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται, τον τρόπο ζωής του και τις προσωπικές του ανάγκες. Γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πώς εκφράζονται τα γονιδιά τους και έτσι και μας δίνει πιο δυνατά όπλα ώστε να έχουμε την κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, για δεκαετίες προσαρμόζαμε τον ασθενή στη θεραπεία, ενώ πλέον σήμερα προσπαθούμε

0: προσαρμόσουμε τη θεραπεία στον ασθενή.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι να προσαρμόσουμε τη θεραπεία στον ασθενή. Δηλαδή μπορεί να λέμε ότι παραδείγματος χάρη 10 ασθενείς έχουν καρκίνο στο παχύεντερο, όμως αυτοί οι 10 ασθενείς είναι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν αντιμετωπίζονται σαν ότι έχουν καρκίνο στο παχύεντερο. Θα αντιμετωπιστούν ανάλογα με το γενετικά τους χαρακτηριστικά. Γιατί άλλες μεταλλάξεις έχει ο καθένας, οπότε άλλες στοχευμένες θεραπείες και άλλη στοχευμένη προσέγγιση θα χρειαστεί να λάβει ο κάθε ασθενής, ώστε να είναι αποδοτική γι' αυτό.
0: Επομένως, ζούμε κάτι σαν μια νέα επανάσταση στην ιατρική ή είναι απλά μια σταδιακή εξέλιξη?
1: Στην ουσία είναι μια επανάσταση που κτίστηκε μέσα από πάρα πολλά χρόνια έρευνας. Και σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αυτής της γνώσης που έχει αποκτηθεί, να περνά στην καθημερινή κλινική πράξη.
0: Υπάρχει κάτι που σήμερα θεωρείται καινοτομία και πιστεύετε ότι σύντομα στα επόμενα χρόνια θα είναι απλά μια καθημερινή πρακτική?
1: Υπάρχουν διάφορες καινοτομίες που ήδη αρχίζουν να μπαίνουν στην πράξη, όπως να εξατομικεύουμε και να φτιάχνουμε θεραπείες πια προσαρμοσμένες στο γενετικό προφίλ του ασθενή, όπως θα είναι σε λίγα χρόνια οι θεραπείες που βασίζονται στα mRNA. Ήδη βρίσκονται σε κλινικές μελέτες παρόμοιες θεραπείες για το μελάνωμα και για άλλα νοσήματα. Εδώ, ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενούς, θα μπορούμε να φτιάχνουμε το δικό του θεραπευτικό, αν θέλετε, σχήμα. Υπάρχουν οι θεραπείες οι γονιδιακές, που πια έχουμε τη δυνατότητα να αντικαθιστούμε λανθασμένες περιοχές στα γονίδια και έτσι να μπορούμε να επεμβαίνουμε πολύ καλά σε θεραπευτικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν οι κυταρικές θεραπείες. Όλες αυτές οι θεραπείες είναι πια ορόσημα και καινοτομίες που τα επόμενα χρόνια θα δούμε να εντάσσονται όλο και πιο πολύ στην κλινική πρακτική.
0: Και να το ευχηθούμε να έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα για όλους τους ασθενείς. Κυρία Γαζούλη, να περάσουμε τώρα στην νανοιατρική. Ο όρος ακούγεται σε εμάς τους μη γνωρίζοντες κάτι σχεδόν επιστημονική φαντασία. Τι ακριβώς είναι στην πραγματικότητα η νανοιατρική?
1: Η νανοιατρική λοιπόν είναι η εφαρμογή της λεγόμενης νανοτεχνολογίας στην ιατρική. Στην ουσία, τι είναι η νανοτεχνολογία? Χρησιμοποιεί εξαιρετικά μικροσκοπικά σωματίδια, χιλιάδες φορές μικρότερα από το πάχος, αν θέλετε να έχουμε ένα εύρος μεγέθους μιας ανθρώπινης τρίχας, για να μεταφέρουμε φάρμακα με μεγαλύτερη ακρίβεια, να ανιχνεύουμε ασθένειες σε πολύ πρώιμο στάδιο και να κάνουμε τις θεραπείες πιο αποτελεσματικές και με λιγότερες παρενέργειες. Στην ουσία, συμβάλλει σε πολλά επίπεδα στην ιατρική. Ακούγεται σχεδόν επιστημονική φαντασία. Όμως δεν είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Ποια είναι η τεχνολογία του παρόντος? Χρησιμοποιείται ήδη στην ογκολογία.
0: Ευρέως δηλαδή χρησιμοποιείται.
1: Ναι. Από πολλά χρόνια χρησιμοποιείται στην ογκολογία, όπου νανοσωματίδια μεταφέρουν αντικαρκυνικά φάρμακα πιο στοχευμένα στους όγκους. Ήδη υπάρχουν λιποσωμιακές μορφές διαφόρων φαρμάκων. Και επίσης έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τα εμβόλια mRNA κατά της COVID-19. Τα οποία, αν θυμάστε, τα λιπηδικά νανοσωματίδια ήταν αυτά που προστέτευαν το mRNA να το μεταφέρουν με ασφάλεια στα κύτταρα. Και παράλληλα τώρα αξιοποιείται σε νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές για πολλά νοσήματα. Οπότε στην ουσία μας δίνει ένα εργαλείο και όσον αφορά τη διάγνωση, αλλά και όσον αφορά να μεταφέρουμε θεραπευτικές ουσίες πιο αποτελεσματικά στον ασθενή.
0: Και άρα θα είναι και πιο αποτελεσματική θεραπεία, καταλαβαίνουμε, εφόσον δεν είναι απαραίτητο.
1: Όχι, ναι, γιατί έκανε πιο εφικτή αυτή τη νέα γενιά θεραπευτικών. Έτσι χρειάζονται και μικρότερες ποσότητες φαρμάκων, γιατί θα φτάσουν κατευθείαν στο στόχο και δεν θα έχουμε παρενέργειες, γιατί δεν θα πάνε σε περιοχές που δεν τις θέλουμε. Αναπτύσσονται και έξυπνα νανοσωματίδια που μεταφέρουν όλες αυτές τις θεραπείες απευθείας στον όγκο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς μειώνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες στους υγιείς τους. Και εμείς εδώ στο εργαστήριό μας εργαζόμαστε πάνω σε τέτοια υβριδικά νανοσωματίδια νέας γενιάς, τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν φάρμακα με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, με στόχο να αναπτύσσονται πιο αποτελεσματικές και ασφαλέστερες θεραπείες για ασθενείς με διάφορα νοσήματα.
0: Κυρία Γαζούλη, τώρα θα ήθελα να περάσουμε από την έρευνα στην πρόληψη. Θα ήθελα να σταθούμε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ερευνητική προσπάθεια της ομάδας σας. Αναπτύσσετε ένα νέο μοριακό τεστ για τον HPV που επιτρέπει την αυτοδειγματοληψία. Καταρχάς, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και ποια ανάγκη ήρθε να καλύψει?
1: Ναι, η ιδέα γεννήθηκε από ένα πραγματικό μάλλον πρόβλημα, γιατί γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί και πολλές γυναίκες αφενός δεν συμμετέχουν συστηματικά στον προληπτικό έλεγχο, δεν είμαστε γενικά συνεπείς στο να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις.
0: Εννοείται το δηλαδή τεστ,
1: το οποίο είναι το πιο σημαντικό, αλλά επίσης δεν έχει και στους εμβολιασμούς, καθώς ο HPV είναι ασιός, ο οποίος μπορεί να προληφθεί με τον εμβολιασμό τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών. Οπότε θέλαμε να δούμε, να αναπτύξουμε κάτι το οποίο αφενός να δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμόρφωσης στον προληπτικό έλεγχο, και εδώ στην Ελλάδα οι δυσκολίες είναι πολλές, καθώς υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας λόγω των άγωνων περιοχών, των νησιωτικών περιοχών, ακριβώς, έλλειψη χρόνου ή και φόβος ή αμηχανία. Και επίσης θα θέλαμε να αναπτύξουμε ένα τεστ το οποίο να μην βασίζεται αυτό καθ' αυτό στην ανίχνευση του ίδιου του ιού, αλλά να ανιχνεύει τις προκαρκινικές βλάβες. Γιατί και όλες οι γυναίκες που θα μολυνθούν από τον HPV δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξουν καρκίνο. Οπότε θέλαμε λίγο να εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο. Οπότε ο στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε ένα αξιόπιστο μοριακό τεστ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και με αυτοδειγματοληψία, ώστε η πρόληψη να γίνει πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη και τελικά πιο αποτελεσματική.
0: Και πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος αυτοδειγματοληψίας? Είναι εύκολο για μια γυναίκα χωρίς ιατρικές γνώσεις να το...
1: Κοιτάξτε, ναι, τώρα είμαστε σε στάδιο κλινικών μελετών, οπότε ακόμα δεν είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε γυναίκα να το κάνει. Αλλά θα χρησιμοποιεί ένα ειδικό βουρτσάκι και θα ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες οδηγίες να συλλέγει το δείγμα μόνη της, χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική εκπαίδευση. Ήδη αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε πολλά συστήματα υγείας και στη Σουηδία και στην Αγγλία. Υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι αυτοδειγματοληψίας για τα χλαμίδια, για άλλα νοσήματα του ροποιητικού. Οπότε, αφού θα γίνεται αυτή η συλλογή, στη συνέχεια το δείγμα θα αποστέλλεται και θα αναλύεται στο εργαστήριο με την τεχνική που έχουμε και εμείς αναπτύξει. Και η διαδικασία είναι σύντομη, ασφαλής και θα αυξήσει, θεωρούμε, σημαντικά τη συμμετοχή σε έναν προληπτικό έλεγχο.
0: Η αξιοπιστία του τεστ είναι αντίστοιχη με εκείνη της δειγματοληψίας που γίνεται στα ιατρία?
1: Αυτή τη στιγμή θέλουμε να εκτιμήσουμε ακριβώς αυτό. Οι πρώτες μελέτες που κάναμε σε ένα δείγμα περιορισμένο βέβαια ασθενών μας έδειξε ναι ότι είναι ένα αξιόπιστο τεστ. Όμως προτού μπορέσουμε και το βγάλουμε στην κλινική πρακτική, είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση όπου αξιολογούμε ακριβώς, δηλαδή κάνουμε σύγκριση μεταξύ δειγμάτων αυτοδειγματοληψίας και PAP test σε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών.
0: Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορέσει να περάσει στην καθημερινή κλινική πράξη το τεστ?
1: Τώρα θεωρούμε ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε τα αποτελέσματά μας και μέχρι στιγμής φαίνονται ενθαρρυντικά, αλλά για να είμαστε σίγουροι θέλουμε αυτό το χρονικό διάστημα
0: να το τελειοποιήσετε.
1: Ακριβώς.
0: Και πιστεύετε ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο και για άλλες εξετάσεις αυτοδειγματοληψίας?
1: Ναι, θεωρούμε ότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο και για άλλες εξετάσεις αυτοδειγματοληψίας. Βασίζεται και σε επιγενετικές αλλοιώσεις, δηλαδή σε τροποποιήσεις που το περιβάλλον κάνει επάνω στο γενετικό μας υλικό. Οπότε είναι ένας επιγενετικός μοριακός δείκτης, δηλαδή δεν εντοπίζει μόνο την παρουσία κάποιου μικροβίου, κάποιου ιού, αλλά συμβάλλει στην εκτίμηση για τον κίνδυνο εξέλιξης των βλαβών. Και θεωρούμε ότι θα μπορεί μια ανάλογες μέθοδοι να προσαρμοστούν και για άλλα νοσήματα.
0: Και η πρόληψη θα είναι σίγουρα το μεγάλο ζητούμενο από όλα αυτά τα τεστ, και πολλές φορές οι γιατροί μας λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε ειδικά σε περιπτώσεις καρκίνου.
1: Ακριβώς, για όλα τα νοσήματα η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρούμε ότι με τέτοιες προσεγγίσεις και εμείς σαν άτομα θα γίνουμε πιο υπεύθυνα, γιατί θα συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία της πρόληψης. Παραδείγματος χάρη η αυτοδειγματοληψία θα δίνει στη γυναίκα μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το γιατρό, αλλά λειτουργεί σαν συμπληρωματική προσέγγιση.
0: Και
1: θα
0: κίνητρο,
1: μπορεί να φέρει, ναι, θεωρώ ότι θα φέρει περισσότερα άτομα στο σύστημα πρόληψης και θα μπορέσουν να ωφεληθούν περισσότερο από τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, ειδικά άτομα τα οποία είναι στις απομακρυσμένες περιοχές, που δεν έχουν πρόσβαση άμεση στις υπηρεσίες υγείας, άτομα με κινητικά προβλήματα, κοινωνικούς και πολιτισμικούς φραγμούς. Οπότε στην ουσία θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα να μην στερείται κανείς προληπτικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαζούλη, να περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Μιλάμε συχνά για νέες θεραπείες, όμως μαθαίνουμε ότι ο καθένας μας έχει ένα μοναδικό μικροβίωμα, σχεδόν σαν ένα βιολογικό αποτύπωμα. Αυτό τι σημαίνει για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών?
1: Ωραία, ναι, αυτό είναι ένας άλλος τομέας που ασχολούμαστε εδώ στο εργαστήριό μας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το μικροβίωμα είναι ένα σύνολο, το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν φυσιολογικά στο σώμα μας, παντού. Και έχουμε εξελιχθεί να συμβιώνουμε με αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό του μικροβιώματος βρίσκεται στο έντερο, καθώς εκεί βρίσκονται και οι περισσότερες τροφές για τους μικροοργανισμούς. Οπότε όμως αυτό που πρέπει και πια κατανοούμε καλύτερα μελετώντας το πιο αποτελεσματικά, είναι ότι δεν είναι απλή συγκάτοικη όλα αυτά τα μικρόβια που ζουν μαζί μας, καθώς επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, βοηθούν στην εξέλιξη του ανοσοποιητικού μας συστήματος, τον μεταβολισμό, ακόμα και το πώς ανταποκρινόμαστε σε διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Είναι γεγονός ότι κάθε άνθρωπος, όπως έχει το δικό του DNA, έτσι έχει και ένα μοναδικό μικροβίωμα που διαμορφώνεται τόσο από το γενετικό του υπόβαθρο, τη σύσταση δηλαδή του DNA του, αλλά τη διατροφή, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής τους. Οπότε στην ουσία και το μικροβίωμα σήμερα πια το μελετάμε σαν ένα ανεξάρτητο, αν θέλετε, οργανισμό που συμβιώνει και μας αλληλεπιδρά μαζί μας. Και πραγματικά παίζει ρόλο και στη θεραπευτική προσέγγιση, παίζει ρόλο και στο πώς ανταποκρινόμαστε εμείς στη θεραπεία και ούτω καθεξής.
0: Δηλαδή στο μέλλον μπορεί δύο άνθρωποι με την ίδια διάγνωση να μην λαμβάνουν ακριβώς την ίδια θεραπεία με βάση το μικροβίωμα?
1: Έτσι κι αλλιώς γίνεται με βάση το γενετικό του υλικό, το DNA και τις μεταλλάξεις που φέρουν, αλλά ναι, σε λίγο θα παίζει ρόλο και το μικροβίωμά τους, το οποίο παίζει ρόλο και σε προληπτικό στάδιο, δηλαδή κάποια μικρόβια φαίνεται ότι είναι ενδεικτικά προς συγκεκριμένα νοσήματα. Ήδη μελετάτε ένα μικρόβιο, το Fusobacterium nucleatum, καθώς φαίνεται να εμπλέκεται στην καρκινογένεση και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, οπότε αποτελεί ένα δείκτη, αν θέλετε, βιοδείκτη πρόληψης. Αλλά πια υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι συγκεκριμένες μικροβιακές υπογραφές καθορίζουν αν κάποιοι ασθενείς θα ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην ανοσοθεραπεία ή σε άλλες θεραπείες. Οπότε, καθώς τα μικρόβια στο έντερό μας επιτελούν σημαντικές λειτουργίες, φαίνεται τελικά ότι θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και στις μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά. Έχει γίνει εκτενής μελέτη όσον αφορά τα βακτήρια, αλλά υπάρχουν ιοί, υπάρχουν αρχαία, υπάρχουν μύκητες που είμαστε σε στάδιο να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν και το πώς αλληλεπιδρούν μαζί μας.
0: Πιστεύετε ότι στα επόμενα χρόνια η ανάλυση του μικροβιώματος θα γίνει τόσο συνηθισμένη όσο μια εξέταση αίματος?
1: Ναι, ναι. Ήδη υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά θα επεκταθεί ακόμα περαιτέρω.
0: Γιατί ευρέως σαν ασθενείς ή ως πολίτες δεν έχουμε μια τέτοια ενημέρωση από την ιατρική κοινότητα.
1: Μπράβο. Ναι, σωστά δεν είναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ενταχθεί στην κλινική πρακτική ακόμα, γιατί δεν έχουμε, είναι σε ερευνητικό επίπεδο όλες αυτές οι υπογραφές. Θα πρέπει να γίνουν, να επικαιροποιηθούν, να αξιολογηθούν σε μεγάλες κατηγορίες πληθυσμών, για να μπορέσουμε να πούμε με ακρίβεια ότι αυτός που έχει αυτή την συγκεκριμένη υπογραφή θα έχει και αυτή τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Είναι σε ερευνητικό στάδιο, υπάρχουν κάποιες έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή αναλύσεις που γίνονται και με εμπορική διάθεση, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχει μπει σε guidelines, σε οδηγίες, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στην κλινική πρακτική.
0: Κυρία Γαζούλη, να περάσουμε λίγο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε ότι μάλλον έχει αλλάξει τον τρόπο που εργάζονται οι γιατροί, γιατί δεν θα πω αν θα τον αλλάξει. Φαντάζομαι ότι ήδη έχει μπει, διαβάζουμε αρκετά άρθρα σχετικά. Θεωρείτε όμως ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος?
1: Κοιτάξτε, εμάς μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιούμε μοντέλα μηχανικής μάθησης προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε διάφορα προβλεπτικά μοντέλα, να αναλύσουμε όλα αυτά τα πολύπλοκα και πολλά δεδομένα που παίρνουμε τόσο από τις γενετικές αναλύσεις, από τις αναλύσεις του μικροβιώματος και ούτω καθεξής. Και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης καθοδηγεί όλο και περισσότερο τις θεραπευτικές αυτές προσεγγίσεις, τις παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το δούμε πάρα πολύ καλά μαζί μας, δηλαδή μας βοηθάει πάρα πολύ και θα πρέπει να εκπαιδευτούμε στο πώς θα το χρησιμοποιούμε. Θεωρώ ότι δεν θα αντικαταστήσει το γιατρό, αλλά θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα θα μένει αναντικατάστατος. Η τεχνολογία θεωρώ ότι μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την κλινική κρίση, την ψηλάφιση, το πώς αισθάνεται ο ασθενής ένα ερέθισμα, την εμπειρία, την ενσυναίσθηση, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει ο γιατρός με τον ασθενή. Αν θέλετε, τόσο η έρευνα, η κλινική, η ιατρική θα είναι πάντα ένας συνδυασμός τόσο της επιστήμης όσο και της ανθρωπιάς, της ανθρώπινης συνείδησης. Οπότε θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να τη φοβόμαστε, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε πώς να τη χρησιμοποιούμε σωστά και να τη βλέπουμε σαν έναν πάρα πολύ καλό σύμμαχό μας.
0: Κυρία Γαζούλη, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ναι, στη συνέχεια θα μας πείτε για την επιστημονική έρευνα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι βρισκόμαστε, σε πολύ λίγο.
1: Ευχαριστώ.

0: you've got. Με την κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας γενετικής και νανοϊατρικής στο Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Γαζούλη, να συνεχίσουμε συζητώντας για την έρευνα στην χώρα μας. Πιστεύετε ότι έχετε εργαστεί και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αν δεν κάνω λάθος, και της Ευρώπης και της Αμερικής. Τι έχετε αποκομίσει από την εμπειρία σας αυτή?
1: Ναι, είχα τη χαρά και την ευκαιρία να εργαστώ, ακόμα και τώρα συνεχίζω να εργάζομαι ως επισκέπτρια καθηγήτρια τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε διάφορα εργαστήρια στην Ευρώπη. Και ειλικρινά αυτό που κράτησα περισσότερο είναι η κουλτούρα της συνεργασίας που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα εργαστήρια. Αυτό που ειδικά είναι πολύ εμφανές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι οι διαφορετικές ειδικότητες συνεργάζονται καθημερινά για να λύσουν ένα κοινό επιστημονικό πρόβλημα και αναδεικνύει το πώς η επιστήμη είναι ομαδική. Υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά είναι μια ομαδική δουλειά. Δεν δηλαδή απομονώνεσαι ποτέ σε ένα εργαστήριο και να λες τώρα έχω αυτό στο μυαλό μου και εγώ θα κάτσω να τα κάνω τα πειράματα όλα μόνη μου. Αλλά είναι ότι τίθενται τα ερωτήματα από πολλές ειδικότητες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχετε παρατηρήσατε και κάποιες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η έρευνα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι μεγαλύτερες διαφορές που έχουμε εδώ, υπολοιπόμαστε λίγο στην Ελλάδα, αφορούν τη σταθερή χρηματοδότηση. Εδώ δεν υπάρχουν σταθεροί μηχανισμοί που να ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, κάθε φθινόπωρο θα γίνεται μια προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε το αποτελέσματα και έτσι να μπορούμε να σχεδιάσουμε επικοδομητικά και την πορεία την ερευνητική μας, αλλά και να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τους συνεργάτες μας, να ξέρουμε δηλαδή ότι για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα ποσό για μισθούς, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά. Εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να προκηρυχθεί ένα πρόγραμμα το Σεπτέμβριο, τα αποτελέσματα να βγουν μετά από 2 χρόνια, η έρευνα τότε πια δεν θα είναι καινοτόμος, δηλαδή η ιδέα ήδη μπορεί να μην είναι πια τόσο επίκαιρη όσο ήταν όταν υποβλήθηκε. Και δεν μπορούμε να κρατάμε το ερευνητικό δυναμικό και να λέμε εντάξει, δεν ξέρουμε αν μετά από 2 χρόνια θα πάρουμε το πρόγραμμα και αν θα έχουμε χρήματα να σας πληρώσουμε για να κάνετε το διδακτορικό σας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα όσον αφορά τη σταθερή χρηματοδότηση. Βέβαια έχουμε πηγές χρηματοδότηση και προσπαθούμε, γιατί και εκεί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνή προγράμματα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι σύγχρονες ερευνητικές υποδομές. Αναπτύσσονται στην Ελλάδα, αλλά με αργούς ρυθμούς. Οι αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης. Και αυτό που υπάρχει πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά κριτήρια που επιβραβεύουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την επιστημονική αριστεία. Υπολοιπόμαστε. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά υπολοιπόμαστε. Παράλληλα, η γραφειοκρατία εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γεγονός που μας ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο. Ενώ σε σύγκριση με τα εργαστήρια στο εξωτερικό που έχω δουλέψει, η γραφειοκρατία είναι περιορισμένη, γεγονός που επιτρέπει στους ερευνητές να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην επιστήμη και λιγότερο στις διοικητικές διαδικασίες. Γιατί εδώ πέρα μας τρώει πραγματικά πάρα πολύ χρόνο όλη αυτή η διοικητική δουλειά. Αυτές είναι οι κυριότερες διαφορές που εγώ μπορώ να πω ότι έχω παρατηρήσει στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η έρευνα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, σας διακόψα.
1: Αυτό που θέλω να πω και πραγματικά το πιστεύω είναι ότι οι Έλληνες επιστήμονες είναι πάρα πολύ καλά κατηρτισμένοι και εξαιρετικά ανταγωνιστικοί.
0: Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να θέσω αυτό το ερώτημα, ότι το ανθρώπινο δυναμικό, οι Έλληνες επιστήμονες, γιατροί και ερευνητές διαπρέπουν διεθνώς, μεμονωμένα σε διάφορα πανεπιστήμια, σε νοσοκομεία, και τα τελευταία χρόνια που σίγουρα υπάρχει το brain drain, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ώστε να κρατήσουμε αυτούς τους νέους ερευνητές στην Ελλάδα?
1: Ναι, πραγματικά αυτό που είπα ότι το πιστεύω οι Έλληνες επιστήμονες είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί και αυτό όπως είπατε και εσείς το αποδεικνύουν καθημερινά στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Επομένως το δυναμικό υπάρχει, το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα περιβάλλον που να του επιτρέπει να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Εγώ πιστεύω χρειάζεται γενικά μια συνολική στρατηγική, όπως να έχουμε μια σταθερή επένδυση στην έρευνα, όπως είπα αξιοκρατία, σύγχρονες υποδομές, περισσότερες μόνιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανταγωνιστικές αμοιβές και να υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης. Γιατί οι διαθέσιμες σήμερα ερευνητικές και ακαδημαϊκές θέσεις είναι περιορισμένες. Και αυτό οθεί πολλούς νέους επιστήμονες να αναζητήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό. Αν θέλετε, ακόμα και για η αναμονή για μια ιατρική ειδικότητα μπορεί να φτάσει και τα 10 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει αυτό το διάστημα?
0: Είναι μονόδρομος σε τέτοιες περιπτώσεις το εξωτερικό.
1: Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να επιβραβεύουμε την αριστεία, να προσφέρουμε σταθερότητα και να προσελκύσουμε και Έλληνες ερευνητές να επιστρέψουν.
0: Σίγουρα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι η εμπειρία για έναν νέο επιστήμονα του εξωτερικού φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την εξέλιξή του και την όλη πορεία του.
1: Ναι, σαφέστατα. Είναι απαραίτητη η εμπειρία στο εξωτερικό και κάθε νέος επιστήμονας πρέπει να την επιδιώξει. Και εγώ ήδη εδώ στους φοιτητές μου αυτό τους το λέω και πραγματικά τους βοηθώ να πάνε για ένα μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, να συνεργαστούν με κορυφαίες ομάδες, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Όμως θα πρέπει να διατηρήσουν τους δεσμούς με την Ελλάδα και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και την εμπειρία πίσω στη χώρα μας. Τότε είναι αποδοτικό όλο αυτό. Δηλαδή και εγώ έτσι με αυτή τη διάθεση έφυγα στο εξωτερικό και με αυτό το κίνητρο γύρισα. Ήθελα να μεταφέρω όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία στη χώρα μου. Γιατί η χώρα μας πραγματικά διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και χρειάζεται ανθρώπους που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.
0: Κυρία Χαζούλη, το ΕΦΕΖΗΝ ακούγεται και από πολλούς νέους Έλληνες επιστήμονες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αν είχατε απέναντι σας ένα νέο άνθρωπο που σήμερα ξεκινά την ερευνητική του πορεία, ποιο θα ήταν το σημαντικότερο μήνυμα που θα θέλατε να του στείλετε?
1: Στην ουσία να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί να επενδύσει σε αυτό που του αρέσει, να μην κάνει πίσω με την πρώτη δυσκολία, θέλει πείσμα, υπομονή και επιμονή και έτσι θα βρει το δρόμο του και πραγματικά να φέρει όλη αυτή τη γνώση στη χώρα του πίσω όταν φύγει στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά και η χώρα το χρειάζεται και ο ίδιος επιστήμονας θα εξελιχθεί μέσα από όλο αυτό.
0: Και να κλείσουμε με μια ερώτηση, τι σημαίνει για εσάς προσωπικά ΕΦΖΗΝ?
1: Ναι. Εντάξει, εγώ θα απαντήσω λίγο με την πλατωνική έννοια της αρμονίας. Θεωρώ ότι είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, το νου και την ψυχή, αλλά και σε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί από την εμπειρία μου στην έρευνα, στην επιστήμη, πραγματικά μας δίνει τα εργαλεία να ζούμε περισσότερο, όμως το πραγματικό ζητούμενο είναι να ζούμε καλύτερα, με υγεία, με γνώση, δημιουργικότητα, αλληλεγγύη και κυρίως ανθρώπινη σύνδεση, που τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και τη χάνουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Γαζούλη, σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα μας βοηθήσατε να καταλάβουμε ότι η ιατρική του μέλλοντος δεν είναι μια μακρινή υπόσχεση, δεν είναι απλά ένα όραμα, αλλά ότι χτίζεται ήδη σήμερα μέσα από την έρευνα, την διεθνή συνεργασία και την αφοσίωση ανθρώπων όπως εσείς που μετατρέπουν τη γνώση σε πρόληψη, σε ουσιαστική φροντίδα για όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και βεβαίως για το έργο σας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και κάπου εδώ ένα ακόμη ΕΦΖΗΝ φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμάστε ότι η υγεία δεν είναι μόνο η απουσία της ασθένειας, είναι γνώση, πρόληψη, φροντίδα και ποιότητα ζωής. Αυτό είναι τελικά το ευσύν. Να είστε όλοι καλά.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μέτρο θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνων βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμοτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Πλώρη που στέκεις μοναχή και κύμα δε φοβάσαι, να λες για την αγάπη μου να την αναστοράσαι. Ο μεγάλος Βασίλης Σκουλάς με το τραγούδι «Η Πλώρη» ξεκίνησε το ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Εδώ είμαστε παιδιά, πήκο, έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα που συνδέει τους Έλληνες όπου γης στη Φωνή της Ελλάδας. Έτοιμοι να σαλπάρουμε, έτοιμοι να ξανυχτούμε στο πέλαγος. Στόρια πήραμε, όλα νέτα, πλώρα πρίμα. Τα έγγραφα επίσης τα πήραμε από το λιμεναρχείο και από τις αρχές. Το φορτίο είναι τσεκαρισμένο και όλα ασφαλή. Τα μπάρια είναι τσεκαρισμένα και ασφαλισμένα, η κουβέρτα καθαρή, διπλοτσεκαρισμένη και αυτή. Ο πιλότος μόλις ανέβηκε στη γέφυρα, η μηχανική στάμπαϊ κάτω στη μηχανή, ο ναύτης μαζί με τον καπετάνιο και τον αδιποπλίαρχο πάνω στην πλώρη, πρίμα είναι υπόλοιποι και είμαστε έτοιμοι, ο γραμματικός με τον ολοστρόμο και τους ναύτες πλώρα, και όπως είπαμε πριν, οι υπόλοιποι είναι στην πρίμη. Λύσαμε λοιπόν κάβους και πρόσω ολοταχώς πάμε να φύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, όπως βρωτοφωνάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας, να είναι καλά όπου και να βρίσκονται, με τον Άι Νικόλα προστάτη τους και την Παναγία μαζί τους, και σύντομα στα σπίτια σας, και να είστε πάντα γεροί. Είναι η εκπομπή για τους ναυτικούς μας, είναι η εκπομπή για τους ανθρώπους της ναυτιλίας. Σας κρατάμε συντροφιά κάθε πρωί 8 με 9 εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες μας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές, όπως αυτό τώρα, με Βάρκα την Καρδιά, Θοδωρής Κοτονιάς.

Τον καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε τον έρωτα στα ζάρια. Θοδωρής Κοτονιάς στο τραγούδι «Με βάρκα την καρδιά», από την τελευταία του δουλειά, και είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε. Πάμε όμως να δούμε τις εξελίξεις, τι γίνεται κάτω εκεί. Θα ασχοληθούμε με δύο θέματα για τις εξελίξεις κάτω στο Περσικό κόλπο. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν, εντείνοντας την πίεση προς τη Τεχεράνη. Το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων συνοδεύτηκε από μια ακόμη αυστηρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ιρανική ηγεσία. Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους, είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμα πιο σκληρές κινήσεις. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε 2 διαδοχικά κύματα επιθέσεων μέσα χθες την Τετάρτη, με στόχο, όπως αναφέρει η κεντρική διοίκηση, να αποδυναμώσει περαιτέρω τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτηση εγκαταστάσεις επιτήρησης, καθώς και στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή του Μπανταραμπάς. Νωρίτερα είχε προηγηθεί επιχείρηση διάρκειας περίπου 90 λεπτών εναντίον παράκτηνων αμυντικών θέσεων και αποθηκών πυράβλων Cruise στο νησί Μεγάλο Τούνπ. Παράλληλα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίου που επιχείρησε να παραβιάσει το νέο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Το μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη. Εδώ λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ κράτησε υψηλούς τόνους χθες, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών. Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να θέσει συγκεκριμένη προθεσμία πριν διατάξει νέα πλήγματα, απάντησε: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες. Ξέρουν πολύ καλά τι διακυβεύεται. Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους». Αργότερα, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. «Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι αυτή τη στιγμή. Θέλουν όσο τίποτε άλλο να υπάρξει συμφωνία. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή θα το τελειώσουμε οριστικά», ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μια μέρα μετά την προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να

ρίξουν γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η χώρα του δεν έχει κανένα λόγο να συνεχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία εφόσον αυτή δεν εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα. Όπως υποστήριξε, η εθνική ασφάλεια της χώρας προϋποθέτει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στα στενά του Ορμούς, ενώ τόνισε ότι τόσο οι διαπραγματεύσεις όσο και ο πόλεμος αποτελούν εργαλεία της στρατηγικής αντίστασης του Ιράν απέναντι σε μία, όπως τη χαρακτήρισε, υπαρξιακή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για επανέναρξη συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Τα καραβάκια, τα καραβάκια με την Κέτι Χωματά εδώ στις καλές θάλασσες στην Φωνή της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι υπεύθυνος για τον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και αφού είμαστε στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, να δούμε ένα δημοσίευμα του CNN που αναφέρεται πως οι Άραβες ηγέτες απέτρεψαν την τελευταία στιγμή το σχέδιο Τραμπ για διόδια στα στενά του Ορμούς. Το ένα τηλεφώνημα διαδέχονταν το άλλο, βασιλιάδες και εμμύριδες ζητούσαν επιγόντως να μιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο Λευκό Οίκο οι συνεργάτες του Πρόεδρου ήταν εφηνιδιασμένοι. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες η πρόταση για την επιβολή διοδίων 20% έμπαιζε αυτό από τη Δευτέρα στα φορτία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς κατέρευσε. Ύστερα από έντονες πιέσεις των αραβικών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και εσωτερικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Το πρωί της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς και θα επιβάλλουν τέλος 20% σε κάθε φορτίο που διέρχεται από το στρατηγική σημασίας πέρασμα. Η ανακοίνωση προκάλεσε σοκ όχι μόνο στις αγορές και στους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον κόλπο, αλλά και σε πολλούς αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι σύμφωνα με το CNN δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτό το σχέδιο. Σύμφωνα λοιπόν με το Αμερικανικό Δίκτυο, αμέσως μετά την ανακοίνωση ξεκίνησε αγώνας δρόμου για να απαντηθούν βασικά ερωτήματα. Ποιος θα πληρώνε το τέλος? Οι ναυτιλιακές εταιρείες? Οι χώρες του κόλπου? Με ποιο μηχανισμό θα γίνονταν η ίσπραξη? Και κυρίως πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα μέτρο χωρίς προηγούμενο σε διεθνή θαλάσσια οδό? Η σύγχυση μεγάλωσε όταν ο ίδιος ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί αργότερα ότι το κόστος θα επομίζονταν οι αραβικές χώρες του κόλπου. Την ίδια στιγμή οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και του Μπαχρέιν επιδόθηκαν σε συντονισμένη διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου. Στόχος τους ήταν να επικοινωνήσουν προσωπικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και να τον πείσουν να εγκαταλείψει την ιδέα, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα είχε τόσο στις ενεργειακές αγορές όσο και στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με βασικούς συμμάχους στην περιοχή. Το δημοσίευμα λοιπόν του CNN λέει: η αντίδραση δεν περιορίστηκε στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ προειδοποιούσαν εδώ και μήνες ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε τους ίδιους τους στόχους της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ιράν. Ένα από τα βασικά επιχειρήματά τους ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επανειλημμένα χαρακτηρίσει παράνομη κάθε προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Αν η Ουάσιγκτον έκανε ακριβώς το ίδιο, θα κατέρεε το βασικό νομικό και πολιτικό της επιχείρημα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα τέλη του Ιουνίου ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει πως καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θαλάσσια οδό, επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν σχεδόν αμέσως. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγσί, αξιοποίησε την τοποθέτηση του Τραμπ δηλώνοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο και ότι όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα πρέπει να αποζημιώνεται. Μάλιστα σχολίασε ειρωνικά ότι ποσοστό 20% είναι υπερβολικό, προσθέτοντας πως εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Μέχρι το πρωί της Τρίτης, προχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος άλλαξε στάση. Ανακοίνωσε ότι οι χώρες του κόλπου δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτήρισε αυτή τη λύση προτιμότερη από την επιβολή διοδίων. Μίλησα, λέει, με βασιλιάδες, εμμύριδες και ηγέτες που γνωρίζουμε όλοι. Μου είπαν ότι θα προτιμούσαν να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο, δήλωσε ο Τραμπ, βάζοντας τέλος σε ένα σχέδιο που έζησε μόλις ένα 24ωρο, αλλά αποκάλυψε για ακόμη μια φορά πόσο απρόβλεπτα μπορεί να διαμορφώνεται η αμερικανική εξωτερική πολιτική με τον
με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά σχετικά με το δημοσίευμα του CNN πως οι Άραβες ηγέτες απέτρεψαν την τελευταία στιγμή το σχέδιο Τραμπ για τα διόδια στα στενά του Ορμούζ.

Από την ταινία «Πολιτική κουζίνα» ακούσαμε το τραγούδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» του Τάσου Μπουλμέτη, σύνθεση της Ευαμφίας Ρεμπούτσικα, το τραγούδι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δε θες, στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε και πάμε στον Πειραιά. Παραδόθηκαν χθες Τετάρτη στο λιμενικό σώμα στην ελληνική ακροφυλακή 44 νέα οχήματα που κατανέμονται άμεσα σε λιμενικές αρχές ανά την επικράτεια στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικής ικανότητας του λιμενικού σώματος σε ολόκληρη τη χώρα. Η προμήθεια τους συνολικού προϋπολογισμού περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Ταμιακού Προγράμματος Πολιτική Προστασία ΕΣΠΑ 2021-27 και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ορίμασε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στο πλαίσιο του Εξοπλισμού Προγράμματος ΕΓΙΣ. Πλέον καθιστάται πιο αποτελεσματική η συνδρομή του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στο Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Η χρήση των εν λόγω οχημάτων θα συμβάλλει ενεργά στην ασφάλεια των πολιτών τόσο με προληπτικές δράσεις μέσω της εκτέλεσης περιπολιών όσο και με καταστατικές δράσεις όπως η απομάκρυνση πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Τα νέα οχήματα τύπου pick-up μοντέλου Ford Ranger και ισχύους 170 ύπων φέρουν τη δυνατότητα επιλεκτικής κίνησης και στους 4 τροχούς με εξαιρετικές δυνατότητες. Επίσης, τα οχήματα επιβατικού τύπου μοντέλου Opel Astra ισχύως 130 ύπων χαρακτηρίζονται για τα υψηλά επίπεδα άνεσης και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας κίνησης, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς κίνησης. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κικίλιας, αναφερόμενος στο γεγονός ότι το σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνει σήμερα το λιμενικό σώμα αποτελεί κομμάτι του ΕΓΙΣ, το οποίο ο ίδιος εκκίνησε τις προκηρύξεις και τις συμβασιοποιήσεις των έργων ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, τόνισε: «Η ενίσχυση του λιμενικού σώματος και η ασφάλεια του πολίτη έχουν κεντρική θέση στην πολιτική μας. Αυτή η προτεραιότητα αποδεικνύει στην πράξη ότι σύγχρονα μέσα, κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη και ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να οδηγήσουν σε αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του λιμενικού σώματος».

0: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, τραγούδι του έμεινε του Γιώργου Κονιτόπουλου. Ακούσαμε από την Νάσια Κονιτόπουλου εδώ στις καλές θάλασσες. Και πάμε τώρα στο ταξίδι μας στα Ποσειδόνια, καθότι έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό και πρέπει να το μοιραστούμε όλο μαζί σας, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε τι δήλωσε, γιατί είχαμε και επισκέψεις από ξένους επισκέπτες στο χώρο των Ποσειδονίων και κατ' επέκταση και στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας που είχαμε στήσει εκείνες τις ημέρες μέσα στο χώρο του Metropolitan Expo. Ο πρέσβης της Κορέας, της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας, ο Τσου Σεόγκ Λιμ, βρέθηκε στην Φωνή της Ελλάδας να ακούσουμε τι δήλωσε και τι είπε για τα Ποσειδόνια και για την ναυτιλία. Εδώ είμαστε στα Ποσειδόνια 2026. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και στις καλές θάλασσες τον πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας, τον κύριο Τσου Σεόγκ Λιμ. We are happy to have here in our studio at the Voice of Greece and the Pharisees, Mr. the Ambassador of Korea, Mr. Tzu Seong Lim. Thank you very much for being with us, Mr. Ambassador. I would like to ask you, first of all, tell us your impression. What did you see here at the Ποσειδόνια 226? Το ρωτήσαμε τι αποκόμισε, τι εισέπραξε από την επίσκεψή του στα Ποσειδόνια.
1: It is my real honor to join this interview. Thank you very much for inviting me.
0: Thank you, sir.
1: And this is my very first participation of the Ποσειδόνια 2026.
0: Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε Ποσειδόνια.
1: I was amazed from the beginning, or before the beginning, there were many pre-opening receptions and gatherings. And when Ποσειδόνια 2026 opened, everybody felt that a lot of participants.
0: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, και πριν και μετά υπάρχουν πολλά γεγονότα γύρω από τα Ποσειδόνια, με τα συνέδρια και τα σεμινάρια και όλες τις εκδηλώσεις γι' αυτό, και όταν άνοιξε είδα πάρα πολύ κόσμο.
1: But more than that, just number of participants, what amazed me is the range of maritime industries gathering in this Ποσειδόνια. We are saying there are three top maritime exhibitions in the world, Norway and Germany and Greece.
0: Αναφέρεται στον πάρα πολύ κόσμο το οποίο επισκέφτηκε τα Ποσειδόνια, αλλά περισσότερο όλα αυτά τα διάφορα στοιχεία τα οποία βλέπει στα διάφορα περίπτερα, και φυσικά αναφέρεται στις τρεις μεγάλες εκθέσεις της Δανίας, you said Denmark,
1: Norway, Germany,
0: και Ελλάδα, Γερμανία, Νορβηγία και Ελλάδα.
1: But the spectrum this maritime exhibition covers, I believe Ποσειδόνια is the broadest exhibition in the world.
0: Αλλά το μέγεθος και αυτά που καλύπτουν τα Ποσειδόνια είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, με όλα αυτά που δείχνει και προσφέρει στον κόσμο.
1: Especially for Korea delegation, the Ποσειδόνια exhibition is the most important one.
0: Και για την αντιπροσωπεία της Κορέας, τα Ποσειδόνια, γιατί εκθέτουν και εδώ από την Κορέα, είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντική έκθεση.
1: There are two historic backgrounds.
0: Υπάρχουν δύο backgrounds για την Κορέα.
1: First of all, Greece helped during the Korean War.
0: Η Ελλάδα βοήθησε πάρα πολύ την Κορέα πίσω στο πόλεμο της Κορέας.
1: By sending more than 10,000 troops even before we had diplomatic relations.
0: Στέλνοντας περισσότερους από 10,000 στρατιώτες πριν ακόμα συνάψουμε διπλωματικές σχέσεις.
1: All of the Korean people appreciate their sacrifice.
0: Και όλος ο λαός της Κορέας ευγνώμονες γι' αυτό.
1: And in 1971, the first ship order from the abroad was from Greece, George Lefanos.
0: και το 1971, το οποίο αφήχθη στην Κορέα, είναι ελληνικό και ήταν του Γιώργου Λιβανού.
1: From that time on, Korean shipbuilding business has grown.
0: Το πρώτο πλοίο που χτίστηκε στην ήταν το 1971 από τον Γιώργο Λιβανό, και από τότε άρχισε να χτίζει η Κορέα και να, στο θέμα της ναυπήγησης πλοίων.
1: During the 55 years, Korean shipbuilding business and Greek ship owners have grown together.
0: Και η ναυπηγική της της Κορέας, αλλά και η συμβολή, η συνεισφορά της, των Ελλήνων μεγάλωσαν και πορεύτηκαν μαζί.
1: So for Korean industry and Korean government, the Posidonia exhibition is the most meaningful one, and especially the Korean industries are very happy to have this extensive exhibition. They have ample opportunities to meet Greek ship owners, but all the industry people around the world.
0: Αλλά η βιομηχανία, η ναυπική οικονομία, αλλά και η κυβέρνηση της Κορέας είναι ευγνώμονες, και έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό το γεγονός των Ποσειδονίων.
1: Especially Korean shipyards are happy to see many people are visiting this exhibition. Still, the market is good.
0: Και τα ναυπηγεία της Κορέας βλέπει ότι ακόμα η αγορά είναι σε καλό επίπεδο και είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Well, Mr. Ambassador, before I let you go, because we have many things to see, the last 2 hours more, the clock is ticking. A few more words from you. First of all, you like Greece. What is your opinion about Greece?
1: From my heart, we are connected. We are connected each other.
0: Είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον.
1: More important thing is that we feel by heart we are very close each other.
0: Με την καρδιά μας αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Finally, sir, what would you like to say to the people of the maritime industry and the people who work on the ships?
1: Yes. Today I visit this exhibition again to speak to the young people. Both of Greece and Korea, we should talk to young people to be more involved in the maritime industry.
0: Πρέπει να προσεγγίσουμε και να μιλήσουμε στα παιδιά, στη νέα γενιά, να έρθουν κοντά στην ναυτική βιομηχανία. Τους έχουμε ανάγκη. Thank you very much. Ευχαριστώ, Mr. Ambassador. Wish you all the best.
1: Thank you.
0: Ήταν ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας, ο κύριος Χιου Σεόνγκ Λιμ, ο οποίος μίλησε στις Καλές Θάλασσες και στη Φωνή της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των Ποσειδονίων.
3: Και ξαποστένω εδώ, σπάω πηξίδα και ο χάρτες αγκύρα ρίχνω και βουτώ.

Το 2016 από το άλμπουμ Κατάστρωμα, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Κατάστρωμα. Ακούσαμε το τραγούδι «Λιμάνι καρδιά σου» με τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους. «Λιμάνι βρήκα στην καρδιά σου και ξαποσταίνω εδώ, σπάω πηξίδα και ο χάρτες, άγκυρα ρίχνω και βουτώ». Είναι η φωνή της Ελλάδας εδώ στο καθημερινό μας πρωινό ταξίδι που κάνουμε από τη φωνή της Ελλάδας και φυσικά με τις καλές θάλασσες ανταμώνουμε τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς και όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας και όσοι εργάζονται σε αυτό το χώρο και φυσικά στους θαλασσινούς και στους νησιώτες μας. Η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες 24 έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά από και προς την ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μια μοναδική, μια ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες όπου γης, με τους Έλληνες της Διασποράς και με τους Έλληνες εντός των τυχών. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας και στους ναυτικούς βέβαια που ταξιδεύουν, μπορούν να μας ακούνε κάθε μέρα από εκεί, όποτε θέλουν εκείνοι, διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούνε και στο site της φωνής, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών. Μας ακούτε και από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή με έμβλημά μας, με σύμβολό μας, το φι, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα επικοινωνίας στο 210-6066-815-16 και στο The Voice of Greece, papakier.gr, μπορείτε να στείλετε τα email σας με τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες σας κλπ. The Voice of Greece, papakier.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και θα στείλουμε χαιρετίσματα όπως κάνουμε κάθε μέρα σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον ασυρματιστή από τη Σύρο, καλό μας φίλο Βαγγέλη Μακρόπουλο. Χαιρετίσματα στη Σύρο, στον Μάστρο Λεωνίδα Τριανταφυλάκη και στον καπετά Δημήτρη Καραπιπέρη από την Αυτομάνα Άνδρο, στον Μάστρο Νικόλα Τσαντούλη από τη Θήβα και η Πειραιά. Τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Επίσης στη Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου. Χαιρετίζουμε τον Μάστρο Δημήτρη Τσαλαπάτη, απόφυτο της ΑΕΝ Ασπροπύργου, τον ασυρματιστή από τη Χίο Δημήτρη Ορφανούδη, τον καπετά Βαγγέλη Πίκουλα από τα Αθηνιανά της Χίου, τον καπετά Θράσο Βουδούρη και τον καπετά Γιάννη Βενέτο, επίσης από τη Χίο. Τέλος στον Μάστρο Χριστόδουλο Τσαγκαρισιάνο από την Κεφαλονιά και από την Κάσο θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Μινά Μαστρομανόλη, στον καπετά Μινά Μάρκου, έχω κάνει μαζί του, τον είχα γραμματικό κάποτε, τον καπετά Μινά Κάπτα Δημήτρη και στον Μαστρομανόλη Περσελή του Ηλία.

Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης πανηγυρίζει, ο τεχνικός ήχου πανηγυρίζει για το τραγούδι αυτό που επιλέγουμε συχνά πυκνά. Είναι από τα αγαπημένα μας και από αγαπημένο του. Ήταν η Pixlax φυσικά, Καράβια που περάσατε, καινούριο τραγούδι. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα, βουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω, με τη δικιά της την αλμύρα πόσα θάλαζα, με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Καλές θάλασσες, σχεδόν φτάσαμε στο τέλος μας. Να πούμε ότι αυτή εδώ εκπομπή είναι εκπομπή που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους ασυρματιστές, τους καμαρότους, τους φαροφύλακες, τους ψαράδες, τους ανθρώπους των γραφείων, τους πλειοκτήτες, τους καπετάνιους, τους ανθρώπους γενικά του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Τους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μέρα. Είμαστε δίπλα τους, με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον τώρα, καθώς την Πέμπτη, το Σάββατο, στη Βάρδια Σαββάτου, με εκλεκτό καλεσμένο μας τον πλειοκτήτη, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο από τη Σύφνο. Θα μας πει ωραία πράγματα και εκείνος για τη ζωή του, για την πορεία του στη θάλασσα, καθώς υπήρξε και για κάποιο διάστημα και υπουργός ναυτιλίας. Γιώργος Βερνίκος, σε επανάληψη εκπομπή μας αυτή στη Βάρδια Σαββάτου. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Γεια χαρά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράν, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική, τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του, σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. ακούγεται παντού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
5: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 16 του Ιουλίου 2026. Μπήκαμε γερά στο καλοκαίρι, στα μέσα του καλοκαιριού είμαστε και θα κάνουμε κάτι τολμηρό, θα έλεγα. Το σκεφτόμουν αρκετές μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια να το κάνουμε αυτό, αλλά σήμερα, εντάξει, λέω ότι κοιτάξεις καμιά φορά, άμα δεν κάνεις και πράγματα που σκέφτεσαι, δεν πας πουθενά. Θα παντρέψουμε δύο τεράστιες μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ή μάλλον μία παγκόσμια μορφή αξεπέραστη και ένα συγκρότημα που είναι, αν όχι το κορυφαίο της ιστορίας, ένα από τα κορυφαία της ιστορίας, ανάλογα με το πώς ο καθένας διαβάζει και αναλύει την ιστορία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε μέσα από τη μουσική, φυσικά, μέσα από το έργο τους, και με τολμηρότητα λέω, γιατί το έναυσμα για κάτι τέτοιο, για να στήσουμε μια τέτοια εκπομπή, την έχουν δώσει οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Από τη μία λοιπόν έχουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, αυτό τον αγκόλουθο της παγκόσμιας μουσικής, και από την άλλη έχουμε τους Beatles, αυτούς τους ογκόλυθους της παγκόσμιας μουσικής. Οι Beatles λοιπόν το 1963 δανείζονται, παίρνουν με τις ευλογίες του Μίκη Θεοδωράκη τη μουσική του και φτιάχνουν ένα τραγούδι το οποίο περνά στην ιστορία με ελληνικό ήχο, αλλά στα δεδομένα της μουσικής που είχαν αρχίσει τότε να παίζουν και να γίνονται ευρέως γνωστοί σε όλο τον κόσμο οι θρυλικοί Beatles, τα σκαθάρια. The Honeymoon Song, Beatles, 1963, με Μίκη Θεοδωράκη.

Γελάτε έτσι. Δεν ήταν αυτό που σας είπαμε. Αλλά εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το τραγούδι αυτό, Strawberry Fields Forever, έχει έτσι και μια χρειά και ιστορική, έτσι, και με την εποχή και με όλα αυτά που συνέβαιναν τότε. Λοιπόν, σας χρωστάμε φυσικά το τραγούδι για το οποίο σας μιλήσαμε, το τραγούδι του Μίκη που ερμήνευσαν οι Beatles το 1963. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Φυσικά στο ξεκίνημα το προηγούμενο τραγούδι δεν είχε από Μίκη, αλλά εδώ όντως θα ακούσετε

Λοιπόν, τώρα θα πάμε στρωτά. Μας έκανε κολπάκια η αρρύθμιση λίγο, αλλά μαζί με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λουβάρη εδώ, κατά τη διάρκεια που έπαιζε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στρωτά. Μας έκανε κολπάκια η αρρύθμιση λίγο, αλλά μαζί με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λουβάρη εδώ.

Λοιπόν, η αλήθεια για τον Μίκη είναι ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τραγούδια του μόνο από τους Beatles, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, δηλαδή το «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου», «The Honeymoon Song», αλλά τραγούδια του Μίκη έχουν ερμηνεύσει η Shirley Bassey, η Joan Baez, μια θρηλυκή μορφή επίσης, μιας περίοδου έτσι επαναστατικής, δημιουργικής, αντιστασιακής, μια τεράστια φωνή, και η Edith Piaf. Ο Μίκης έχει γράψει μουσική για πολύ γνωστές ταινίες, όπως είναι η Φέδρα το 62, ο Ζορμπάς το 64, ταινία Ζήτα το 69, το Σέρπικο το 73, και ήταν υποψήφιος δύο φορές για το βραβείο Grammy, και αυτό ταιριάζει αρκετά και με τους Beatles, γιατί οι Beatles από την πλευρά τους έχουν πάρει 10 φορές το βραβείο Grammy, αλλά εδώ ταιριάζουν και με το Μίκη, γιατί και οι δύο είχαν θέσει υποψηφία, τους είχαν προταθεί μάλλον ως υποψήφιοι. Το Grammy για τον Μίκη ήταν το 66 και το 75 για το μουσικό θέμα των ταινιών Ζορμπάς και Σέρπικο αντίστοιχα. Το 83 ο Μίκης πήρε το βραβείο Λένιν, και το 2000 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Να πούμε ότι έχει μελοποιημένη ποίηση χρησιμοποιήσει στα τραγούδια του, με ποίηματα μεγάλων της ελληνικής και ξένης παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως το Γιάννη Ρίτσο, τον Κώστα Βάρναλη, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Πάμπλο Νερούδα, τον Οδυσσέα Ελίτη. Και λίγο να πούμε και για το κομμάτι της καταγωγής και της ρίζας του Μίκη, γιατί όλοι λένε Θεοδωράκης, παιδιά, κριτικός ήταν. Δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα. Όντως, πρώτα απ' όλα γεννήθηκε στη Χίο ο Μίκης. Η καταγωγή του ήταν από τα Χανιά, από τον Γαλατά Χανίων, από εκεί ήταν ο πατέρας του, ο Γιώργης Θεοδωράκης. Ενώ η μητέρα του ήταν από τη Μικρά Ασία, από την Κρίνη, τον σημερινό Τσεσμέ, όπως ξέρουμε. Και μάλιστα οι γονείς του είχαν γνωριστεί στη Μικρά Ασία λίγο πριν από την μικρασιατική καταστροφή. Και ο Μίκης πέρασε λοιπόν μετά από όλη αυτή την

την εξέλιξη στα παιδικά του χρόνια ανάμεσα σε διάφορες περιοχές, στοιχείο, τη Μυτιλίνη, τα Γιάννενα, το Αργοστόλι, τον Πύργο, μιλάμε κιόλας διάσπαρτες περιοχές σε κάθε σημείο της χώρας, την Πάτρα και την Τρίπολη που έμεινε την περίοδο του πολέμου από το 1940 μέχρι το 1943. Αυτό γιατί ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος και τύχανε τότε να λαμβάνει συνεχείς μεταθέσεις. Λοιπόν, αυτά για τον Μίκη, ένα πρώτο γρήγορο μπάσιμο. Για τους Beatles τώρα τι να πούμε, τα σκαθάρια ξεκίνησαν με τον Τζον Λένον ως τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Πολ Μακάρνεϊ ως μπασίστα και τραγουδιστή φυσικά, τον κιθαρίστα George Harrison και drummer ο περίφημος Ringo Starr. Αυτή είναι η ομάδα των Beatles, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, 178 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες πωλήσεις δίσκων στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκόσμια 600 εκατομμύρια αντίτυπα. Είπαμε νωρίτερα ότι έχουν λάβει 10 βραβεία Grammy και ένα βραβείο Oscar για την καλύτερη μουσική επένδυση, ενώ στο περιοδικό Time έχουν μπει στη λίστα των 100 ατόμων, σαν γκρουπ τώρα τέλος πάντων, σαν συγκρότημα, που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο. Και βέβαια έχουν μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988, και ατομικά από το 1994 μέχρι το 2015 έχουν μπει ο καθένας από τα μέλη του συγκροτήματος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα με την βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη, με το νούμερο 3 θα πάμε τώρα, Κωνσταντίνε. Είναι το τραγούδι A Day in Life, ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι Beatles το 1967.

Λοιπόν, τώρα για το όνομα, έτσι, Beatles σημαίνει σκαθάρια, αλλά είναι γραμμένο ανορθόγραφα. Δεν είναι γραμμένο όπως έπρεπε να γράφεται με δύο έψιλον, αλλά με έψιλον και αλφα. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία της καταγωγής του ονόματος και πώς έφτασαν να λέγονται Beatles. Πρώτα απ' όλα, ο Τζον Λένον μαζί με τον πρώτο μπασίστα του συγκροτήματος, τον Στιούαρτ Σάτκλιφ, ήταν από μικρή μαζί και πειραματίζονταν μουσικά από την περίοδο που πήγαιναν δηλαδή στο Λύκειο. Έτσι, η πρώτη μπάντα που δημιούργησαν λεγόταν Black Jacks. Έτσι, και στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Quarrymen, γιατί το όνομα του σχολείου που πήγαιναν ήταν το Quarry Bank High School. Όταν λοιπόν έφτασε το σημείο να επεκταθεί το μουσικό συγκρότημα και να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο, ο Στιούαρτ Σάτκλιφ είναι αυτός ο οποίος λέγεται ότι έδωσε την ονοματοδοσία. Αν και υπάρχουν και άλλες εκδοχές, θα τις δούμε όλες αυτές μαζί. Ο πρώτος είναι να υποθεί το όνομα Beatles, καθάρια, επηρεαζόμενος από τον Buddy Holly, που εκείνη την εποχή ήταν στα πολύ πάνω του, με το συγκρότημα Buddy Holly and the Crickets, η γρίλη. Έτσι, άρα σου λέει, εδώ παιδιά, εμείς θα είμαστε τα σκαθάρια απέναντι στους γρίλους. Αρχικά δοκίμασαν κάποια άλλα ονόματα, Long John and the Beatles, Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles, Beat Brothers και κατέληξαν στο The Beatles. Γιατί όμως μπήκε το αλφα αντί για το δεύτερο έψιλον, όπως γράφεται κανονικά η λέξη σκαθάρι στα αγγλικά? Για να βγαίνει η λέξη beat, ρυθμός, Beatles. Και ο Λένον μάλιστα έκανε και ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις beat και less, δηλαδή beat και less χωρίς ρυθμό. Άλλη μια εκδοχή των Beatles είναι ότι όλη αυτή η έμπνευση του ονόματος προέρχεται από την ταινία «Ο Ατίθασος» του 1953 με τον Μάρλον Μπράντο. Εκεί οι Beatles ήταν μια ομάδα, ξέρετε, μάγκες, μοτοσυκλετιστές της εποχής, ψιλοσημωρία και λοιπά, με δερμάτινα, και ταυτίστηκαν έτσι αρκετά με το ύφος των πρωταγωνιστών της ταινίας οι Beatles, πριν γίνουν γνωστοί και εμφανιστούν ως τα καλά παιδιά και βάλουν γραβάτες. Και επίσης έλεγε ο Τζον Λένον ότι, άλλη μια εκδοχή τώρα, ότι στα 12 του είδε έναν άνθρωπο να μπαίνει, να βγαίνει μάλλον μέσα από μια φλεγόμενη πίτα, και του είπε, θα είστε οι Beatles με αλφα, όχι με έψιλον. Αυτό το είχε πει κάποια στιγμή τώρα ο Τζον Λένον, ξέρετε, εκεί στις συνεντεύξεις τύπου που έδινε στο ξενοδοχείο με τη Γιώκο Όνο. Αλλά αργότερα ο Πολ Μακκάρνεϊ σε μια συνέντευξή του το 1997 είπε ότι μάλλον τότε όταν το είπε ο Τζον Λένον αυτό το κομμάτι, αυτή την εκδοχή, μάλλον αστειευόταν.

Η ιστορία λέει ότι ο Μίκης έγραψε το πρώτο του τραγούδι σε ηλικία 12 ετών. Και πριν από τον πόλεμο, το 37 με 39, πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού στο Δύο Πατρών και άρχισε να φτιάχνει δικές του συνθέσεις, οι πρώτες οι οποίες βασίστηκαν σε στίχους του Σολομού, του Παλαμά, του Δροσίνη και του Βαλαωρίτη. Τους στίχους βέβαια τους έβρισκε στα σχολικά του βιβλία ή στα βιβλία που ήταν στην πλούσια σε υλικό βιβλιοθήκη που είχε στο σπίτι του. Τώρα, τα πρώτα του ακούσματα ήταν μέσα στο χώρο της εκκλησίας, όπου ήταν και ψάλτης. Έτσι, στην Πάτρα βρισκόταν εκείνη την περίοδο, δηλαδή λίγο πριν από το έμπα του πολέμου, ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό, κυρίως με το κολύμβι, όπου ήταν πολύ καλός στο ελεύθερο που λέμε σήμερα, το κρόουλ, έτσι, και συμμετείχε μάλιστα και σε πανελλήνιους αγώνες ως αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως κάποιοι να μην το γνωρίζουν. Μετά την Πάτρα έρχεται η Τρίπολη σε ηλικία 17 ετών. Είμαστε ήδη στο 42, έχουμε μπει στον πόλεμο και εκεί ο Μίκης δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το δικό του έργο, την Κασιανή, και αμέσως μετά ρίχνεται στην αντίσταση.

Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για το βασικό κουαρτέτο που ήταν το συγκρότημα Τζον Λένον, Μακάρνεϊ, Χάρισον και Ρίγκο Στάρ. Αλλά πάμε να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν το συγκρότημα στο Λίβερπουλ το 1959. Τότε ήταν η επίσημη χρονολογία δημιουργίας του συγκροτήματος. Ήταν ο Τζον Λένον, ο Πολ Μακάρνεϊ φυσικά, ο Τζορτζ Χάρισον που παρέμειναν και στην πορεία, ήταν ο Στιούαρτ Σάτκλιφ που είχε και φωνή και μπάσο, αποχώρησε μετά από 2 χρόνια από το συγκρότημα, και ο Πιτ Μπεστ, ο οποίος ήταν στα drums. Όταν ξεκινάνε λοιπόν, τα πρώτα τραγούδια που παίζουν είναι διασκευές αμερικανικών R&B κομματιών, κυρίως του Chuck Berry και του Little Richard, έτσι για να πάρουν και μία τάση σε ό,τι αφορά την, τον τρόπο του τραγουδιού, δηλαδή το ρυθμό που θα ακολουθούσαν. Όταν φεύγει το 61 λοιπόν από τους Beatles ο Sutcliffe, ο Μακάρνεϊ είναι αυτός ο οποίος παίρνει τον μπάσο πάνω του, και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα γνωρίζουν τον Brian Epstein, ο οποίος ουσιαστικά χαρακτηρίζεται το πέμπτος Beatles, ήταν αυτός ο οποίος τους άνοιξε όλους τους δρόμους, ο μάναζερ του συγκροτήματος. Το 62 λοιπόν ξεκινάνε μια προσπάθεια για να μπουν στην δισκογραφική εταιρεία Decca. Ο George Harrison προβάρει και τραγουδάει το τραγούδι The Sheikh of Arabi, ο Σέιχς της Αραβίας. Ο Paul McCartney το The Red Sails in the Sunset και ο John Lennon το Please Mr. Postman. Τραγούδια τα οποία τα έχουμε ακούσει στην πορεία και είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Όμως ο υπεύθυνος εταιρείας τότε κάτι δεν του άρεσε, δεν του κόλλαγε, δεν τους ήθελε και τους απέρριψε, ή μάλλον ο γενικός διευθυντής, ο Dick Rowe, τους απέρριψε. Ο υπεύθυνος εταιρείας, ο Mike Smith, του άρεσαν και τους είχε βρει υπέροχους. Σε αυτή τη διαφωνία δεν κυκλοφόρησαν ποτέ το δίσκο που ετοίμαζαν με την δισκογραφική εταιρεία Decca, η Beatles, η οποία τελικά το συγκρότημα αντικαταστήθηκε από τον Brian Poole και τους Tremolos. Τρεχαγύρευε. Λοιπόν, φύγαμε.

Ο Μίκης συλλαμβάνεται στην Τρίπολη στις 25 Μάρτου 1943 και βασανίζεται από τους Ιταλούς. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση που είχε γίνει τότε στην Τρίπολη και ο Μίκης ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες. Καταφέρνει και ξεφεύγει, πηγαίνει στην Αθήνα που οργανώνεται στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, ενώ αναλαμβάνει και διαφωτιστή στον 5ο τομέα της ΕΠΟΝ. Παράλληλα αγωνίζεται και ως δημιουργός της μεταξωτής δημιουργίας του πρώτου τάγματος της Νέας Μύρνης κατά τα Δεκεμβριανά. Όλα αυτά την ίδια περίοδο που σπουδάζει στο Δίο Αθηνών, έχοντας καθηγητή το Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Μετά τα Δεκεμβριανά καταδιώκεται, ζει παράνομα ένα διάστημα στην Αθήνα, συλλαμβάνεται στις μαζικές συλλήψεις στις 9 του Οκτώβρη του 1947 και στέλνεται εξόριστος στην Ικαρία με σχετικά χαλαρούς περιορισμούς, έτσι έλεγε το χαρτί του. Εκεί προσπάθησε να αποδράσει μαζί με άλλους ξόριστους συντρόφους, με επικεφαλής τον Βασίλη Ζάνο, και όταν δίνεται η γενικευμένη αμνηστία από τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, περνάει στην παρανομία και στην προσπάθεια συμμετοχής στο Δημοκρατικό Στρατό Αθηνών, έτσι, βρίσκεται στην ομάδα του Παύλου Παπαμερκουρίου. Συλλαμβάνεται ξανά στο σπίτι του πατέρα του, όπου είχε βρει καταφύγιο, είχε και προβλήματα υγείας μεγάλα, αντιμετώπιζε πλευρίτιδα, και στέλνεται και πάλι εξόριστο στην Ικαρία, αυτή τη φορά με πολύ πιο σκληρές συνθήκες. Εκεί γράφει το έργο «Ελεγείο και θρήνος» στον Βασίλη Ζάνο, ο οποίος εκτελέστηκε το 1948. Η συνέχεια, μετά την Ικαριά, που έχει γράψει και τραγούδι για την Ικαρία, στέλνεται το «Βράχο βράχος» στον καημό μου, είναι για την Ικαρία, έτσι. Ο βράχος είναι ο κόκκινος βράχος της Ικαρίας. Στέλνεται λοιπόν μετά την εξορία της Ικαρίας στην Μακρόνησο, όπου βασανίζεται μέχρι παράλυσης. Πάμε, Κωνσταντίνε, να ακούσουμε τώρα το τραγούδι νούμερο 9 και στη συνέχεια θα πούμε και δύο πραγματάκια στην πορεία για τους Beatles.

Η απογείωση των Beatles έγινε το 1963. Τότε ειλικρινά άρχισε το συγκρότημα να λαμβάνει διαστάσεις μανίας. Έτσι βγήκε και το Beatlemania, γιατί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού, κυρίως κορίτσια, που αποθέωναν την τετράδα των Beatles, η οποία εμφανίζονταν στο πάλκο, στη μουσική σκηνή, με ένα ιδιαίτερο κούρεμα, με σακάκια δίχως κολάρο. Αυτό τους καθιέρωσε. Το 1963 λοιπόν κυκλοφορεί το δεύτερο σίγκλ του συγκροτήματος, Please Please Me, το οποίο φτάνει στο νούμερο 1 του βρετανικού top, ενώ το πρώτο τους άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο έμεινε 30 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αγγλίας, για να αντικατασταθεί το 1964 από το Who The Beatles, το οποίο έμεινε στην κορυφή για 22 εβδομάδες. Ξεκινάει λοιπόν το συγκρότημα και παίζει σε μεγάλα κλαμπ του Λονδίνου, στο Palladium, στο Royal Albert Hall. Εμφανίζονταν συνέχεια στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο του BBC και τον Νοέμβριο του 1963 τους δέχεται μέχρι και η Βασίλισσα.

0: έκανες εσύ. Δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
1: Μέσα στο τολμηρό αυτό πείραμα που κάναμε για σήμερα θα κάνουμε και το εξής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο τραγούδια κολλητά, δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς την παρεμβολή κουβέντας όπως κάνω τώρα. Θα ξεκινήσουμε με Beatles και θα τελειώσουμε με Μίκη Θεοδωράκη. Το ένα πίσω από το άλλο. Yesterday και ένα το χελιδόνι. Να είστε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.
2: Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song featuring just Paul, and it's called Yesterday.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπατ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο».

Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, για να ξέρετε που μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το 4Star και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει η εφαρμογή μας. Η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 που είναι το διεθνές πρόθεμα της χώρας, 210 είναι συνεχεία 6066 815 και 0030 210 6066 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί μας στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε ή μπορείτε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Χρυσούλα Αντωνιάδη, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Πέμπτη 16 Ιουλίου γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή. 14 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Πολλούς χαιρετισμούς, ιδιαίτερες καλημέρες βεβαίως στην ίδια ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο. Καλημέρες από μια Αθήνα, μια Αττική, ολόκληρη χώρα κατά ψέματα, με πολύ καλές θερμοκρασίες, με ηλιοφάνεια. Μάλιστα λένε οι μετεωρολόγοι ότι από αύριο θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο, 38-39 βαθμούς θα φτάσει. Ωστόσο η Ελλάδα προσφέρει αρκετές εναλλακτικές στους ταξιδιώτες. Υπάρχουν νησιωτικοί προορισμοί, υπάρχουν παραλίες ακόμα και στο λεκανοπέδιο, σε όλη την ηπειρωτική χώρα, προσβάσιμη θάλασσα από παντού, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να πάρει κάποιες ανάσες δροσιάς, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουν καλά και οι ταξιδιώτες, τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, και μεταξύ αυτών βεβαίως και οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ομογενείς που επιλέγουν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, Ιούλιο και Αύγουστο ιδιαίτερα, να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να παίρνουν κάποιες μέρες, είτε ως διακοπές, είτε επισκεπτόμενοι τους ιδιαίτερους τρόπους, τόπους από όπου ξεκίνησαν, είτε οι ίδιοι, είτε οι προγονείς τους, μιας και μιλάμε πλέον για Έλληνες τέταρτης, και βαδίζουμε ολοταχώς προς την πέμπτη γενιά. Πολλές καλημέρες ιδιαίτερα σε εσάς, πολλούς χαιρετισμούς ιδιαίτερα σε εσάς, αυτή την άλλη Ελλάδα που βρίσκεται εκτός των συνόρων, εκτός της Μητρόπολης, θα λέγαμε. Να ξέρετε ότι σας περιμένουμε πάντα, διότι οι Έλληνες όταν επιστρέφουν, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, αποτελούν και μια καλή αφορμή ή αν θέλετε έναν θεσμό πλέον να παίρνει ζωή η Ήπεθρος, διότι όταν κατεβαίνετε είμαστε βέβαιοι, το ξέρουμε και εμείς, να παίρνει ζωή η Ήπεθρος, διότι όταν κατεβαίνετε είμαστε βέβαιοι,

Πολλά συναπαντήματα βεβαίως που πραγματοποιούνται ανά την χώρα. Ένα τέτοιο θέμα, να σας πούμε, θα έχουμε και εμείς στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ένα σημαντικό αντάμωμα των Μακεδόνων της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων. Ένα σημαντικό αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί εκεί στην Φλόρινα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα αναφερθούμε περισσότερα σε αυτό το πολύ σημαντικό αντάμωμα, ένα από τα αρκετά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Η δουλειά του ναυτικού είναι ένα δύσκολο επάγγελμα σε κάθε περίπτωση που γίνεται δυσκολότερο εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πλανήτης ανακατεύεται σε αρκετές περιοχές του κόσμου. Κυρίως ωστόσο στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ένας πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια, χωρίς να υπάρχει φως στο ορίζοντα ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι, ότι πρόκειται να τελειώσει. Βεβαίως μία ακόμα σύραξη λίγο πιο νότια εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν την αντιπαράθεση, πολεμική σύγκρουση επί της ουσίας. Σε ολόκληρη πλέον τη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχει απλωθεί αυτό το πέπλο του πολέμου κακά τα ψήματα, με αποτέλεσμα στο επίκεντρο να έχει βρεθεί μεταξύ άλλων και η παγκόσμια ναυσιπλοεία, υπό ασφιχτική πίεση βεβαίως. Είχαμε χθες θέμα ολόκληρο για την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, εκεί στα στενά του Ορμούζ, σε σχέση με την ναυτιλία. Δεν φαίνεται επί του παρόντος να βελτιώνεται η κατάσταση, δεν υπάρχει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης. Ίσα ίσα έπειτα από μια βδομάδα ανταλλαγών πληγμάτων, πλήγματα τα οποία συνεχίζονται με ντρόνς, με βαλιστικούς πυράβλους, τα μέρη φαίνεται ότι ήδη έχουν κάνει κουρελού, το έχουν κομματιάσει το μνημόνιο που υπέγραψαν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, τον περασμένο μήνα. Και είπαμε όλοι, δόξα τω Θεώ, ότι μπορεί να ηρεμήσει η κατάσταση, όλοι. Βέβαια, οι περισσότεροι ξέραμε ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο έχει ημερομηνία λήξης και δεν θα κράταγε και πολύ, και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Και για αυτό το θέμα θα πούμε όμως περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας και στην Ερυθρά Θάλασσα, βεβαίως το ξέρετε, και εκεί υπάρχει πρόβλημα από τους αντάρτες Χούθη, σύμμαχοι του Ιράν, και εκεί γίνονται χτυπήματα. Και βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα της πειρατείας. Και αυτό μπορεί να έχει περάσει σε δεύτερη τρίτη μοίρα. Εν τούτης όμως εξακολουθούν και υπάρχουν ρισάλτα. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Να στείλουμε τέλος πολλούς χαιρετισμούς και στους μεταφορείς μας, σε όλους εσάς που κινείστε στους δρόμους της Ευρώπης μεταφέροντας προϊόντα από και προς την Ελλάδα. Δύσκολη και η δική σας δουλειά, πολλές οι ώρες στο τιμόνι, αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού και λόγω της ανάγκης για περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα, μια και η χώρα εισάγει αρκετά πράγματα από το εξωτερικό. Και οι εισαγωγές βεβαίως γίνονται περισσότερες στο καλοκαίρι, μιας και υπάρχει περισσότερος κόσμος. Άλλη μια Ελλάδα σχεδόν, άλλα 10 εκατομμύρια. Τρεις Ελλάδες δηλαδή. Περνάνε τους καλοκαιρινούς μήνες ή το χρόνο, αν θέλετε, από την χώρα. Αναμένεται φέτος να ξεπεράσει κάθε ρεκόρ ο τουρισμός. Το λέμε και αυτό, διότι τουρισμός σημαίνει βασική αιμοδοσία και για τα νοικοκυριά και κυρίως για τα δημόσια ταμεία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λένε τα στοιχεία ότι σίγουρα θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια οι επισκέπτες και οι τουρίστες και οι ταξιδιώτες που θα περάσουν κάποιες μέρες εδώ στην Ελλάδα. Το επισημαίνουμε διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα του ήλιου, είναι μια χώρα με υψηλή παροχή υπηρεσιών, μια χώρα που βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις προτίμησης για τους απανταχού ταξιδιώτες. Να το λέμε και αυτό, και μας κάνει και περήφανος, διότι μπορεί να γκρινιάζουμε, μπορεί να φωνάζουμε, εντούτοις όμως σε σημαντικό βαθμό και η πολιτεία αλλά και οι επαγγελματίες προστατεύουν αυτό το σημαντικό τουριστικό προϊόν. Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα από εκεί και πέρα, πολλά τα γεγονότα, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής, θα βάλουμε τους καλεσμένους μας σιγά σιγά στην παρέα, μιας και υπάρχει σημαντική κινητικότητα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από την Εύβοια επανέλαβε τη βούλησή του για διεξαγωγή των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027, κόντρα σε όλα τα, στα περισσότερα σενάρια που θέλουν εκλογές να γίνονται το φθινόπωρο. Γιατί από την άλλη πλευρά, παρά όλες το γεγονός ότι υπάρχουν όλες αυτές οι δημόσιες διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, από την άλλη, η έντονη προεκλογική κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι δεν μπορεί τα πράγματα να πάρουν και διαφορετική τροπή, και εκεί προς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε

στήσιμο πιθανόν κάλπης. Θα δούμε τι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως, τα στελέχη της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προετοιμάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και το ίδιο κάνουν και τα στελέχη των υπολείπων κομμάτων. Λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε και σε αυτό το κομμάτι περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής και το λέμε αυτό διότι εκεί έχουν άλλα, βρίσκονται στην τελική ευθεία για την εκλογή νέας ηγεσίας. Χθες είχαμε την εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη ως νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του βουλευτή, εν μέσω έντονων εσωκομματικών τριβών να σημειώσουμε. Και από την ίδια στιγμή έχουμε και τους δύο υποψηφίους για την ηγεσία του κόμματος, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Το ερχόμενο Σάββατο θα κληρώσει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, δεδομένου ότι και οι δύο διεκδικούν, θα λέγαμε, με σημαντικές πιθανότητες την ηγεσία του κόμματος. Πάλι ποτέ ισχυρό κόμμα, πάλι ποτέ κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κινείται εκεί γύρω στο 1,5%. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι σήμερα θα έχουμε και μια σημαντική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εκεί όπου αναμένεται να επισημανθεί η θετική πορεία της οικονομίας, θετική πορεία που με βάση αυτά τα οποία ακούμε και αυτά τα οποία λέγονται θα έχει και αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων, μιας και περιμένουμε αρκετές εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τους καλεσμένους μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 26 λεπτά μετά τις 10. Θα πούμε και στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια, δεν έχουμε παράπονο. Γενικά δεν έχουμε παράπονο. Τα καλοκαίρια είναι η αλήθεια. Μια και πολλά σπουδαία πράγματα συμβαίνουν και συμβαίνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και το λέμε αυτό διότι κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και φέτος. Μεγάλη κινητικότητα που αναπτύσσουν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα εκεί ψάχνουν βεβαίως για ηγεσία, αλλά και στα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα υπάρχει μια κινητικότητα με πολλές περιοδίες, συνεντεύξεις τύπου και πολλές εκδηλώσεις, είτε μεμονωμένα των βουλευτών, είτε συλλογικά ως κόμματα. Αυτό δείχνει βεβαίως ότι προετοιμάζονται για τις κάλπες. Κατά ψέματα, εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Άρη Ραβανό, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και στους φίλους όπου μας ακούν σε όλο τον πλανήτη. Και είναι και πάρα πολύ από ό,τι ξέρω.
0: Σε ευχαριστούμε, Άρη. Βεβαίως υπάρχει μια κινητικότητα, το βλέπουμε. Μια κινητικότητα που δεν συνάδει με τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Έδωσε μία ακόμη χθες από την Εύβοια ότι θα πάμε σίγουρα για εκλογές το 2027. Το σύστημα φαίνεται ότι ετοιμάζει για προσφυγή στις πρόορες κάλπες πολύ νωρίτερα. Τα σενάρια τις τοποθετούν αυτές τις εκλογές το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται ο Πρωθυπουργός να κάνει πράξη και τα λεγόμενά του.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, Γιώργο. Σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός έχει μια υμονή στη θεσμικότητα. Καλά κάνει. Στη θεσμικότητα. Λέει ολοκλήρωση τετραετίας. Καλό είναι αυτό να γίνεται και να μην έχουμε προώρες εκλογές, το οποίο είναι κάτι σύνδεση στην Ελλάδα και να ολοκληρώνεται η θητεία της εκάστοτε κυβέρνησης. Όμως εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, Γιώργο. Από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός είπε ότι για μια ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το πιστεύουμε. Ακούμε αυτό που λέει επίσημο ο Πρωθυπουργός και το δεχόμαστε. Από εκεί πέρα όμως, όπως πολύ σωστά είπες, προετοιμάζονται όλοι για εκλογές, κλείνουν ψηφοδέλτια, περιοδίες συνεχής και υπουργών αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και από εκεί και πέρα μια συζήτηση στο παρασκήνιο που πάρα πολλούς ότι ετοιμαζόμαστε δια πάνω ενδεχόμενο και μάλιστα έχουν κυκλώσει την ημερομηνία στην ημερολογιά του, τέλος Σεπτέμβρη. Πιθανότερο όμως για Οκτώβριο, από ό,τι μου λένε. Και να δεις πώς έτυχε κιόλας, ερχόμενος προς το γραφείο, συνάντησα κεντρικό στέλεχος παραγωγικού Υπουργείου και η συζήτηση ήταν τι γίνεται, πάμε για εκλογές. Ναι, μένω ο Πρωθυπουργός το λέει, αλλά εμείς ετοιμαζόμαστε και η αίσθηση που έχουν οι περισσότεροι, Γιώργο που μιλάς και μιλάς και εσύ με αρκετούς υπουργούς και στελέχη κεντρικά, είναι ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Λένε οι πληροφορίες. Λένε οι πληροφορίες, Άρη, μάλιστα, ότι επί της ουσίας περιμένουν και στο κυβερνητικό επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θεωρώ, γιατί αυτός έχει το μαχαίρι και το.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρει τις δημοσκοπήσεις εκεί προς τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη, να τις αξιολογήσει και ανάλογα με το που θα κυμαίνεται, αν είναι ψηλά, αν είναι μεσαία ή αν είναι χαμηλά, να πάρει και τις οριστικές του αποφάσεις. Διότι κακά τα ψέματα και ο κρατικός μηχανισμός με βάση όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται και με την κινητικότητα που υπάρχει, κάνει κράτη τις μηχανές. Έτσι ήθιστε συνήθως όταν βαδίζουμε σε εκλογές.
1: Λογικό και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο θα ανακοινωθεί και από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι και μεγάλο. Αυτό δεν μπορεί να χαθεί, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Υπάρχει συζήτηση βέβαια ότι καλό είναι το να ανακοινώνεται κάτι, τα μέτρα να είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Αυτό καταλαβαίνεις, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, δεν είναι εύκολο να γίνει. Πολλά μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος, δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και αυτόματα να εφαρμοστούν. Θα γίνει μια προσπάθεια να υπάρξει εφαρμογή όσο το δυνατόν περισσότερο μέτρων άμεσα ή τέλος πάντων το επόμενο δίμηνο από την ώρα που τις ανακοίνωσες τους. Πάντως αυτό που λένε όλοι είναι ότι προετοιμαζόμαστε έως τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό το καταλαβαίνεις παντού και αυτό που μου έλεγε και νωρίτερα το στέλεχος του κεντρικού παραγωγικού Υπουργείου είναι ότι όλοι κινούνται με αυτό το γνώμονα, ότι θα υπάρχουν εκλογές τον Οκτώβριο. Και πέρα έχει μια λογική αυτό, γιατί προλαβαίνει ο Πρωθυπουργός να μην ανασυνταχτούν τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβέρνησε πριν λίγα χρόνια τη χώρα και σε μια δύσκολη περίοδο την εποχή των μνημονίων, εξαελώνεται κυριολεκτικά. Και αυτή η εικόνα είναι τραγέλαφος που είδαμε και χθες, μια κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία τα 2/3 δεν πήγαν στην αίθουσα. Μείνανε 7 βουλευτές οι οποίοι θα κληθούν και θα έχουμε και παραιτήσεις σήμερα και αύριο και θα κληθούν το Σάββατο να εκλέξουν νέο επικεφαλής. Ποιοι όμως, 6, 7, 8 άτομα, το πολύ 9. Μιλάμε τραγικές καταστάσεις. Και την ίδια στιγμή έναν Αλέξη Τσίπρα, πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος από μακριά κοιτάζει, δεν δίνει σήμα ότι θέλει τους περισσότερους από τους πρώην συντρόφους του. Και το κεντρικό, νομίζω, στοιχείο σε αυτή τη συζήτηση για τις εκλογές είναι κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θέλει να προλάβει να μην οργανωθεί καλύτερα ο Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι ένα στοιχείο, γιατί μην ξεχνάμε, καινούριο κόμμα. Ναι, μέσα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερο και να έχει παγιωθεί κατά κάποιο τρόπο η δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πας στις εκλογές, θες και μηχανισμό κομματικό, θες και οργανώσεις, θες και υποψηφίους, θες πολλά. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι σε φάση ότι είναι, να πούμε ότι είναι έτοιμος ο Τσίπρας για εκλογές αύριο το πρωί.
0: Βέβαια, το μεγάλο θέμα, το μεγάλο ερώτημα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως όμως για αυτούς, έχει να κάνει με την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος βέβαια της Νέας Δημοκρατίας έχει αποφασίσει, λένε οι πληροφορίες, και δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Βλέπουμε και τα βίντεο που ανεβάζει συχνά πυκνά στα social media.
1: Ακριβώς.
0: Έχει αποφασίσει να κάνει την κίνησή του. Κάποιοι λένε ότι θα την κάνει μέσα στον Αύγουστο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα περιμένει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις εκλογές και την ίδια μέρα θα ανακοινώσει και αυτό το δικό του κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή για το κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Όντως είναι η μεγαλύτερη απειλή για το κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί με βάση και τις μετρήσεις που υπάρχουν, είτε αυτές τις οποίες βλέπουμε, είτε αυτές τις οποίες μαθαίνουμε που γίνονται, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γίνονται και υπάρχουν μετρήσεις συνεχόμενες, τις λεγόμενες κυλιόμενες, το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμάρα φαίνεται να καταλαμβάνει ένα ποσοστό σημαντικό, το οποίο ενδεχομένως να στερήσει και την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση είναι ποσοστό το οποίο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχε ο Αντώνη Σαμάρα όταν είχε ιδρύσει την πολιτική άνοιξη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι έτοιμος, έχει κλείσει ψηφοδέλτια από ό,τι λένε πληροφορίες. Είναι πανέτοιμος, είναι ο μόνος πολιτικός οργανισμός ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, αλλά είναι πανέτοιμο το σύστημά του για εκλογική αναμέτρηση. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι αν ακούσουμε ότι ο Σαμαράς ανακοινώνει κόμμα, νομίζω ότι οι εκλογές είναι πρώτον πυλών. Από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχει και αυτό το που είπες νωρίτερα, το οποίο εξετάζεται, ότι να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και αμέσως να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος Αντώνη Σαμαράς. Τώρα, δεν έχει καταλήξει ακόμα τι ακριβώς θα κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιες αποφάσεις θα τις δούμε μετά το 15 Αύγουστο.
0: Πάντως είναι και εντυπωσιακό ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν στρέφεται εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, στρέφεται προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το λέω παρατηρώντας.
1: Ακριβώς, αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Στρέφεται προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό γιατί. Γιατί θεωρεί ότι με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα. Το έχει πει πάρα πολλές φορές για την εξωτερική πολιτική και για την οικονομική πολιτική. Υπάρχει το αντιεπιχείρημα ότι δεν υπάρχει υποχωρητικότητα εναντί της Τουρκίας. Έχει παγώσει ακόμα και ο διάλογος με την γειτονική χώρα. Δεν είναι προχωρήσει όπως θα περίμενα. Κάποιος θα προχωρήσει εδώ και θα πάμε στις συμφωνίες και διάφορα που λέγονται κατά καιρούς. Δεν υπάρχει, και μάλιστα το άλλο αντιπιχείρημα είναι ότι μα και εσύ, όταν ήσουν πρωθυπουργός, είχε συναντήσει ούκο λίγες φορές τον Ερντογάν και μάλιστα είχε προχωρήσει ο διάλογος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι αν υπήρχε αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι ο Σαμαράς δεν θα έκανε την κίνηση. Βέβαια αυτό δεν υπάρχει, τώρα για να είμαστε ρεαλιστές και να μην λέμε μυθεύματα. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αμφισβήτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα και ο Νίκος Ζένδιας που ακούγοντας το παρασκήνιο ότι μπορούσε να κάνει κάτι, να πει κάτι, μου θύμισε αρκετές φορές τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος θα θυμάσαι και εσύ πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Επισημείτη, έκανε μια δήλωση που υποτίθεται ότι αμφισβητούσε την κυβερνητική πολιτική και μετά για ένα μήνα την έπαιρνε πίσω. Με άλλες δηλώσεις βέβαια.
1: Ακριβώς, άλλες εποχές βέβαια, αλλά ήταν κόμματα εξουσίας στη Βαρά και του Πασόκ τότε και η Νέα Δημοκρατία με 40% και οι δύο περίπου. Αλλά τον αμφισβητήσει έναν αρχηγό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης η κέντρο δεξιά έχει και μια παράδοση. Ποτέ δεν φεύγει πρωθυπουργός εν πτήση.
0: Έτσι,
1: έχει συμβεί αυτό ο πρόεδρος να φύγει χωρίς να έχουν γίνει εκλογές και το ποσοστό να είναι τέτοιο το οποίο θα δώσει το δικαίωμα σε αμφισβητείες να τον αμφισβητήσουν εμφέρως στελέχη και να θέσουν θέμα ηγεσίας.
0: Άρα, επειδή παρακολουθούμε και τα εθνικά θέματα, να μην είμαστε και άδικοι, γιατί το καταλογίζω Αντώνη Σαμαρά στον Πρωθυπουργό για υποχωρητικότητα και το καθεξής. Μέχρι ώρα δεν έχουμε δει κάτι παράτερο, να το πω έτσι. Είναι σταθερές οι εθνικές γραμμές. Έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά το ελληνικό προστάσιο, όσο ίσως δεν είχε ανασχηθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα 20 χρόνια σίγουρα. Έχουν γίνει αγορές, έχουν γίνει συμμαχίες με το Ισραήλ,
1: ναι,
0: και με τη Γαλλία.
1: Αυτό έχεις απόλυτο
0: ακόμα
1: δίκιο,
0: και αυτά που, έτσι είναι. Ακόμα και αυτά που λέγονταν και γράφονταν νωρίτερα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες, ότι θα πάρει η Τουρκία δύο στρατηγία, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, ο Τραμπ θα τους δώσει F-35, δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Εντάξει, δεν γίνονται έτσι, το ξέρεις και σε πολιτικά. καταλάβει, γιατί καλύπτει και χρόνια και το χώρο και το στρατικό ρεπορτάζ και έχει πληροφορίες και το πολιτικό ευρύτερα. Ξέρεις πολύ, πολύ καλό ότι αυτά δεν γίνονται, είτε με ανακοινώσεις, είτε με διαρροές.
0: Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο.
1: Και, επίσης υπάρχει και ένα ισχυρό, επειδή μας ακούν και φίλοι για τις ΗΠΑ, υπάρχει και ένα ισχυρό ελληνοαμερικάνικο λόμπι το οποίο πιέζει στο να μην πάρει η Τουρκία και τα F-35. Και ο Τραμπ, εντάξει, μπορεί να έχει καλές σχέσεις με τον Ερντογάν κατά καιρός, δηλαδή οι σχέσεις τους περνάει πέρα από 40 κύματα. Μία είναι καλές, μία είναι ουδέτερες, μία είναι παγωμένες, μία είναι καλές. Δεν θέλει να διαταράξει και τις σχέσεις του με το. Με τους ομογενείς μας.
0: Ούτε με τους ομογενείς μας.
1: Υπάρχουν διάμεσες εκλογές, υπάρχουν πολλά στην Αμερική.
0: Ούτε με το Ισραήλ, βεβαίως. Διότι
1: και με το Ισραήλ.
0: Ναι, σε διέκοψα.
1: Παρακαλώ. Όχι, όχι. Αυτό που ήθελα να πω επίσης είναι, επειδή ανέφερες για την αμυντική, για την ενίσχυση της αμυντικής θέσης της χώρας, να δώσουμε και τα εύσημα και στον Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει φύγει από την κεντρική γραμμή και το βλέπεις και επί κυβέρνησής του. Υπήρχε και η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αναπτυγμένη και με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι τους χώριζε άβυσους με τον Τραμπ. Και εδώ και τώρα, αν παρακολουθείς και τις δηλώσεις, να υπάρχει κριτική, και λογικό να υπάρχει κριτική σε πτυχές της εξωτερικής πολιτικής και το πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση, αλλά στα βασικά και στα στρατηγική σημασία ζητήματα όσον αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με το πώς πρέπει να ενισχυθεί η χώρα ή όχι, δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος ιδιαίτερα ο Τσίπρας και πώς δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά όταν έχει το επιτελείο του. Και το Μιάρχη Άμυνας, τον πρώην ηγεθά του κύριο Χριστοδούλου. Έτσι, πρόσωπα τα οποία έχουν χειριστεί θέματα και ξέρουν. Δεν είναι...
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριο Τσίπρας, όταν ήταν πριν να αναλάβει, είχε πάει αρκετό καιρό στις ΗΠΑ. Εκεί πήγε και στο Τέξας, πήγε και στη Μασαχουσέτη, πήγε και σε διάφορα πράγματα.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί κάποιος να τα βλέπει με τη σκοπιά και με το μηχητικό φακό άλλων δεκαετιών. Είναι τελείως. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και στην Ελλάδα και το λέω και για τους φίλους που είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι όπως ήταν παλιότερα και αντιθέσεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Υπάρχουν άλλα ζητήματα εδώ τα οποία χωρίζουν τα κόμματα και υπάρχουν διαφασικές διαφορές. Όπως χάρη στο θέμα πώς αντιμετωπίζει την οικονομική κατάσταση, την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί νομίζω είναι και ένα σημαντικό σημείο. Και αυτό το οποίο θα κρίνει και τις εκλογές, Γιώργο, είναι ο βαθμός αντιμετώπισης των προβλημάτων των πολιτών. Έτσι, δηλαδή κυρίως στο πεδίο της οικονομίας.
0: Πάντα ήταν διακύβευμα.
1: Η ακρίβεια, η τιμή στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και όλα αυτά.
0: Πάντα ήταν διακύβευμα η οικονομία. Άρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Άρη Ραβανό, πολιτικό συντάκτη στην Βέλγια το Βήμα, να μας δίνει το σχολείο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, εξαιρετικά πλούσια σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα παραμείνουμε στο ίδιο πλαίσιο, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Νικολάου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Τρέχουν οι εξελίξεις και στην Ευρώπη, κύριε Νικολάου, αλλά ταυτόχρονα και στην Ελλάδα. Θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα σχόλιο για την εσωτερική επικαιρότητα. Εσείς πηγαινοέρχεστε βεβαίως εκεί στις Βρυξέλλες, οπότε ίσως να έχετε και μια πιο καθαρή ματιά αναφορικά και με το διακύβευμα που το βασικότερο ρόλο είναι η οικονομία. Και το δεύτερο αφορά τις εκλογές. Φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία για το στήσιμο της κάλπης. Κάποιοι λένε ότι θα γίνει το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός επιμένει για την άνοιξη. Θα ήθελα και το δικό σας, τη δική σας την άποψη.
1: Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία βρίσκονται σε αλληλοδιαπλοκή, δηλαδή συνδέονται μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε τις διεθνείς εξελίξεις, όπως τις βλέπουμε και από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις ιεραρχίες της Κομισιόν, αλλά και από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες, γιατί αυτά σχετίζονται με την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Πρόσφατα εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, το πρόγραμμα ενίσχυσης με 90 δισεκατομμύρια του κυρίου του καθεστώτος του Ζελένσκι. Βλέπουμε την ανάφλεξη ξανά στο Περσικό κόλπο με τις επιθέσεις και τα καλέσματα για διόδια εμπλοκή στα στενά του Ορμούς. Και βεβαίως όλα αυτά επηρεάζουν και την πραγματικότητα που ζει και ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, γιατί η πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεγάλη ακρίβεια που δημιουργεί η ένταση, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, είναι αυτά τα πράγματα που στην πραγματικότητα βρίσκονται και στις πρώτες θέσεις των ανησυχιών του ελληνικού λαού, όπως καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις. Και με αυτή την έννοια, λέω, αλληλοδιαπλέκονται και με τις εξελίξεις και τις εκλογές, διότι η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, με έναν τρόπο θα διαβάζει βουλωμένο γράμμα. Γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο ο κύριος Τσίπρας, όσο και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν συνενέσει σε αυτή ακριβώς την πολιτική της ενίσχυσης της Ελλάδας σαν πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ, της εμπλοκής στους εμπεριαλιστικούς πολέμους, την πολεμική οικονομία. Έχουν χαιρετήσει την έκθεση Ντράγκη, που είναι η βάση αυτών των εξελίξεων της πολεμικής οικονομίας. Άρα και την επόμενη μέρα ο λαός θα έχει να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, εάν και εφόσον οι δυνάμεις αυτές, αυτά τα αστικά κόμματα, βγουν ενισχυμένα από την κάλπη. Άρα εμείς λέμε αυτό είναι το δίλημα της επόμενης μέρας και κοιτώντας τις εκλογές που έρχονται, αλλά και συνολικότερα. Ότι εδώ πρέπει να στηριχθεί μια άλλη κατεύθυνση, μια γραμμή ρήξης με την κυρίαρχη πολιτική, αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής που σήμερα την εκφράζει το ΚΚΕ με συνέπεια. Με την έπεισε όλα τα μέτωπα.
0: Κύριε Νικολάου, βλέπουμε ταυτόχρονα και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και ένα άλλο γεγονός, φαινόμενο θα το έλεγα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια τουλάχιστον, και γενικότερα τη μεταπολίτευση να υπάρχει τέτοια ρευστότητα σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων ή κοινοβουλευτικής ομάδας. Και το λέω αυτό διότι μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα βρέθηκε να είναι πλέον τρίτο κόμμα στη Βουλή, τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο γενικότερο για την δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με λίγους βουλευτές, γιατί περισσότεροι από ό,τι φαίνεται έχουν παραιτηθεί και θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και για το ενδυνάμει κόμμα το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς βλέπετε όλες αυτές τις κινήσεις?
1: Καταρχάς, να ξεκινήσω από το πρώτο που θέσατε, το γεγονός ότι μετά τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ είναι το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα. Νομίζουμε είναι σημαντικό, δεν το λέμε με την έννοια περισσότερο της κατάταξης, να το πω έτσι, στο κοινοβούλιο, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Όμως έχει μεγάλη πολιτική σημασία, είναι πολιτικό ζήτημα και δεν μπορεί να το προσπεράσουμε. Ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που όπως το εξέλεξε ο ελληνικός λαός να μπει στη Βουλή, με τους 21 του βουλευτές δηλαδή, έτσι και συνέχισε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι η ψήφος του λαού στην πραγματικότητα έμεινε εκεί που δόθηκε και κατατέθηκε για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό που είχαμε πει εξ αρχής, ότι θα κατατεθούν οι ψήφοι προς το ΚΚΕ για να δυναμώσει ο αγώνας, να δυναμώσουν οι διεκδικήσεις, να δυναμώσουν οι απαιτήσεις, για να μπορέσουμε και σήμερα να ζήσουμε καλύτερα με όλες αυτά που έχουμε ανάγκη. Δεν έγιναν δηλαδή οι έδρες του ΚΚΕ, πώς να το πω, αντικείμενο κάποιου παζαριού ή προσωπικών επιδιώξεων, τείχοδιοκτισμών για να εξασφαλιστεί μια καρέκλα, εν πάση περιπτώσει, η συνέχιση της βουλευτικής θητείας του ενός ή του άλλου προσώπου. Και αυτό νομίζουμε καταρχάς για τους ανθρώπους που μας ακούνε και παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, είναι επαρκής λόγος για να είναι το ΚΚΕ πιο ισχυρό ακόμη περισσότερο και στις επόμενες εκλογές, οπότε και αν γίνουν. Γιατί, να το θέσω και αλλιώς, σε ένα πραγματικό φαινόμενο κινούμενης άμμου που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό σύστημα, το οποίο εκφράζει και μεγάλη θαπίλα, να το πω έτσι, το ΚΚΕ είναι μόνο σταθερή και συνεπιδύναμη. Με αυτή την έννοια, για να απαντήσω και στα ερωτήματά σας. Κοίταξε, εμείς νομίζουμε ότι τα κόμματα τα οποία σήμερα παρουσιάζονται ως νέα είναι νέα μόνο ως προς τη μορφή τους. Είναι αυτό που λέμε, πώς να το πω, το ράσο είναι καινούργιο και πλημμένο, αλλά ο παπάς είναι παπάς. Με μια έννοια. Γι' αυτό το λέω, γιατί και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι μια δύναμη δοκιμασμένη ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε την Ελλάδα. Ήταν από πίσω από όλες τις δεσμεύσεις. Έφερε το τρίτο μνημόνιο. Προχώρησε το στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμπλεξε την χώρα μας πιο γερά στους στοιχοδιοκτησμούς, στους στρατιωτικούς στοιχοδιοκτησμούς του ΝΑΤΟ. Από την άλλη, και τα άλλα κόμματα που σήμερα σχηματίζονται, και πέρα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν εκφράζουν κάποια αντίθεση συνολικά στα αυτά που βιώνει ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον στις αιτίες που τα γεννάνε. Δεν εκφράζουν αντίθεση, για παράδειγμα, με τα ματωμένα πλεονάσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εκφράζουν αντίθεση με την τεράστια, τη γιγαντία φορολογία για τους εργαζόμενους και τους φτωχούς, αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλλεστές. Δεν εκφράζουν αντίθεση, για παράδειγμα, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στα επικίνδυνα ανατοϊκά σχέδια που κατουσούν το λαό μας στόχο. Κανένα ακόμα. Εδώ δεν εκφράζουν αντίθεση, κύριε Διονυσόπουλε, δεν έχουν πει κουβέντα, ούτε καν για τη συνταγματική αναθεώρηση, που όλα αυτά που σας είπα έρχεται να τα περάσει και στο Σύνταγμα. Εδώ μιλάμε να μπουν τα ματωμένα πλεονάσματα που μας έφερε η Τρόικα τότε και τα μνημόνια, και υπάρχουν από τότε και συνεχίζουν να κατοχυρωθούν ακόμη και συνταγματικά. Λέω, με αυτή την έννοια, πρέπει ο λαός και οι άνθρωποι που παρακολουθούν τις εξελίξεις να σκεφτούν. Είναι πρώτη φορά που παρουσιάζονται τέτοια κόμματα.
0: Από την άλλη,
1: επιλογή της κάθαρσης, της δημοκρατίας.
0: Δεν είναι πρώτη φορά. Όλοι για κάθαρση μιλάνε. Όχι πολλά πολλά δεκαετίες.
1: Διάτονται θαστέρες.
0: Από την άλλη πλευρά,
1: που εμφανίζονται, μπαίνουν και εξαφανίζονται.
0: Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, βλέπουμε ότι και ο κόσμος μπορεί να κάνει την κριτική του, δεν αντιδρά. Είχε τις προάλλες, παραδείγματος χάρη, μια αδερφή κινητοποίηση. Εντάξει, θα μπορούσαν να έχουν πάει περισσότερες σε κάθε περίπτωση. Και στα καλέσματα που γίνονται κατά καιρούς, και συνδικαλιστικά αλλά και κομματικά, και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, το μέσο του ΠΑΜΕ, δεν βλέπουμε τον κόσμο να έχει την ανταπόκριση που είχε παλιότερα. Τι φταίει?
1: Εντάξει, τώρα αυτό το τι φταίει και να το ερευνήσετε βάθος ξεπερνάει κατά πολύ περισσότερο τα όρια.
0: Δεν θέλουμε σε βάθος, γιατί δεν μας φτάνει και ο χρόνος.
1: Αλλά θέλω να πω το εξής.
0: Δύο κουβέντες, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Δύο κουβέντες. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ και άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές, που παλιότερα μπορεί να προερχόνταν και από άλλους χώρους.
0: Και από άλλους χώρους.
1: Συστρατεύονται. Καταρχάς, σημειώνουν μεγάλη ενίσχυση των δυνάμεών τους σε όλες τις αρχαιρεσίες. Δηλαδή, τώρα και η τελευταία αρχαιρεσία που είχαμε για την ΟΛΜΕ των καθηγητών, όπου οι δυνάμεις που στηρίζουν το ΠΑΜΕ βρίσκονται στην πρώτη θέση, όπως και στην ΑΔΕΔΗ, όπως και στους δασκάλους, όπως και στους νοσοκομιακούς γιατρούς, όπως σε δεκάδες εργατικά κέντρα, σε δεκάδες ομοσπονδίες και σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα καθρεφτής για αυτό που λέμε, ότι υπάρχει μια τάση, ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτό βεβαίως, πώς να το πω, δεν έχει αλλάξει πλήρως το συσχετισμό της δύναμης. Δεν έχει ανατρέψει τούμπα τα πράγματα. Όμως αυτό είναι κάτι που, αν συνδυαστεί με την κινητοποίηση, γιατί είχαμε καλές, μεγάλες κινητοποίησεις, απεργίες στο προηγούμενο διάστημα, από και την απεργία, από και την κινητοποίηση για τα Τέμπη τον περασμένο Φλεβάρι, και μια σειρά από πανελλαδικές απεργίες που γίνανε. Σήμερα γίνονται μεγάλες κινητοποίησεις απέναντι, για παράδειγμα, στα εργατικά ατυχήματα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Είχαμε τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή του Ασπροπύργου και το προηγούμενο διάστημα. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι θέματα που πρέπει να μπουν μπροστά, να συνδυαστούν, να παλέψουμε για αυτό που έχουμε σήμερα ανάγκη. Και αυτή είναι μια πάλι και ένας αγώνας ο οποίος θα συνδυαστεί και θα τροφοδοτηθεί από την ισχυροποίηση και του ΚΚΕ και πολιτικά.
0: Κύριε Νικολάου.
1: Εμείς έτσι το βλέπουμε το ζήτημα.
0: Να τα βάνει ούτως ή άλλως σε κάποιους μήνες θα έχουμε την καλύτερη σφυγογμέτρηση που θα μπορούσε να γίνει, που δεν είναι άλλη βεβαίως από τις εκλογές.
1: Σε κάθε περίπτωση, να πω μόνο το εξής, γιατί θα τεθούν πολλά διλήμματα μπροστά στις εκλογές. Εμείς νομίζουμε ότι το βασικό δίλημα το οποίο πρέπει να απαντήσει ο λαός δεν είναι το ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά ποιος θα βγει πραγματικά κερδισμένος. Και νομίζω από την εμπειρία του, όλος ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, οι βιοπαλαιστές, της πόλης και στο χωριό, ξέρουν ότι κερδισμένος μπορεί να βγει και σήμερα ο λαός, αν ενισχυθεί το ΚΚΕ, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που συνεπώς και συνεχώς
0: εκφράζει
1: που λέμε μαχητική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αγγλική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάντα μέσα από τις ραδιοσυγκρότητες βεβαίως της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, να μας δίνει το σχόλιο του για την τρέχουσα πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θα βγούμε και εκτός συνόρων βεβαίως. Θα πάμε στο Διεθνές Δελτίο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο, μιας και έχουμε δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Από τις 7 του μήνα φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια νέα διαδικασία κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, που ο Δης γνωρίζει πού θα οδηγήσει. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, έχουμε για πέμπτη συνεχόμενη μέρα σφοδρές, θα λέγαμε, συγκρούσεις, βομβαρδισμούς εκατέρωθεν ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, πάνω που είχαμε πει δόξα τω Θεώ, βαδίζουμε ολοταχώς προς μια εκεχηρία, πιο μόνιμη ίσως, αν και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι, μεταξύ των οποίων και εσείς βεβαίως, πιστεύατε ότι δεν θα κρατήσει και πολύ αυτή η ειρήνη, εντός εισαγωγικών, να την πω έτσι, στην περιοχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο φαίνεται ότι δεν πιστεύουν οι εμπλεκόμενες πλευρές. Οπωσδήποτε το Ισραήλ ήταν ένα πλαίσιο που δεν αποδέχτηκε ποτέ. Θεωρούσε ότι αφήνει πολλές εκκρεμότητες. Και το κυριότερο είναι ότι ήταν ένα πλαίσιο που δεν είχε ξεκάθαρο νικητή και ηττημένο. Ξέρετε, όταν έχουμε έναν πόλεμο, όταν φτάνουμε στη στιγμή της ειρηνικής διευθέτησης, είτε πρόκειται αυτό για ένα μεμοράντουμ, είτε για μια σύμβαση, είτε για μια συμφωνία, είτε για μια συνθήκη, εκεί αποτυπώνται τα πράγματα και έχει ξεκάθαρα τον νικητή και τον ηττημένο. Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τελικά ποιος έχει κερδίσει τον πόλεμο, και οι δύο πλευρές πανηγύριζαν. Οι δε Ιρανοί ζητούσαν μέσα στο πλαίσιο αυτό αποζημιώσεις, κάτι που συνήθως ζητάει η νικητήρια πλευρά, και οι ΗΠΑ είχαν προβλέψει ένα υπερταμείο για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όλα αυτά ήταν πολύ αντιφατικά και το κυριότερο δεν είχαν διευθέτηση, δεν είχαν προχωρήσει σε διευθέτηση των πραγμάτων. Είναι πολύ αφηρημένο να πεις ότι σταματάω τις εχθροπραξίες και θα συμφωνήσω σε 60 μέρες ή εντός 30 ημερών ή δεν ξέρω εγώ πότε τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα, τι θα γίνει με τα στενά, και όλα αυτά τελικά τα βρήκαμε μπροστά μας.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη, πόσο μπορεί να γίνει βεβαίως για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί την ίδια στιγμή φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο οι διαπραγματεύσεις υπόγεια συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, η διευθέτηση του ζητήματος εκεί και οι διαπραγματεύσεις ξέραμε ότι δεν θα είναι μια γραμμική διαδικασία. Ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσουμε για αρκετές εβδομάδες με την κατάσταση όπως είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή να έχουμε διαπραγματευτική προσπάθεια η οποία να διακόπτεται κάθε τόσο από επιχείρησεις, προκειμένου να πιέζονται οι δύο πλευρές να έρχονται πιο κοντά. Πιθανολογούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίσαν ότι τελικά τα πλήγματα στο Ιράν δεν ήταν τέτοια που να το αναγκάσουν να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία πλαίσιο ή τέλος πάντων να προχωρήσει τα πράγματα πιο πέρα. Τα αγκάθια προφανώς είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και η επόμενη μέρα και τα στενά του Ορμούς. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ακριβώς για να πιέσουν το Ιράν να γίνει πιο διαλλακτικό, να υποχωρήσει από τις θέσεις του. Όσο δεν έχουμε την διευθέτηση αυτή, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες διαπραγματεύσεις, κάποιες μέρες βομβαρδισμούς. Βομβαρδισμοί. Φοβάμαι ότι έχουμε χρόνο πολύ μπροστά μας και το κυριότερο είναι μην ξαναγίνει το λάθος και αφήσουμε ανοιχτά μέτωπα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είτε εβδομάδων, είτε μηνών, είτε ενός ή δύο ετών, ξανά έχουμε τα ίδια. Δηλαδή, καλό θα είναι εδώ που φτάσαμε η διευθέτηση που θα δοθεί να είναι οριστική, κυρίως και για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για το ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά όπως ήταν πριν από τον πόλεμο. Διότι αλίμονο αν έγινε ένας πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ώστε την επόμενη μέρα να περάσουμε σε ένα καθεστώς χειρότερο από αυτό που είχαμε πριν τον πόλεμο.
0: Βλέπετε να έχει ενδυναμωθεί το καθεστώς, κύριε Δεσποτόπουλε?
1: Κοιτάξτε, η παλιά γενιά δεν υπάρχει. Έχει εξολοθρευτεί. Η νέα γενιά, ο γιος Χαμενεΐ, φαίνεται ότι και οι φρουροί της Επανάστασης, φαίνεται ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι, ότι έχουν επικρατήσει οι αδιάλακτες φωνές και όχι τόσο οι διαλλακτικές του Προέδρου κτλ. Και εκεί, ξέρετε, υπάρχει κάτι που μας είναι ξένο στη Δύση, μια αίσθηση αυτοθυσίας μαζί συνάμα με θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρετε, όταν βλέπεις τον άλλο να ζώνεται κριτικά, και να διαφορεί για τη ζωή του και θεωρεί ότι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο μάρτυρα του Αλλάχ, τότε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και να τα ερμηνεύσουμε όπως θα ερμηνεύαμε μια στάση δυτικού κράτους. Ξέρετε, έχει αυτό, και αυτό τη σημασία του. Άρα νομίζω ότι το καθεστώς αντέχει ακόμα και επίσης εκτιμά ότι έχει αντοχές επιχειρησιακές. Για να μην παραδίδεται, για να μην συνθηκολογεί, υπολογίζει ότι ακόμα έχει αντοχές και ότι έχει δύναμη αποτροπής, κάποια δύναμη αποτροπής.
0: Και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι την περίοδο που δεν είχαμε συγκρούσεις, δεν είχαμε χτυπήματα, το Ιράν ενισχύθηκε περαιτέρω στο προστάσιο του μέσω Κίνας.
1: Πιθανόν ενισχύθηκε, πιθανόν ανασυντάχθηκε κιόλας. Και γι' αυτό ξέρετε σε τέτοιες περιπτώσεις επιχειρησιακά, άκουγα πολλούς ειδικούς επ' αυτού, εγώ δεν είμαι ειδικός, ότι ήταν επιχειρησιακό λάθος για τις Ηνωμένες Πολιτείες το ότι προχώρησαν σε μια συμφωνία πλαίσιο τόσο χαλαρή πριν ολοκληρώσουν την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων, διότι έδωσαν χρόνο σε ένα Ιράν πληγωμένο, αντί να είναι εθνισυγενές, να αναταχθεί και να αναχτίσει μέρος αποτρεπτικής του δυναμικής.
0: Και να φανεί
1: αυτό
0: ότι
1: το βρίσκει τώρα μπροστά της.
0: Και να φανεί ότι κέρδισε κιόλας. Γιατί όταν λες στους άλλους, γιατί οι ίδιοι δεν θα βάζανε λεφτά από ό,τι διαβάζαμε, βάλτε 300 δισεκατομμύρια για να συνέλθει το Ιράν, τεράστιο ποσό βεβαίως, κυρίως στις χώρες του κόλπου, φαίνεται ότι και οι άλλοι δεν ήταν και τόσο, έτσι να το πω, καταβεβλημένοι από τα χτυπήματα που τους έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Εδώ ξέρετε έχουμε και μια μεγάλη δυσκολία ευρύτερη πια, το οποίο ξεπερνάει και το θέμα της Μεσανατολής, της παλινδρομής του πρόεδρου Τραμπ, όπου πολλές φορές λέει πράγματα που δεν εννοεί. Ας πούμε ότι έτσι θετικά να πούμε ότι απλά αλλάζει άποψη, για να μην πούμε κάτι άλλο, ναι. το οποίο όμως δεν βοηθάει στο να μπορέσουμε να έχουμε μια διευθέτηση θεμάτων. Παράδειγμα, προχθές ακούσαμε ότι θα βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 20% δασμούς στα στενατορμούς. Αυτό είναι τρομερό ποσό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή μιλάμε για πολλά δολάρια αναβαρέλη, περίπου 15 δολάρια αναβαρέλη τα υπολογίσαμε το με τις τρέχουσες τιμές. Εξωφρενικό ποσό δηλαδή. Το 15% σημαίνει ότι το Brent από τα 85 δολάρια θα το πήγαινε στα 97, πόσο είναι. Και την επόμενη μέρα, χθες μόλις, είπε ότι μου κάναν κάποια τηλεφωνήματα και άλλαξα άποψη. Δεν διευκολύνει και ο ίδιος με τη στάση του με το να ταλαντεύεται, με το να κάνει πολλές δηλώσεις, με το να λέει πράγματα αντικρουόμενα. Οι Ιρανοί είναι καλοί άνθρωποι και θέλουν το καλό του λαού τους, την άλλη μέρα οι Ιρανοί είναι διαβολικοί. Όλη αυτή η έλλειψη σταθερότητας νομίζω ότι περιπλέκει τα πράγματα και δεν τα διευκολύνει.
0: Έτσι είναι, το βλέπουμε και εμείς και από του Πρακτέου και από του Πεδίου, κύριε Σποντόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς στο σημείο αυτό, κάτι δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Σύνδεση με το Earth News Radio. Για ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα εν συνεχεία. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα και τη σημερινή εκπομπή.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ο καιρός.
1: ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά ορεινά άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Άμβρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 10 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνώτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματα μας. Σας λέγαμε και το λέμε συνεχώς βεβαίως το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι βαδίζουμε ολοταχώς και πλέον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Στην κορύφωση, αν θέλετε, στο μέσον, για να ακριβολογούμε, μια η κορύφωση αναμένεται, γίνεται συνήθως ήδη να γίνεται τον Αύγουστο, στο μέσον της θερινής σεζόν. Η Ελλάδα, μια χώρα του ήλιου, μια χώρα με υψηλή παροχή υπηρεσιών στους τουρίστες, στους ταξιδιώτες και ταυτόχρονα μια χώρα με απαράμιλες ομορφιές, είτε μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα, είτε μιλάμε για την ηπειρωτική χώρα. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Χαρτιαδάκη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων Ηρακλείου. Κύριε Χαρτιαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Α, είστε καλά. Η Κρήτη, βεβαίως, η οποία βρίσκεται στην πρωτοπορία, θα λέγαμε, της τουριστικής κίνησης. Υψηλό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών, μεγάλες ξενοδοχειακές ομάδες. Εξαιρετική ομορφιά που μπορείς να συναντήσεις σε ένα σχετικά μεγάλο νησί και μια παράμιλη φιλοξενία. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν το γεγονός ότι όποιος βρεθεί εκεί, και έχουν βρεθεί πολλοί από όλο τον κόσμο, θα περάσει αν μη τι άλλο καλά και θα του μείνει και αξέχαστες οι διακοπές. Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι την εικόνα που υπάρχει στην καρδιά του Ιουλίου. Είστε ευχαριστημένος από την κίνηση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου, είμαστε στην υψηλή περίοδο. Υπάρχει μία αύξηση της τάξης περίπου 7 με 8% στα αεροδρόμια στις αφήξεις. Αλλά βλέπουμε ανάποδο νούμερο στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων. Δηλαδή βλέπουμε μία μείωση περίπου ένα 10 με 12% στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων από πέρυσι. Πού οφείλεται τώρα αυτή η μείωση? Αυτή οφείλεται στη διασπορά, τη μεγάλη διασπορά των Airbnb, η οποία έχει αρχίσει και κάνει αρκετά μεγάλο κακό στην ξενοδοχεία, ναι. Διότι είναι πάρα πολύ μεγάλα και αλόγιστα τα νούμερα που έχουν έρθει και σίγουρα επηρεάζει την όλη κατάσταση. Επίσης, όσο και να είναι και η κατάσταση αυτή του κόλπου επηρεάζει και η οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, διότι βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να πληρώσουν τις τιμές της ακριβής περίοδου που είναι τώρα. Και έτσι έρχεται, δεν πάει ο κόσμος τόσο πολύ στα ξενοδοχεία, δηλαδή είναι λιγότερος από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά μας δίνουν το αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Το οποίο βέβαια θα επηρεάσει στο τέλος, διότι να ξέρετε ότι η high season είναι αυτή που αφήνει τα λεφτά στο τέλος περίοδου. Και όταν η high season έχει κενά και έχει μείωση στις διανυκτερεύσεις, σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά το όλο αποτέλεσμα.
0: Κύριε Χαρτιαδάκη, σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας στην ευρύτερη περιοχή, είτε είναι η Αίγυπτος, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι η Ιταλία, η Ισπανία ακόμα, οι τιμές στην Ελλάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί?
1: Οι τιμές μας είναι ανταγωνιστικές. Βέβαια, να ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα το δημιούργησε η Τουρκία, διότι η Τουρκία χαμήλωσε τις τιμές διότι είχε πάρα πολλά κενά,
0: ναι.
1: Και ο κόσμος προτίμησε να πάει προς την Τουρκία και να μην έρθει στην Ελλάδα. Γιατί θα είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο, γιατί υπάρχουν αρκετά τσάρτερ και μπαίνουν και άλλα τσάρτερ, οπότε οι θέσεις να ερχόταν, ο κόσμος υπήρχαν, απλώς δεν ήρθε τόσος κόσμος όσα τσάρτερ είχαν βάλει, όσα σλότς είχαν μπει. Βέβαια ήρθε παραπάνω ο κόσμος, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι περίπου ένα 7 με 8% η αύξηση που έχουμε από πέρυσι. Δυστυχώς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ας πούμε, είναι τίγκα, δεν μπορεί να πάρει άλλο αεροπλάνο,
0: ναι.
1: Και οι ώρες είναι.
0: Το Καστέλι, πότε θα είναι έτοιμο το Καστέλι?
1: Το Καστέλι θα είναι το 28 το Νοέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θέλουμε ακόμα 2 χρονάκια.
0: Άς, υπομονή μέχρι τότε.
1: Δυστυχώς, υπομονή μέχρι τότε. Θα την παλέψουμε μέχρι τότε όσο μπορούμε.
0: Κύριε Χαλιαδάκη, ο εσωτερικός τουρισμός πώς πάει? Γιατί βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, η Κρήτη δεν μπορεί να βασιστεί στον εσωτερικό
0: σίγουρα,
1: τουρισμό.
0: Σίγουρα. Βοηθάει όμως.
1: Η Κρήτη έχει πάρα πολλά κρεβάτια. Εντάξει, υπάρχει εσωτερικός τουρισμός, αλλά είναι λίγος. Δηλαδή, όταν στηρίζεις ένα 3-4% του όλου τουρισμού σου, ότι είναι ο εγχώριος τουρισμός, είναι δύσκολο να στηριχτείς αυτά.
0: Έτσι είναι. Οι χώρες εξακολουθούν και είναι οι παραδοσιακές χώρες που
1: είναι
0: στηρίζουν.
1: Είναι οι παραδοσιακές. Έχουμε το νούμερο 1 τη Γερμανία, το νούμερο 2 είναι η Μεγάλη Βρετανία, ακολουθεί η Γαλλία, η Ολλανδία και έχει μπει στην πεντάδα και η Πολωνία. Η Πολωνία είναι μεγάλη δύναμη.
0: Βέβαια, έχει και πολύ κόσμο. 40 εκατομμύρια νομίζω είναι ο πληθυσμός της, οπότε και μια καινούργια αγορά.
1: Παραπάνω είναι στα 55 εκατομμύρια
0: πληθυσμός της Πολωνία. Κύριε Χαλιαδάκη, κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες και εσείς συμμετέχετε να διευρυνθούν οι χώρες που έρχονται, οι κάτοικοι χώρο που έρχονται στην Ελλάδα. Έχουν γίνει αποστολές στην Κίνα, στην Ινδία τώρα τελευταία. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όπως αυτή την κατεύθυνση?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ήδη request για τα slots του καινούργιου αεροδρομίου και από Αμερική, ναι, και από Ινδία και από Κίνα και από Καναδά. Οπότε πιστεύω με το άνοιγμα του καινούργιου αεροδρομίου στην τριετία πάνω θα δούμε πολύ περισσότερο κόσμο και επίσης θα δούμε και πολύ περισσότερες αγορές να μπαίνουν μέσα,
0: ναι,
1: και επίσης να διευρύνεται και η σεζόν. Που είναι πολύ κόσμο και επίσης θα δούμε και πολύ περισσότερες αγορές να μπαίνουν μέσα,
0: ναι,
1: και επίσης να διευρύνεται και η σεζόν.

0: θέματα και προβλήματα. Οπότε πρέπει να τελειώσει όλο αυτό το θέμα για να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
1: Ας σας ρωτούσαμε έτσι πριν κλείσουμε, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουριστικός κλάδος στην Κρήτη? Τι θα μας λέγατε?
0: Αυτή τη στιγμή ο τουριστικός κλάδος, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το Airbnb, η βρασιπρόθεσμη, την οποία πρέπει κάπως να την περιορίσουμε, τουλάχιστον τα παράνομα κρεβάτια. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι είναι μόνιμοι ή είτε κάτοικοι για λίγους μήνες στην περιοχή και έχουν πάρα πολλά καταλήματα, τα οποία καταλήματα δυστυχώς, διότι επηρεάζουν πάρα πολύ τον τουρισμό μας και τα ξενοδοχεία μας.
1: Εσείς έχετε κάνει κάποιες προτάσεις προς την πολιτεία, προς τους αρμόδιους φορείς εκεί για κάποια θέματα, μεταξύ των οποίων και για το θέμα το οποίο μόλις στήξατε?
0: Έχουμε κάνει και στα Υπουργεία. Δυστυχώς είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να πιαστεί αυτό το πράγμα, διότι υπάρχουν πάνω από 30 με 40 χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι ή μόνιμοι που έχουν ξένοι που έχουν αγοράσει σπίτια, οι οποίοι τα νοικιάζουν στους φίλους τους, στις οικογένειές τους, και από εκεί και πέρα χάνεται όλος αυτός ο τουρισμός.
1: Ας ελπίσουμε να αντιμετωπιστεί το θέμα, διότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά όλη τη χώρα, βέβαια. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη, κατά ψέματα, και πιο πολύ ακόμα την Αθήνα.
0: Σίγουρα.
1: Κύριε Χαλιαδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε να έχετε μια καλή σεζόν, μια και επέμβαση στο σκληρό πυρήνα.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

Όλα τα δύσκολα, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσατε από την Αναστασία Μουτσάτσου. Μαζί της πήγαμε μέχρι 21 λεπτά μετά τις 11. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Βεβαίως, λίγο νωρίτερα φιλοξενήσαμε στις ραδιοσυγκροτητές μας τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, τον πρόεδρο των Ξενοδόχων Ηρακλείου, να μας δίνει τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση γενικότερα στην Κρήτη. Κρήτη, βεβαίως, ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Ένα νησί από τα πιο όμορφα και βεβαίως από τα μεγάλα της χώρας μας. Εμείς να συνεχίσουμε. Βέβαια, στο καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο τουρισμός, είναι και τα ανταμώματα, είναι και

0: πολλές εκδηλώσεις. Είναι και τα συναπαντήματα των ομογενών βεβαίως, μιας και ιδιαίτερα ο Ιούλιος αλλά και ο μήνας Αύγουστος, κυρίως ίσως ο μήνας Αύγουστος, είναι από τους αγαπημένους μήνες των Ελλήνων, οι μήνες που επιλέγουν οι ομογενείς μας, το έχουμε πει πολλές φορές, να έρχονται στην Ελλάδα, να περνούν κάποιες μέρες ξεκούρασης, κάποιες μέρες από τις διακοπές τους, αλλά θεωρώ το πιο σημαντικότερο όλων είναι η συναναστροφή με τους Έλληνες, ιδιαίτερα για όλους όσοι έχουν φύγει, έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έφυγαν μετά, αλλά κυρίως και για τις νέες γενιές, γιατί κακά τα ψέματα και τα νέα παιδιά, μιλάμε πλέον για τέταρτη γενιά Ελλήνων, βαδίζουμε ολοταχώς για την πέμπτη, έχουν εθνική συνείδηση ακόμα κι αν προέρχονται από μεικτούς γάμους, μπορεί να μην μιλάνε τη γλώσσα, γνωρίζουν όμως την ελληνική καταγωγή τους, την τιμούν τα καλοκαίρια και μάλιστα αρκετά από αυτά τα παιδιά συμμετέχουν και στις εκδηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα και ενεργά στα σωματεία, στις ομοσπονδίες και στις ενώσεις των Ελλήνων και στα εθνοτοπικά βεβαίως σωματεία και στις εθνοτοπικές ομοσπονδίες. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Θόδωρο Χαρανίδη. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων για την κεντρική εκδήλωση του ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου, πιο συγκεκριμένα το Σάββατο 8 Αυγούστου, στη Φλόρινα. Κύριε Χαρανίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στο κοινό σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Φλόρινα, η οποία θα φιλοξενήσει, όπως είπαμε, το Σάββατο 8 Αυγούστου, την κεντρική εκδήλωση του ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση, ένα πολύ σημαντικό αντάμωμα επί της ουσίας, μιας και εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι του οργανωμένου, κακά τα ψέματα, μακεδονικού ελληνισμού από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ σωστά το κατατοπίσατε. Στις 8 Αυγούστου είναι η μέρα που θα γίνει η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων. Βέβαια, ουσιαστικά δεν πρόκειται για συνέδριο, είναι αντάμωμα των Παμακεδονικών Ενώσεων, όπου θα γίνουν οι χαιρετισμοί, θα γίνουν ομιλίες. Κάποιες ομιλίες έχουν προσκληθεί αιρετοί, πολιτικά πρόσωπα, εκκλησιαστικά πρόσωπα. Και θα έχει βέβαια, όπως πάντα, το μεγαλείο και την ανταπόκριση στον κόσμο, όπως και πέρσι, αλλά και άλλες χρονίες.
0: Κύριε Χαρανίδη, στο επίκεντρο της εκδήλωσης, των συναντήσεων που θα γίνουν, ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί?
1: Θα είμαι σαφής, μια και θα θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένη διάλεξη που είχα κάνει πριν από μερικές μέρες στο International Hellenic Association σχετικά με την πόλη της Φλόρινας, όπου είχα αναφερθεί για την ιδιαιτερότητα αυτής της πόλης αλλά και της περιοχής. Η ιδιαιτερότητα η οποία εμφανίζεται από τους αρχαίους χρόνους, μιας και η Φλόρινα ήταν σε ένα σημείο από όπου περνούσε η Εγνατία Οδός, υπάρχουν παλαιολιθικοί οικισμοί, υπάρχουν μεταγενέστεροι ρωμαϊκοί, αρχαιοελληνικοί κτλ. Ακριβώς στην άκρη της πόλεως. Η ονομασία της πόλης άρχισε να εμφανίζεται με τη σημερινή της μορφή, άρχισε να εμφανίζεται περίπου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και βέβαια παγιώθηκε όπως τη γνωρίζουμε σήμερα την ονομασία. Η Φλόρινα είναι μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία. Θα σας πω τώρα γιατί μετά από διάλογο και συζήτηση επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πόλη.
0: Εδώ.
1: Η συγκεκριμένη πόλη αποτελεί από την αρχαιότητα την ενδοχώρα της Μακεδονίας. Ήτανε το σημείο οριακά όπου οριζόταν η Μακεδονία προς βορράν. Ήταν ένα πέρασμα προς τον βορρά και προς την Παιωνία όπως τη γνωρίζουμε ή Δαρδανία ή όπως ονομαζόταν κατά καιρούς. Βέβαια, τα σημερινά γεγονότα, όταν λέω σημερινά των τελευταίων ετών, μας έχουν βρει κάθετα αντίθετους, όπως και με την Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία την έχει διατρανώσει η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, με τα γνωστά συλλαλητήρια που πήραν σάρκα και οροστά με συμμετοχή εκατομμυρίων συμπολιτών μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, yeah. Στην Αυστραλία,
0: και έχουν δοθεί και μεγάλες μάχες.
1: Στην Γερμανία, στην Αμερική, παντού. Και εξέφρασε ο ελληνικός λαός τη θέση του και την άποψή του ότι δεν το συζητάει σε καμιά περίπτωση παραχώρηση ονόματος. Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία έχει άλλη άποψη το πολιτικό προσωπικό έχει άλλη άποψη και ακόμα και σήμερα είναι ένα σημείο το οποίο δεν θα μας επιτρέψει να το ξεχάσουμε ποτέ. Όσοι διαθέτουμε εθνική συνείδηση, η Μακεδονία είναι στην ψυχή μας, είναι στην καρδιά μας. Η Φλόρινα αποτελεί σημείο αναφοράς το οποίο επιλέξαμε σημειολογικά να οργανώσουμε το αντάλμα των Παμακεδονικών, όπου θα απευθυνθούν μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, τόσο προς το πολιτικό προσωπικό όσο και προς τη γείτονα, μιας και εμείς επιζητούμε πάντοτε ως εκπρόσωποι και φορείς πολιτισμού σύγχρονου και έκφρασης από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι και σήμερα, επιζητούμε ειρηνική συμβίωση με τους γείτονες, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε σε καμιά περίπτωση το όνομα, το ιερό όνομα της Μακεδονίας.
0: Και μια σημαντική εκδήλωση αυτή, να σημειώσουμε και για τη Φλόρινα αλλά και γενικότερα για την Ένωση, κύριε Χαρανίδη, διότι είδαμε και τους ομιλητές και αυτούς που θα παρευρεθούν είναι από όλο τον κόσμο, και από την πλευρά της Εκκλησίας μάλιστα και από την πλευρά της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ακαδημαϊκοί.
0: Βέβαια.
1: Ακαδημαϊκοί, πολιτικά πρόσωπα έχουν δείξει ενδιαφέρον να παραστούν. Βέβαια, εντάξει, τώρα συμπίτει λίγο και με την προεκλογική περίοδο, την άτυπη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, αλλά ούτως ή άλλως υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ενδεικτικά να σημειώσουμε
1: έτσι. Έχουμε καλέσει. Έχουμε καλέσει όλο τον κόσμο να παρευρεθεί. Από εκεί και πέρα φρονώ ότι τα μηνύματα μας θα φτάσουν παντού.
0: Ενδεικτικά να σημειώσω ότι θα συναντηθούν στη Φλόρινα, στο πλαίσιο βεβαίως του ανταμώματος, οι πρόεδροι των Παπακεδονικών Ομοσπονδιών από την Ελλάδα βεβαίως, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, την Αυστραλία, Γερμανία, από την Ιρλανδία, ακόμα και από την Νότια Αφρική.
1: Καναδά.
0: Και από αλλού βεβαίως.
1: Υπάρχουν δύο ομοσπονδίες. Έτσι.
0: Και
1: θα είμαστε, μιας και έχουμε συμπλέουμε όλοι και με ένα κοινό σκοπό και με μια κοινή γραμμή, δεν είναι τίποτα παραπάνω από την δημόσια έκφραση της τοποθέτησής μας.
0: Έτσι είναι.
1: Της έκφρασης όλων των πολιτικών σωματείων.
0: Και αξίζει να επισημάνουμε επίσης και να το πούμε αυτό, ότι βασικός ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζή Εφρεμίδης, ιεροκήρυκας βεβαίως της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ένθερμος πολύ, πρεσπών και Ιορδαίας.
1: Και ακαδημαϊκός.
0: Και ακαδημαϊκός βεβαίως, ομότιμος καθηγητής εκεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ομιλία, γιατί έχουμε και τον τίτλο της, «Η αντίσταση των Ελλήνων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα». Ένα μήνυμα που αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον, κύριε Χαρανίδη, γιατί διαβάζουμε και εμείς και ενημερώμαστε ότι οι γείτονες εκεί από πάνω κάνουν και αυτοί τα δικά τους, τις δικές του εκδηλώσεις, αλυτρωτικές στην πλειονότητά τους, παρουσία πρωθυπουργών, πρώην πρωθυπουργών και νυν, παρουσία εκπροσώπων εκεί διαφόρων φορέων και ούτω καθεξής που διατυπώνουν εκεί διάφορες, κυκλοφορούν και κάτι χάρτες εκεί που φτάνουν μέχρι το Αιγαίο. Και νομίζω ότι εξαιτίας και αυτού του γεγονότος η συγκεκριμένη εκδήλωση αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον και ένα επιπλέον σημειολογικό, θα έλεγα, ενδιαφέρον.
1: Έτσι ακριβώς όπως το τοποθετείτε. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω λιγάκι το εξής. Παρότι βλέπουμε να υπάρχει μια ανισορροπία ως προς τον τρόπο με τον οποίο εμείς ως μη κρατικοί φορείς εκφραζόμαστε, ενώ αυτοί εκφράζονται επίσημα ως κρατικοί φορείς, πράγμα το οποίο εμείς για τον αλυτρωτισμό τους πάντοτε μιλάω, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε καυτηριάσει και εγώ προσωπικά έχω αναφερθεί. Έχει φτάσει και στη Βουλή με ερώτηση από ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος πήρε το δελτίο προς τιμή του και το κατέθεσε. Βέβαια, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Εμείς θα θέλαμε βέβαια να είναι λίγο πιο έθερμη και πιο κοντά μας η πολιτεία, όχι μόνο η επίσημη κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα και οι φορείς. Για την ώρα μας έχουν εκφράσει στήριξη απόλυτη. Θα θέλαμε να το δούμε και δημόσια βέβαια να εκφράζεται στο επόμενο διάστημα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι περισσότερο δυστυχώς, θα το αναφέρω με τα λύπης μου, δεν είναι δουλειά μας. Προσπαθούμε μέσα από τον τομέα στον οποίο αφορά τις ομοσπονδίες, τον πολιτισμό δηλαδή, να κάνουμε και να γνωστοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται. Η προπαγάνδα δυστυχώς, αλλά και τα λυτρωτικά τραγούδια που ακούγονται τελευταία και πυκνώνουν, και μάλιστα δεν θα έλεγα ότι όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς λένε, γιατί πάρα πολλοί χορεύουν είναι συρτός ο χορός.
0: Ναι.
1: Αναφέρω σε μια μικρή παρέθεση. Χορεύουν και άσχετα άτομα. Δυστυχώς όμως τα βίντεο κυκλοφορούν παντού. Αυτά τα βίντεο είναι ένα συντηρητικός πόλεμος, τον οποίο η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να το δει κατάματα. Δυστυχώς με τα λύπης μας το αναφέρουμε αυτό, είναι υβριδικός πόλεμος. Κάποτε οι κομιτατζίδες πολεμούσαν μέσω της θρησκείας και της εξαρχίας. Σήμερα γίνεται μέσα από τα πολιτιστικά σωματεία, όπου προσπαθούν να διαβρώσουν το φρόνημα των Ελλήνων. Εμείς θα είμαστε απέναντι, θα παλεύουμε όσο υπάρχουμε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το όνομα της Μακεδονίας, σε αντίθεση με όλους όσους υποστηρίζουν ότι θα ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται, είναι στο DNA μας, είναι η ψυχή μας, είναι η πατρίδα μας.
0: Βλέπουμε και τόσο σύνορων κάτι κινήσεις εκεί που γίνονται κατά καιρούς, λένε διάφορα, τέλος πάντων.
1: Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, να σας διακόπτω, σε δήλωσή του πριν περίπου 1,5 μήνα, έχοντας πίσω του το αστέρι της Βεργίνας, πράγμα το οποίο απαγορεύεται ρητά η χρήση του από την ενδιάμεση συμφωνία και βέβαια με τη συμφωνία των Δεσπών εννοείται, ανανεώθηκε, πάρα αυτά το χρησιμοποιεί και αναφέρθηκε μάλιστα στο ότι κάποτε θα πρέπει να ενωθούν τα κομμάτια της Μακεδονίας. Αυτά δεν είναι δουλειά δικιά μας να τα καταγγέλουμε. Αυτά θα έπρεπε να τα προλαβαίνει η πολιτεία. Αυτά θα έπρεπε το Υπουργείο Εξωτερικών να τα επιληφθεί και μάλιστα να φροντίσει να μην ξανασυμβαίνουν. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα Σκόπια χωρίς εμάς δεν μπορούν να υπάρξουν. Οικονομικά χωρίς εμάς δεν μπορούν να υπάρξουν.
0: Ξέρω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν.
1: Δυστυχώς τα αυτονόητα πράγματα δεν κάνουμε. Δηλαδή ούτε να προστατευτούμε.
0: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν.
1: Δεν θέλουμε να έχουμε αντιπαραθέσεις.
0: Όχι,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι,
0: ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι Σκοπιανοί προέρχεται από τη Βουλγαρία, όχι από την Ελλάδα. Κατά ψέματα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Βεβαίως. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν εκδοθεί εκατοντάδες χιλιάδες διαβατήρια βουλγάρικα εδώ και μερικές δεκαετίες, περίπου 2-2,5 δεκαετίες, στο Ριδόν οι Βούλγαροι εκδίδουν διαβατήρια σε Σκοπιανούς πολίτες. Έχουν 2 διαβατήρια.
0: Βέβαια.
1: Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο αριθμός σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλός.
0: Γύρω στις 600.000 τοποθετούν. Οι εκτιμήσεις είναι αυτές, τώρα δεν πάει να ξέρουμε.
1: Δεν μπορώ να αναφέρω να εκτιμήσω, αλλά σίγουρα κάπου εκεί είναι και ο πληθυσμός τους που έχουν μια, θα έλεγα έτσι, εθνική συνείδηση που προσκύπτει προς Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Από τον γενικότερο πληθυσμό.
0: Για να κλείσουμε όπως ανοίξαμε, πρόεδρε, και τι μηνύματα αναμένετε έτσι να μας έρθουν από τον υπόλοιπο κόσμο, από τις άλλες ενώσεις? Γιατί ναι, μεν ενώνει η Μακεδονία, ωστόσο κάθε χώρα έχει και τις δικές της προκλήσεις. Οι πιο σκληρές μάχες, ας πούμε, έχουν δοθεί για το όνομα της Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα για τα ζητήματα αυτά, στην Αυστραλία και στον Καναδά, από ό,τι ξέρω.
1: Στην Αυστραλία και στον Καναδά, όπως πολύ σωστά το αναφέρετε, είναι τα σημεία όπου επιδίδονται με τον πιο σκληρό τρόπο οι Σκοπιανοί, όπου εμφανίζονται πάρα πολλά φαινόμενα της προπαγάνδας και μάλιστα αυτό γίνεται με τροφοδότηση χρηματική και οικονομική και από τους τοπικούς αλλά και από το κρατήδιο προφανώς των Σκοπίων. Γιατί μιλάμε για ποσά, για να γίνει αυτή η προπαγάνδα χρειάζονται χρήματα και τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα για εμάς σαν κρατική οντότητα είναι ένα μικρό μερίδιο από το σύνολο των χρημάτων που καταναλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών ή η ελληνική πολιτεία προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της. Δηλαδή με πολύ λιγότερα χρήματα θα μπορούσαμε να σταθεροποιήσουμε. Δυστυχώς, ξαναεπισημαίνω ότι δεν είναι απλά εντοπισμός, δεν είναι απλά να στρουθοκαμιλίζουμε, πρέπει να το δούμε κατάματα το πρόβλημα. Η Ομοσπονδία και οι Σύλλογοι της Αυστραλίας καταφέρανε να περάσουν μετά από αιτήματά τους, όπου με πολύ σωστό τρόπο το τοποθέτησαν, να μην χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί το αστέρι της Βεργίνας στις εκδηλώσεις τους. Το οποίο είναι απαγορευτικό. Και μάλιστα έχει γίνει και νόμος του Αυστραλιανού κράτους να λάβουμε υπόψη μας ότι ο αριθμός των Ελλήνων είναι πολύ μεγάλος στην Αυστραλία. Υπολογίζεται περίπου στις 500.000 ότι έχουν ελληνικά διαβατήρια. Άλλοι τόσοι περίπου θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι παρότι έχουν ελληνική συνείδηση ενδεχομένως και δύο γονείς Έλληνες, δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο. Βάλτε το αντίστοιχο 2,5 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες 500.000 πάντε με διαβατήρια και όλα αυτά τα πολλαπλασιάζεται επί δύο.
0: Έτσι.
1: Για να δείτε τον πληθυσμό μας. είναι περίπου μισό εκατομμύριο Καναδάς, κοντά σε 400.000 Γερμανία, αντίστοιχα είναι 350.000 περίπου στο Ηνωμένο Βασίλειο και βέβαια είναι και οι άλλες χώρες, όπως ξέρουμε Νότια Αφρική, που μπορεί να μην το μετράμε, αλλά είναι, πλησιάζουν πλέον τις 100.000 με διαβατήρι.
0: Βέβαια, είναι.
1: Μιλάμε για μεγάλους αριθμούς.
0: Τεράστια αριθμή και στις χώρες που αναφέρατε.
1: Μια Ελλάδα και παραπάνω ζει στο εξωτερικό.
0: Έτσι είναι. Και εμείς το επισημαίνουμε μέσα από τη φωνή της Ελλάδας, κύριε Χαρανίδη, συνεχώς. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία
1: και
0: στην εκδήλωση αλλά και στο αντάμωμα εκεί, να γίνουν ενδιαφέρουσες κουβέντες και βεβαίως να αναδειχθούν τα ζητήματα τα οποία αναδεικνύετε κι εσείς μέσω διαχρονικά και μέσω της Ένωσης αλλά και από την προσωπική σας στάση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είστε προσκεκλημένοι όπως και το κοινό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ενίσχυση του κόσμου, η ψυχή του κόσμου κοντά μας είναι η δύναμή μας. Θέλουμε να πλαισιώσει ο κόσμος όσο μπορεί πιο κοντά στους συλλόγους αλλά και τις ομοσπονδίες για να μας δίνουν ακόμα περισσότερη δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 41 λεπτά μετά τις 11. Βεβαίως, λίγο νωρίτερα ακούσατε τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, να μας μιλάει για την κεντρική εκδήλωση του ανταμώματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Φλόρινα. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση σε κάθε περίπτωση, καθώς στο παρόν στην εκδήλωση αυτή αναμένεται να δώσουν μεταξύ πολλών άλλων οι πρόεδροι των Παμακεδονικών Ομοσπονδιών πέρα από την Ελλάδα, από τον Καναδά επίσης, την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Νότια Αφρική και από αλλού. Βεβαίως, επιβεβαιώνοντας έτσι ξεκάθαρα τους διαχρονικούς δεσμούς του απόδημου ελληνισμού με τη Μακεδονία. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε και στο Διεθνές Δελτίο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παράλυση στα στενά του Ορμούζ, ούτε μία ένδειξη αποκλιμάκωσης έπειτα από μία εβδομάδα ανταλλαγών πληγμάτων που συνεχίζονται. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι το Ορμούζ είναι η κόκκινη της γκρεμή. Από την άλλη πλευρά, στο Ιράκ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, έχουμε αρκετά drones που καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν του Ιράκ. Στην Ευρώπη και σε σχέση με το Ουκρανικό, αναβάλλεται για 23 Ιουλίου η απόφαση για την 21η δέσμικη Ρώσων σε βάρος της Ρωσίας. Από την πλευρά της Μόσχας και σε σχέση με τη Συμμαχία των Προτήμων, η Μόσχα λέει ότι τα ξένα στρατεύματα που τα σταλούν στην Ουκρανία μετά την Ειρηνευτική Συμφωνία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι. Οι δυτικοί σύμμαχοι της Φιλοουκρανικής Συμμαχίας των Προτήμων συναντήθηκαν στο Παρίσι, αναφερθήκαμε και εμείς, και επιβεβαίωσαν την πρότεσή τους να αναπτύξουν μια τέτοιου είδους δύναμη μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Σχετικές δηλώσεις έχει κάνει η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα. Από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι ελπίζει ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι οι άλλοι αρχηγοί κρατών, ειδικά στην Ευρώπη, δεν συμφωνούν. Με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Τούσκο, ο οποίος λέει ότι είναι απίθανο να επιτευχθεί σύντομα ειρήνη στην Ουκρανία, και τον Τσέχο πρόεδρο Πέτερ Πάβελ, ο οποίος προειδοποιεί την Ουκρανία ότι έχει περίπου 12 μήνες για διαπραγματεύσεις, γιατί μετά τις εκλογές στη Ρωσία το Σεπτέμβρη μήνα ενδέχεται η Ρωσία να εντείνει τα χτυπήματά της. Η Ουγγαρία από την πλευρά της δεν θα αλλάξει την πολιτική απέναντι στο πόλεμο στην Ουκρανία, δεν θα στείλει όπλα στο Κίεβο, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουγγαρίας και υπουργός εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν στην συνέντευξη για την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Είπε, η δικιά μας πολιτική στο ζήτημα αυτό δεν αλλάζει. Οι ψηφοφόροι της Ουγγαρίας δεν μας δώσανε εντολή να στέλνουμε όπλα, αλλά να βοηθήσουμε με άλλους τρόπους, ανθρωπιστικούς και με τις κυρώσεις. Ανέφερε ότι ένα από τα κέραια ζητήματα στη σχέση της Ουγγαρίας με την Ουκρανία είναι η θέση της ουγγαρικής μειονότητας στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ουγγαρία στηρίζει την είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο εάν πληρεί τις προϋποθέσεις και προπαντός και για την προστασία των μειονοτητών. Σε ό,τι αφορά ευρύτερα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη, είχαμε περίπτωση στην Ολλανδία όπου βεβηλώθηκαν 150 σοβιετικοί τάφοι και υπήρξε και η αντίδραση της Μόσχας. Πρόκειται για το σοβιετικό στρατιωτικό νεκροταφείο Ερεβέλντ, όπου είναι κηδεμένα 865 θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από την πρώην Σοβιετική Ένωση, κυρίως οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Επίσης, εν ώψη της 9ης Μαΐου, της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βεβηλώθηκαν και τα μνημεία σοβιετικών στρατιωτών στο κεντρικό νεκροταφείο της Βιέννης. Η αντίδραση της Ρωσίας από το στόμα της κυρίας Ζαχάροβα είναι ότι αυτό το γεγονός είναι η επίπτωση της πολιτικής της Ολλανδίας και καταστρέφει το σεβασμό απέναντι στην ιστορική μνήμη. Ένα άλλο τέτοιο θέμα γύρω από τη μνήμη για την εποχή του φασισμού, πάλι από την Αυστρία, στην θέση του κάποτε ναζιστικού στρατόπεδου συγκέντρωσης για τις γυναίκες θα γίνει ένα Lidl, το σούπερ μάρκετ. Ναι. Το στρατόπεδο Hindenburg, το οποίο άνοικε στο Ματχάουζεν, ίδρυσαν οι Ναζί το 1944 και εκεί ήταν φυλακισμένες 400 γυναίκες και κορίτσια από την Πολωνία, Ιταλία και την τότε Σοβιετική Ένωση. Με το θέμα ασχολούνται τα αυστριακά μέσα και επίσης και η γαλλική Φιγκαρό. Το στρατόπεδο απελευθερώθηκε από το κόκκινο στρατό στις 2 Απριλίου του 1945. Εννοείται ότι η δημοσιότητα είναι σε αρνητικό τόνο διότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού ως προστατήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα στην Αφρική, εμπόλα, περισσότερα από 2.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ένας πρωτοφανής ρυθμός εξάπλωσης σύμφωνα με τους ιατρούς χωρίς σύνορα. Στην Κούβα, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης έπειτα από μία τρίτη πλήρη αποσύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών. Εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και της Κούβας, σχέσεις είναι πολύ τεταμένες, κυρίως μετά την απαγωγή από τη Βάσινγκτον του Προέδρου της Βενεζουέλας Μαντούρο, σύμμαχου της κουβανικής κυβέρνησης. Ο κύριος Τραμπ έχει προειδοποιήσει πολλές φορές ότι σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο της Κούβας. Γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις πολύ δύσκολες, τις οποίες δεν διαφαίνεται καμία πρόεδρος. Μία ενδιαφέρουσα είδηση είναι επίσης ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης, ο οποίος αυτοκτόνησε, τέλος πάντων είναι ένας θάνατος με μεγάλο ερωτηματικό, Jeffrey Epstein, τελικά προκύπτει ότι είχε σχέσεις με τα ανώτερα κλιμάκια αμερικανικών και ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Εάν έχουμε λίγο άλλο χρόνο μπορούμε να πούμε και τι σημαίνει στην Ευρώπη, όπου στην Γαλλία είχαμε 59 συλλήψεις για εμπρισμού σε όλη την χώρα, οι δύο για τη φωτιά στο Φοντεμπλό όπου σήμερα είναι ο πρόεδρος Μακρόν, και πρόκειται για δύο ανήλικους οι οποίοι προκάλεσαν αυτή τη φωτιά. Στην Ουγγαρία το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συνταγματική μεταρρύθμιση για την απομάκρυνση του προέδρου της χώρας Ταμάς Σουλιόκ, τον οποίο ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάιερ χαρακτηρίζει μαριονέτα του Βίκτορ Όρμπαν. Από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός Όρμπαν δήλωσε ότι αν απομακρυνθεί με μη νόμιμο τρόπο ο κύριος Σούλιοκ, η Ουγγαρία θα έχει δικαίωμα για αντίσταση, και είπε ότι δεν θα αναγνωριστούν τέτοιες επιθετικοί μέθοδοι.
0: Να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: 54 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάντα με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζότζεβιτ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτονιά μας, από τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Τα Βαλκάνια και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παραμείνει προσιλωμένος στην πρότασή του για το καθεστώς συνδεδεμένων μελών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και για την Ουκρανία. Είπε επίσης ότι και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχτήκανε καλά αυτή την πρόταση και είπε ότι εδώ και 13 χρόνια δεν έχουμε δεχτεί κανένα νέο μέλος, ενώ σε μία σειρά χωρών στην Ευρώπη υποσχεθήκαμε ότι θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Βελισάβα Πέτροβα Τσάμοβα, δήλωσε ότι η Σόφια είναι έτοιμη να στηρίξει το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, εφόσον από αυτό αφαιρέθηκαν τα ονόματα του Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλου και του ιδρυτή της Ρωσικής εταιρείας Λουκ Οιλ Βαγκίτ Αλεκπέροβ. Επίσης, η Βουλγαρία δεν επιθυμεί να μπει στο συνασπισμό των προτήμων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, τον κύριο Ράντεβ, ο οποίος είπε ότι από το Παρίσι, που ήταν η συνάντηση αυτή της συμμαχίας, πιστεύω ότι η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης, για την οποία έγινε λόγος στο Παρίσι, πρέπει να ξεκινήσει με διπλωματικές και διαπραγματευτικές προσπάθειες για την ανανέωση της ειρήνης στην Ευρώπη. Είπε ότι η Βουλγαρία δεν έχει θέση ανάμεσα στις χώρες οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν το Κίεβο στο πόλεμο κατά της Ρωσίας. Υπήρχαν αντιδράσεις οξύτατες της αντιπολίτευσης στην Βουλγαρία, η οποία θεωρεί ότι ο κύριος Ράντεβ θα αποπονώσει τη Βουλγαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τις κυρώσεις, είπε ότι όταν υιοθετούμε το 21ο πακέτο κυρώσεων, πρέπει να ρωτήσουμε γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και τι έγινε με τα προηγούμενα 20 πακέτα. Προπαντός, οι κυρώσεις δεν πιάνουν το στόχο τους και οι κυρώσεις πριν απ' όλα δεν πρέπει να φέρουν ζημιά στις χώρες οι οποίες τις επιβάλλουν. Ο Υπουργός Άμυνας Δημήτρ Στοιάνοβ διαβεβαίωσε τους βουλευτές ότι η Βουλγαρία δεν άλλαξε την εξωτερική της πολιτικής και ότι είναι στραμμένη προς την Δύση, αλλά στήριξε την απόφαση αυτή για να μην μπει η Βουλγαρία στο συνασπισμό των προθήμων. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο.
0: Ιβάνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς στο σημείο αυτό, κάτι λιγότερο από 2,5 λεπτά μας χωρίζουν από το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθούν να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε λεπτομέρειες στα γαλλικά και πολλές ακόμη ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές εκπομπές στη συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Hush, little baby, don't you cry. Hush, little baby, don't you cry.
1: Με καλοκαιρινά τραγούδια, κάπως έτσι θα πάμε σήμερα. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρής που είναι στην κονσόλα του ήχου και εγώ, η Μίνα Βασαβησαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε να σας μιλήσουμε για τις κυριότερες έτσι δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Θα κάνουμε μία μικρή βόλτα, έναν περίπατο διαδικτυακό στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες στον κόσμο για να δούμε τι κάνουν οι Έλληνες εκτός της ελληνικής επικράτειας. Αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε σήμερα τηλεφωνικά με τον Βασίλη Παπαστεριάδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, και με τον Κώστα Τάτσι, είναι επικεφαλής της σελίδας, ομογενειακής σελίδας Δορυφόρος Μονάχου. Και ο άνθρωπος πίσω από τη δράση αλληλεγγύης που πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι Έλληνες της Βαυαρίας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε live 24 ώρες το 24ωρο. Ζωντανά λοιπόν, vogue.air.gr. Αυτή είναι η δική μας σελίδα και έχουμε και εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet και να μας ακούτε και πάλι. Ακούτε και on demand τις εκπομπές και όχι μόνο από τη δική μας σελίδα αλλά και από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth Echo. Και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ και Hotbird φτάνει η φωνή της φωνής της Ελλάδας παντού. Και μέσω του Netflix και βεβαίως και εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, στις έξυπνες τηλεοράσεις και στα ψηφιακά ραδιόφωνα μας βρίσκεται στην ένδειξη Voice of Greece. Εκτός από τη δική μας σελίδα που μπορείτε να διαβάζετε τα νέα της ομογένειας του ελληνισμού της Διασποράς, μπορείτε επίσης να τα διαβάζετε και στον ενημερωτικό ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr, επιλέγετε ομογένεια και διαβάζετε έτσι τις σημαντικότερες θα λέγαμε ειδήσεις που αφορούν στον ελληνισμό εκτός Ελλάδας. Εκεί ακριβώς διαβάζω για την Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία είναι, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο σωματείο που έχει κάτω από την ομπρέλα του τους Μεσσήνιους εντός και εκτός Ελλάδας. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία λοιπόν στηρίζει τους Έλληνες της Βενεζουέλας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό. Έχει στείλει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, όπως διαβάζω στη σχετική ανακοίνωση. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία συγκέντρωσε και παρέδωσε 50 δέματα με βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης ως φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με εκπροσώπους της Ομογένειας στη Βενεζουέλα. το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών, Help Ελλάς. Η βοήθεια προορίζεται για τους σεισμόπληκτους ομογενείς, θα μεταφερθεί στη Βενεζουέλα, θα παραληφθεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεξικού και Έξαρχο Κεντρικής Αμερικής, Κολομβίας, Βενεζουέλας, τον κύριο Ιάκωβο. Και η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο, θα λέγαμε, της διαχρονικής ανθρωπιστικής δράσης της μεσσηνιακής αμφικτιονίας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι συνεχίζει τις δράσεις με μεσσηνιακή αμφικτιονία με ένα πρόγραμμα ελληνομάθειας που υλοποιεί για την ομογένεια της Βενεζουέλας. Αυτό είχε αρχίσει και πριν το καταστροφικό σεισμό, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στόχος βεβαίως είναι η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ταυτότητας των νεότερων γενεών της Διασποράς.

Και στην Φλόριντα, από ό,τι διαβάζω, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων. Κάθε καλοκαίρι, όπως ξέρετε, έχουμε τα μεγάλα συνέδρια, τα εθνικοτοπικά συνέδρια των ομογενειακών φορέων από όλο τον κόσμο. Ανταμώνουν οι Κρήτες. Έχουμε πει ότι το μεγάλο συνέδριο τους γίνεται κάθε 3 χρόνια, φέτος γίνεται στα Χανιά. Ανταμώνουν οι Θεσσαλοί, κάθε φορά και σε διαφορετικό μέρος της Θεσσαλίας, και έτσι γίνεται και με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμακεδονικών Ενώσεων, που θα, η κεντρική τους εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα. Η φετινή διοργανωτικών ενώσεων που θα, η κεντρική τους εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα. Η φετινή

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η ομιλία του έχει ως θέμα η αντίσταση των Ελλήνων κατά τον Μακεδονικό αγώνα, το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα. Λοιπόν, αυτά έτσι είναι τα δύο πιο σημαντικά νέα μετά από μια μικρή διαδικτυακή βόλτα που κάναμε. Προς το παρόν ας πάμε μέχρι τη θάλασσα. Όχι με τη Θεοδοσία Τσάτσου, αυτή το πρώτο τραγούδισε. Εδώ είναι μια διασκευή από την Ελένη.

0: Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται 35 νέοι και νέες από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Μία πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία. Και επίσης, από ό,τι διαβάζω και στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε πριν από 2 μέρες στο γραφείο του τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα, κύριε Παπαστεριάδη, καλημέρα Βασίλη. Νομίζω ότι σε συναντώ εδώ στην Ελλάδα, έτσι?
1: Ακριβώς με συναντήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καλημέρα Νατάσα, μιλάμε στον Ενικό, διότι έχουμε τώρα χρόνια που
0: επικοινωνούμε και γνωριζόμαστε, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ακριβώς, και με πιάνει στις τελευταίες στιγμές του ταξίδι μου στην Ελλάδα, διότι είμαι στο αεροδρόμιο, πέρασα από τις πύλες τώρα και το επόμενο κομμάτι είναι...

0: Πάω και μετά Μερβούνι.
1: Μάλιστα. Ένα μεγάλο ταξίδι λοιπόν. Αλλά έρχεσαι κάθε χρόνο βεβαίως στην Ελλάδα και είναι αναμενόμενο. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Η ελληνική μας κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τον ελληνισμό της Μελβούρνης. Οπότε είναι αναμενόμενο να βρίσκεσαι εδώ στην πατρίδα κάθε φορά για να συνομιλείς και με σημαντικά πρόσωπα όπως είναι ο Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και βεβαίως να συνεργάζεσαι και να βλέπεις τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα, να έχεις μία άποψη καθημερινή, θα λέγαμε, να γνωρίζεις πώς είναι τα πράγματα εδώ στην πατρίδα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι είναι και είμαι τυχερός που έχω αυτές τις ευκαιρίες να συναντώ αξιόλογα άτομα, ανθρώπους που έχουν σοβαρές θέσεις στη πατρίδα μας, mm-hmm. αλλά και επίσης έχουν μια υπευθυνότητα και μια αγάπη όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά επίσης και για την διασπορά. Και σε αυτό το ταξίδι είχα και πάρα πολλές συναντήσεις με άτομα που παλιά είχαν σημαντικές θέσεις ή στη κυβέρνηση, ή στην άμυνα και τα λοιπά, ή σε διάφορους άλλους οργανισμούς, που παρόλο που δεν έχουν αυτές τις θέσεις, δεν μας έχουν ξεχάσει και συνεχίζουν να ζητάν τη γνώμη μας, τη φιλία μας και να συνεχίζουμε και την σχέση μας μαζί τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αποδείκνει ότι τις σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει μέσω της θέσης μας ως Προέδρος και τα λοιπά, συνεχίζονται και μετά από αυτή τη θέση, που αναδεικνύει ότι υπάρχει μια ειλικρινή αγάπη και ενδιαφέρον μεταξύ εμάς από τον απότιμο ελληνισμό και με την πατρίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό για μας.
1: Επειδή ακριβώς αναφέρεσαι σε αυτές τις σχέσεις και στις συναντήσεις που είχες στο τελευταίο διάστημα Βασίλη Παπαστεριάδη εδώ στην πατρίδα, να αρχίσουμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Τασούλα. Τι ακριβώς συζητήσατε με τον κύριο Τασούλα?
0: Πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα. Ήταν περίπου 30 λεπτά η συνάντηση. Ξαφνιάστηκα που διάθεσε τόσο πολύ χρόνο. Να φανταστείς ότι μέσα σε αυτό το μέσα στη συνάντηση πήρε και τηλέφωνο και ο γιος μου. Πού είναι στην Αυσαλία, έτσι να δει πώς είμαι. Χτύπησε το κινητό μου, κοιτάει κάτω ο πρόεδρος, βλέπει το ίδιο όνομα, δηλαδή Παπαστεριάδης, και μου λέει ποιος είναι, το λέω ο γιος μου. Μου λέει έλα, σήκωσε το κινητό, λέει, για να το μιλήσω κι εγώ. Και ξεκινήσα μια συζήτηση και με το γιο μου, δείχνοντας ότι αυτή η ιδιαίτερη αγάπη που υπάρχει για την οικογένεια και η στήριξη υπάρχει σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις θέσεις. Ξεκινώντας από οικογένεια, μιλώντας για το τι συμβαίνει στην παροικία της Μερβούνης, γενικότερα σε όλη την Αυσσαλία, συζητήσαμε τα σημαντικά θέματα για τις διάφορες συμφωνίες που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν, τα θέματα του προξενείου, αλλά και επίσης τα έργα της κοινότητάς μας και το ενδιαφέρον που έδειξε ο πρόεδρος προπαντός να επισκεφτεί την Αυσσαλία, διότι δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθε πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αυσσαλία. Εγώ δεν το θυμάμαι. Νομίζω στη δικιά μου τη θητεία, στις θητείες δεν έχει συμβεί αυτό, παρόλο που το είχα συζητήσει με τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Παυλόπουλο, αλλά εύχομαι ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι όταν βλέπεις κάτι με τα μάτια σας, είναι λίγο διαφορετικό το να το προσπαθώ να το περάσω εγώ αυτό το μήνυμα, την εικόνα, την αγάπη, το ενδιαφέρον, με όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται. Εκδηλώσεις που υπάρχουν με εκατοντάδες άτομα, μέχρι χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, όπως το Φεστιβάλ Αντίποδες, που εμείς τους ζητάμε πάρα πολύ να είστε δίπλα μας και να αγκαλιάσετε και την άλλη πατρίδα που υπάρχει εκτός συνόρων της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, Βασίλη Παπαστεριάδη, τώρα ακριβώς που μιλούσες, μπήκα στο AI, όπως λέμε. Και σύμφωνα με το AI, γιατί πολλές φορές έχει και λάθη, δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αυστραλία μέχρι σήμερα. Δηλαδή η μοναδική επίσημη επίσκεψη ήταν αυτή της πρώην Προέδρου, της Κατερίνας Ακελαροπούλου, η οποία όμως, όπως θυμάσαι, αναβλήθηκε τελικά. Και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό, βεβαίως. Πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι η βιωματική εμπειρία. Βλέπεις από κοντά τους Έλληνες Αυστραλίας, ακούς τα ελληνικά περπατώντας στους δρόμους της Μελβούρνης. Βλέπεις το ενδιαφέρον που υπάρχει. Βλέπεις και τα προβλήματα.
0: Τα σχολεία, στις εκδηλώσεις. Αναγνωρίζοντας την ημέρα της γλώσσας μας, παραδείγματος χάρη, έγινε μια εξαιρετική εκδήλωση και σε ένα μεγάλο θέατρο με πάνω από 100 άτομα που ήταν καλλιτέχνες σε αυτή την εκδήλωση και 600-700 άτομα το παρακολουθούσαν. Είχαν πουληθεί όλα τα εισιτήρια μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν τόσες πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και ξεκινάμε και εμείς σαν κοινότητα με την υποστήριξη της κυβέρνησής μας, και αυτό ήταν κάτι που είχα θέσει ως σημαντική αναγνώριση των Ελλήνων στην Αυστραλία, που οι κυβερνήσεις επενδύουν στον πολιτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, όπου ξεκινάω πολύ σύντομα τις εγκαταστάσεις για ένα καινούριο θεατρικό χώρο για την παροικία μας στη Μελβούρνη, περίπου 350 θέσεις, και άλλες τρεις άλλες έδρες πολλαπλών χρήσεων σε διάφορα σημεία της Μελβούρνης. Επίσης, gallery που θα ανοίξουμε και στη Μελβούρνη και μια μεγάλη τεράστια επένδυση στο Alton Grammar. Όλα αυτά μέσα στις επόμενες 6 μήνες και όλα αυτά μόνο με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Φαντάσου πόσα έργα υπάρχουν και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα έργα, που τι ωραία θα ήταν να τα γενιάσουμε και να σας έχουμε δίπλα μας.
1: Ναι. Πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ για το νέο, για τον θεατρικό χώρο. Ειλικρινά χαίρομαι.
0: Θα είναι ο πρώτος, νομίζω, σε όλη την Αυστραλία. Δεν νομίζω υπάρχει ένας ιδιαίτερος χώρος, ελληνικός χώρος, για τις θεατρικές παραστάσεις. Ναι. Και εμείς έχουμε πολλά θεατρικές ομάδες σαν κοινότητα και θα τους ικανοποιήσει αυτός πρώτον, και δεύτερον και εμάς, διότι όχι μόνο για τα θέατρα και άλλες εκδηλώσεις για τα σχολεία μας και τα λοιπά, που χρειάζονται έναν ιδιαίτερο χώρο, θα μπορούμε τώρα όχι μόνο η κοινότητα, αλλά αυτό θα ανήκει και σε όλη την παροικία. Διότι η κοινότητα είναι ένα κομμάτι της παροικίας μας και οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτά σε όλους τους οργανισμούς.
1: Το γεγονός, είπαμε πριν, ότι πόσο σημαντικό είναι να επισκέπτονται άνθρωποι της πολιτικής ηγεσίας την Μελβούρνη και την Αυστραλία και να βιώνουν από κοντά, έτσι. Το ίδιο γίνεται και με το πρόγραμμα που έχετε για τους νέους και τις νέες, που δεν ξέρω αν είναι μόνο από τη Μελβούρνη ή αν είναι και από άλλες γωνιές.
0: Είναι από όλη την Αυστραλία. Το ανοίγουμε
1: είναι
0: αυτό
1: όλη την Αυστραλία.
0: Σε όλη την Αυστραλία. Δεν είναι, παρόλο που είναι έργο της κοινότητας, ανήκει αυτό σε όλη την Αυστραλία και ζητούμε αιτήσεις από παντού και υπάρχουν παιδιά από παντού.
1: Και πραγματοποιείται κάθε χρόνο, Βασίλη Παπαστεριάδη?
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο δηλαδή,
0: ναι,
1: νέοι
0: δύο,
1: και νέες είναι όλοι ελληνικής καταγωγής.
0: Ναι. Αυτό το Ιούνιο-Ιούλιο γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και ευχαριστούμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Λοβέρδο, για αυτό πρώτον. Το Σεπτέμβρη έχουμε μια άλλη επίσκεψη με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη της Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά, και προηγούμενα τον κύριο Πατούλη.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Έχουμε να είμαι και εγώ πάλι με τα παιδιά μας το Σεπτέμβρη, διότι είναι οι επόμενοι ηγέτες μας. Είναι παιδιά που όταν κάνουν αυτό το ταξίδι, κατευθείαν αγκαλιάζουν την παροικία και την κοινότητα μας, γίνονται εθελοντές σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Τους έχουμε δίπλα μας και βλέπουμε ότι υπάρχει μέλλον όταν αυτά τα παιδιά επιστρέφουν στην Αυστραλία, διότι θέλουν να εργαστούν και να βοηθήσουν όσο μπορούν. Mm-hmm. Και ευχαριστούμε τις κυβερνήσεις και επίσης την Περιφέρεια Αττικής για την
1: που συμβάλλει
0: και τη συνεργασία για αυτά τα έργα.
1: Ναι, ναι. Εμείς επανειλημμένα αναφερόμαστε σε αυτές τις επισκέψεις, φιλοξενίες που γίνονται εδώ στην πατρίδα με διάφορους νέους από διάφορες περιοχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βιώνουν από κοντά το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας. Δηλαδή μετά από αυτό το ταξίδι φαντάζομαι και εσύ Βασίλη Παπαστεργιάδη που μιλάς με τους νέους αυτούς που έχουν έτσι ζήσει αυτή την εμπειρία στην πατρίδα, μετά από αυτό το ταξίδι είναι άλλη η ματιά για την Ελλάδα και άλλο το ενδιαφέρον για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι είναι. Πρώτον, για τους περισσότερους είναι το πρώτο ταξίδι, αλλά δεύτερον βλέπουμε τα μάτια τους την φιλοξενιά. Mm-hmm. Βλέπουν, παρακολουθούν προγράμματα, επισκέπτονται μέρη που το Υπουργείο και η Περιφέρεια τους προσφέρει που δεν θα τα είχαν δει ποτέ αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή είναι τόσο πλούσιο από πολιτιστικό, από πολιτιστική άποψη που είναι απίστευτη η εμπειρία που έχουν. Και δεν μπορώ να τονίσω περισσότερο πόσο ευχαριστώ την κυβέρνηση που πραγματοποιεί κάτι που έχει όφελος για όλον τον ελληνισμό εκτός συνόρων της πατρίδας μας.
1: Ναι. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι του τουρισμού. Και λέω στο κομμάτι του τουρισμού γιατί έχει εγκαινιαστεί από όσο γνωρίζω το συγκεκριμένο γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη μετά από πολλές προσπάθειες πολλών χρόνων και σε γενικές γραμμές από ό,τι είδα έχετε συναντηθεί και εδώ στην πατρίδα με παράγοντες και της αγοράς και της επιστήμης και αναρωτιέμαι αν σκέφτεστε νέες συνεργασίες και στον τομέα και του τουρισμού και του τουρισμού της υγείας ή των επιχειρήσεων.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας, τον κύριο Πατούλη. Mm-hmm. Συζητήσαμε μια συνεργασία, δηλαδή ό,τι χρειάζονται είμαστε δίπλα τους. Αυτή ήταν η πρόταση από εμάς, από την δικιά μας την πλευρά. Το γραφείο του ΕΟΤ είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική κίνηση από την πατρίδα στην Οκεανία που δεν υπήρχε τέτοιο γραφείο. Ευχόμαστε ότι αυτή η συνεργασία με την κοινότητα μας θα αυξηθεί. Πάντως το άτομο που είναι εκεί το ζητά πάρα πολύ και εμείς το θέλουμε περισσότερο και να τους έχουμε και στο δικό μας το χώρο για λίγες μέρες την εβδομάδα, διότι το προσφέρουμε αυτό το χώρο αφελοκερδός, δηλαδή χωρίς κόστος,
1: ναι, ναι,
0: στην πατρίδα μας. Ο τουρισμός πρέπει να αυξηθεί σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή δεν είναι μόνο απλώς τουρισμός προς τα νησιά και τα λοιπά. Τουρισμός πρέπει να έχει και μια άποψη πολιτιστική, εκπαιδευτική. Υπάρχει μια συνεργασία με τα πανεπιστήμια που ξεκινήσαμε και πάλι με τον Πατούλη, mm-hmm, όταν ήταν περιφερειάρχης, mm-hmm, μεταξύ του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Μερβούνης και Πάτρας πάνω στο ιατρικό κομμάτι, όπου υπάρχει τώρα ανταλλαγή φοιτητών κτλ. Πρέπει όσο μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες μεταξύ της χώρας σε όλα τα επίπεδα και σε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο να χτίσουμε αυτή τη γέφυρα μεταξύ τις δύο χώρες.
1: Mm-hmm. Βλέπω ότι υπάρχει και μια συνεργασία της κοινότητας και με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο παρακολουθώ ότι πολλά παιδιά παίρνουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας από την Μελβούρνη και είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο αυτό το πιστοποιητικό. Δεν ξέρω αν μπορεί και να συνδεθεί ας πούμε με μία πρόσβαση που μπορεί να δοθεί σε θερινά πανεπιστήμια ή σε υποτροφίες ή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εσείς έχετε δώσει πολύ μεγάλο βάρος. Είναι, πόσα είναι τα ελληνικά σχολεία της κοινότητας?
0: Έχουμε περίπου 16 σχολεία.
1: 16.
0: Το πιστοποιητικό, ναι, 16 σχολεία. Έχουμε και ένα ημερήσιο σχολείο.
1: Το Alfredum Grammar, έτσι. Πέρι,
0: κοντεύει τώρα 1000 μαθητές στο ημερήσιο σχολείο μας.
1: Μάλιστα.
0: Και όλοι οι μαθητές πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα μέχρι δεύτερη ηλικίου. Να φανταστείς ότι οι μισοί μαθητές δεν είναι οι Έλληνες, είναι οι μη Έλληνες. Και αυτό, αυτό το τρόπο παρουσιάζουμε τον πολιτισμό και την γλώσσα μας πιο βαθιά από τις ρίζες μας, αλλά και επίσης η εκδήλωση για το πιστηπητικό και επίσης η συνεργασία από την κοινότητα. Η εκδήλωση γίνεται στο 15ωρο πολιτιστικό μας κέντρο, πρώτον. Δεύτερον, οι δασκάλοι μας συνεργάζονται πάρα πολύ για να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και να δοθούν τα πιστοποιητικά. Και όσο μπορούμε, σπρώχνουμε τα παιδιά μας για να συμβάλλουν σε αυτό, διότι, όπως ξέρεις, έχει μεγάλη σημασία σε άτομα που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και να εργαστούν και να δουλέψουν και όλα αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
1: Και έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ζείτε σε μια χώρα που πραγματικά είναι πολυπολιτισμική, υπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες, όλοι μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, τα αγγλικά. Είναι πολύ δύσκολο πλέον, και το καταλαβαίνουμε, να υπάρχει μια φυσιολογική φθορά της γλώσσας στην τρίτη και στην τέταρτη γενιά. Οπότε το να συνεχίζετε μέσα από τα σχολεία την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, και αν χρειαστεί να αλλάξει και η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας για να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους νέους, είναι σημαντικό πολύ. Και ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι έχετε και πολλούς χωρίς να έχουν ελληνική καταγωγή. Δηλαδή έρχονται στα ελληνικά σχολεία χωρίς να έχουν ελληνική καταγωγή. Αυτό είναι, ειδικά στη Μελβούρνη, είναι εντυπωσιακό.
0: Προπαντός τα προγράμματα που προσφέρουμε για τους ενήλικους είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Αλλά και επίσης να πούμε ότι τα προγράμματά μας δεν είναι όπως εξηγήσαμε για τα παιδιά μας, αλλά υπάρχει, όπως είπες, ανταπόκριση από πολλούς μη Έλληνες ενήλικους για τη γλώσσα, που ή παντρεύονται μέσα σε μια οικογένεια ελληνική, που θέλουν να επισκεφθούν ή έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά η κοινότητα προσπαθεί με διάφορους τρόπους ή μέσω κινηματογράφου. Δηλαδή το φεστιβάλ κινηματογράφου που ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν στο φεστιβάλ φοιτητών. Για αυτό το φεστιβάλ που τους προσφέρουμε και κάμερα και όλα άλλα που χρειάζονται για να παρουσιάσουν ένα έργο δύο λεπτά και να συμμετάσχουν σε αυτό το φεστιβάλ, ή μέσω της θεατρικής παραστάσεις ή μέσω το χορό που προσφέρεται διδασκαλία σε όλους, και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Αυτό είναι τόσο πολλά διαφορετικά σημεία που μπορεί κάποιος να αγκαλιάσει, που η κοινότητα προσφέρει υπηρεσίες. Και να σας πω ότι οι σχέσεις μας με τον Υφυπουργό Βλάση και με την Υπουργό Ζαχαράκη είναι εξαιρετικές. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία τους. Αλλά εγώ δυστυχώς, Νατάσα, πρέπει να πω στο αεροπλάνο μου. Ήρθε η ώρα.
1: Και νομίζω ότι θα τα πούμε από κοντά το Σεπτέμβριο. Σε περιμένω στο στούντιο. Να είσαι καλά, Βασίλη Παπαστεργιάδη.
0: Θα
1: Σεπτέμβριο
0: με το μικρό μου το γιο.
1: Ωραία.
0: Για λίγη μπάλα, ποδόσφαιρο αυτό. Και θα τα πούμε και από κοντά στο στούντιο.
1: Πολλές ευχές στέλνω. Καλό ταξίδι. Να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε και
0: ευχαριστώ.
1: Πάλι. Γεια και χαρά.

0: Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι και βεβαίως Νατάσα Μποφίλιου, αυτή που ακούσαμε. Ταξιδεύουμε και εμείς μέχρι το Μόναχο, ελπίζω το καλοκαιρινό Μόναχο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Κώστας Τάτσης, καλός φίλος, υπεύθυνος ομογενειακής πλατφόρμας Δορυφόρος Μονάχου και προτεργάτης αυτής της ετήσιας φιλανθρωπικής κίνησης της Βαβαρίας, της δράσης αλληλεγγύης συλλόγων και φορέων Μονάχου. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Νατάστα, καλημέρα.
0: Ελπίζω όντως καλοκαιρινό να είναι το Μόναχο.
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Έτσι. Κανονικό, 30 βαθμούς έχουμε.
0: Α, καταπληκτικό.
1: Είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι. Ούτε πάρα πολύ υπερβολική ζέστη, αλλά καλοκαίρι.
0: Αυτό που πρέπει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήδη η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα 3 παιδικά ιδρύματα που θα ενισχυθούν ισόποσα φέτος. Και φτάσαμε αισίως στη 12η δράση αλληλεγγύης συλλόγων και φορέων Μονάχου. Και το λέω με πολύ μεγάλο χαμόγελο αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τέτοια εποχή πάντα κλείνουμε τα... παίρνουμε απόφαση για τα ιδρύματα, που δεν είναι μια πολύ εύκολη απόφαση, γιατί πρέπει να ψάξουμε πολλές λεπτομέρειες, τη γεωγραφία που παίζει πάντα ένα ρόλο, το να είναι πράγματι ιδρύματα που να έχουν ανάγκη...
0: είναι ιδρύματα που είναι πάντα για τα παιδιά, έτσι, υπάρχει
1: πάντα
0: αυτός
1: για τα παιδιά,
0: ο όρος.
1: Ναι, πάντα για τα παιδιά, ναι, ναι, ναι. Και όπως είπες και εσύ, μας συνοδεύει σχεδόν σε όλες τις δράσεις, ακόμα και στον κορονοϊό.
0: Ναι, ναι.
1: Την εποχή εκείνη ήμασταν μαζί, δηλαδή έχεις και εσύ ταυτιστεί λίγο ή πολύ.
0: Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και...
1: μόνο μια υπόσχεση μένει ανοιχτή, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, ναι. θα είμαι το Δεκέμβριο στο Μόναχο, λοιπόν.
1: Όσο δεν είναι Σεπτέμβριο, δεν είναι καλά.
0: Και θα είμαι, λέω, το Δεκέμβριο στο Μόναχο, γιατί κορυφώνεται το Δεκέμβριο. Κάθε πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου αυτή η δράση αλληλεγγύης. Και έλεγα, Κώστα Τάτση, ότι είμαι στο πλευρό σας. Είναι η φωνή της Ελλάδας στο πλευρό σας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, βλέπεις, να υπάρχει μία αλληλεγγύη, μία συνεργασία σχεδόν όλων των ομογενειακών φορέων, νομίζω 25 σύλλογοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από τη Βαβαρία να παίρνουν μέρος και προσωπικά ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να δώσει και ένα ευρώ, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από την προσφορά που δίνεται στην πατρίδα, χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κάποια καταστροφή και τρέχουν οι ομογενείς να είναι στο πλευρό της μητέρας Ελλάδας, όπως γίνεται πάντα. Αυτό το διοργανώνεται κάθε χρόνο. Θα δώσετε προτεραιότητα βεβαίως σε κάποιο σύλλογο για παιδιά αν κάτι έχει συμβεί, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα το διοργανώνεται κάθε χρόνο. Και θεωρώ απίστευτα σημαντικό το γεγονός ότι είναι τρεις μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στους οποίους προσφέρεται όλα τα χρήματα και ο ένας είναι στο Μόναχο, στη Γερμανία,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι με ένα ίδρυμα που φέτος που επιλέξαμε, που έχει να κάνει με παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα αναπνοής. Mm.
0: Ναι.
1: Είναι όμως επιλογή, όπως σωστά το ακουμπάζω, ότι είναι μια επιλογή ότι είσαι και στην πόλη αυτή που ζεις. Πέρα το ότι ίσως οι δομές εδώ στη Γερμανία και πολύ περισσότερο στη Βαβαρία είναι τέτοιες που οι ανάγκες είναι λιγότερες από αυτές ιδρυμάτων ή φορέων στην Ελλάδα, πρέπει να δίνεις και ένα στίγμα ότι ζεις σε αυτή την πόλη και δεν είσαι ξεκομμένος από τις ανάγκες αυτής της πόλης που ζεις εδώ.
0: Είναι ένα, εκτός από το κομμάτι της αλληλεγγύης, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτή η δράση ενσωμάτωσης μεν, μη αφομοίωσης δε. Έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό και τη θεωρώ πολύ σημαντική. Ναι. Κώστα Τάτση, ναι, ναι. Φέτος δώσατε το πινέλο και τον λόγο, αν κατάλαβα καλά, στη νέα γενιά. Δηλαδή το λογότυπο που βλέπω το έφτιαξαν μαθητές.
1: Ναι, είναι μαθητές του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου, τους οποίους καλέσαμε να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό και επιλέχθηκε από το κοινό και από την Οργανωτική Επιτροπή αυτό το ωραίο λογότυπο που έφτιαξε μια μαθήτρια.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι δύο καρδιές ουσιαστικά, μάλλον μία καρδιά αλλά με διαφορετικά χρώματα, δύο παλάμες δηλαδή, και η Ελλάδα και η Γερμανία, μαζί, κανένας μόνος, στήριξη χωρίς σύνορα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο λογότυπο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραίο, που πάλι και σε αυτή την περίπτωση σημασία είχε η συμμετοχή των παιδιών.
0: Ναι.
1: Και ότι συμμετείχαν σε μια δράση και κατά δεύτερον είχε μπει στην ιεραρχία το πόσο καλό θα είναι το λογότυπο, το οποίο είναι καλό, είναι και ωραίο. Αλλά η ουσία είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή ήταν για μας πολύ σημαντική και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.
0: Ναι. Είναι ένα κομμάτι που έχουμε συζητήσει και επανειλημμένα, το πώς πρέπει να αλλάξουν και οι φορείς της ομογένειας, εθνικοτοπικοί, οι σύλλογοι, οι κοινότητες, για να προσελκύσουν τη νέα γενιά. Και ένας έξυπνος τρόπος να την προσελκύσετε, τους νέους της ομογένειας της Βαυαρίας, και προσελκύεται συγχρόνως και σε δράση κοινωνικής προσφοράς, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που
1: κάνει συμμέτοχους σε μια προσπάθεια που θα ταυτιστούν έστω για 10 μέρες όσο κάναν το έργο με αυτή τη δράση, και αυτό είναι σημαντικό, με μια δράση δηλαδή κοινωνικού περιεχομένου. Και όπως μετά και η βράβευση των μαθητών αυτή που γίνεται κάθε φορά στις 6 του μηνό, την κεντρική εκδήλωση, έχει σαν σκοπό να αναδείξει πάλι τους νέους που έχουν διακριθεί, πέρα από τους γνωστούς μεγάλους αθλητές ή ανθρώπους που έχουν διακριθεί στον πολιτισμό, που εύκολα βρίσκουν φωνή. Στόχος είναι κάθε χρόνο κάποια παιδιά που διακρίνονται Ελληνόπουλα στο Μόναχο να αναδεικνύουν μέσα στην εκδήλωση αυτή, δίνοντάς τους ένα μικρό αναμνηστικό σαν πρόσωπα της χρονιάς από τους Ρωμίνες. Είναι την ίδια λογική που μιλάμε τώρα, πώς θα δώσεις και στους νέους κάτι, όχι μόνο να περιμένεις να πάρεις κάτι.
0: Ναι, έτσι. Να σε ρωτήσω, φέτος λοιπόν αποφασίσατε εδώ στην πατρίδα, εκτός από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό για παιδιά που έχουν προβλήματα στην αναπνοή, όπως μας είπε, στο Μόναχο, εδώ στην πατρίδα πού θα δώσετε τα χρήματα που θα συγκεντρώσετε?
1: Το ένα πάει Ανατολική, έτσι, Μακεδονία, κεντρικό Ανατολική Μακεδονία, είναι στις Σέρες. Είναι ένας φορέας που ονομάζεται Ηλιαχτίδα. Είναι ένας σύλλογος που βοηθάει και στηρίζει παιδιά με αυτισμό.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ήρθε μετά που ψάχαμε σε νησί, η αλήθεια, του Αιγαίου, αλλά μας προέκυψε το Αίγιο και η Αχαΐα, μετά από επικοινωνία που είχαμε με το ίδιο το χαμόγελο του παιδιού, που μας πρότειναν ένα ίδρυμα που δεν είχαμε, σε περιοχή που δεν είχαμε πάει μέχρι τώρα. Είναι ένα ίδρυμα που φιλοξενεί συνεχώς 24 περίπου παιδιά στην Τέμενη του Αιγείου. Είναι παιδιά τα οποία με συγκαλική απόφαση πρέπει να φύγουν από τα σπίτια, ή είναι θύματα κακοποίησης ή εγκατάλειψης.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα εδώ, επειδή το χαμόγελο του παιδιού είναι γνωστό σαν ίδρυμα και έχει ίσως πάρα πολλές δράσεις, αλλά και ίσως λιγότερη χρησιμότητα μια βοήθεια, καθαρίσαμε ότι και συνοηθήκαμε μαζί τους ότι τα λεφτά θα πάνε αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σπίτι και όχι στο γενικότερο ταμείο του χαμόγελου του παιδιού.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα τρία ιδρύματά
0: μας. Πάμε να πούμε πότε γίνεται η επίσημη έναρξη της συλλογής των χρημάτων και ποιο είναι έτσι το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε αρχίζει και πότε τελειώνει όλο αυτό.
1: Τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά μέσα στον Αύγουστο να βγάζουμε κάποια έντυπα, όπως βγάζουμε κάθε χρόνο, που είναι το ιστορικό με όλες τις εκδηλώσεις και τα λοιπά, και θα κυκλοφορήσουν και τα πλακάτ. Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η επίσημη έναρξη συγκέντρωσης χρημάτων, με τον γνωστό τρόπο, με τους δύο γνωστούς τρόπους. Mm-hmm. Ο ένας τρόπος είναι το έμβασμα στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και ο δεύτερος είναι η αγορά καρτών, κουπόνια τα λέγαμε μέχρι προτείνως, αλλά ο κόσμος επειδή πίστευε ότι με το κουπόνι κάτι θα πάρει, θα ονομάζουν πλέον κάρτες δωρεάς. Και αυτοί είναι οι δύο τρόποι που όλο το διάστημα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος θα μπορεί κάποιος να βοηθήσει μέσα σε αυτή τη δράση. Mm-hmm. Τώρα παράλληλα ίσως γίνουν και μέσα στο τρίμηνο αυτό, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, μικρές εκδηλωσούλες που κάνουν σύλλογοι όπου τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε σε αυτόν τον σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Η πρόπερση ήταν μια θεατρική παράσταση που ανέβηκε. Πολύ μια συναυλία που κάναμε μουσική. Mm-hmm. Και θα κορυφωθεί με την κεντρική εκδήλωση 6 Δεκεμβρίου με τον συνηθισμένο τρόπο και τη συνηθισμένη διαδικασία όπου συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι στο πολιτιστικό κέντρο της Συνορίας των Αγίων Πάντων και θα προσφέρουν σε πολύ χαμηλές τιμές με τη λογική ότι ο καθένας θα μπορεί να έρθει και να αγοράσει κάτι εδέσματα παραδοσιακά από την περιοχή του. Και βέβαια θα έχει και μουσική κάλυψη, θα έχει και διπράβευση, θα έχει και άλλα διάφορα πράγματα. Αυτό είναι λίγο η πολιτοχρονική διάγραμμα.
0: Όταν άρχισε, όταν εμπνεύστηκες και άρχισε αυτή η διοργάνωση 12 χρόνια πίσω, 13 χρόνια πίσω, περίμενες ότι αυτή η κίνηση θα εξελισσόταν σε ένα τόσο ισχυρό θεσμό για την ομογένεια της Βαυαρίας? Γιατί αυτό που έχεις ουσιαστικά πετύχει είναι αυτή η δράση να αποτελεί μια γέφυρα ενότητας για τον ελληνισμό της περιοχής. Δηλαδή ξεπερνούνται ο τυχόν τοπιστικές ή άλλες διαφορές και όλοι μαζί ενώνεστε, γιατί ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Πολλές φορές ο Έλληνας όπου και αν βρεθεί, δυστυχώς έχουμε αυτές τις διαμάχες μεταξύ μας και δεν είμαστε πάντα ενωμένοι, αλλά με αυτή τη δράση το καταφέρνεις. Δηλαδή είχες στο νου σου κάτι τέτοιο ή ήταν απλώς?
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, σίγουρο ήταν ότι όταν ξεκίνησε δεν υπήρχε στο μυαλό ότι θα είναι μοναδική δράση. Mm-hmm. Δηλαδή ότι ήταν μια φορά και θα τελειώνει.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό υπήρχε ότι θα ξεκινήσει μια δράση που θα συνεχίζεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αυτό που δεν περίμενα προσωπικά ήταν ότι θα φτάναμε σε ένα σημείο να αγκαλιαστεί τόσο πολύ από τους εκτός συλλόγους ελληνισμό. Δηλαδή πλέον δεν είναι μόνο οι σύλλογοι που συμμετέχουν, είναι ο ελληνισμός.
0: Ναι,
1: αυτό η αλήθεια είναι ότι και σε επίπεδο χρημάτων φυσικά, έτσι, mm-hmm. δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μέσα από ένα ευρώ κουλούρια και πίτες θα έφτανε σε ένα τέτοιο ποσό.
0: Ποιο ήταν το ποσό πέρσι, έτσι για να...
1: 36.000.
0: 36.000 ευρώ, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Όπου δεν είναι καλά, δεν είναι ότι δίνεις είσοδο 200 ευρώ σε 100...
0: Όχι.
1: Και είναι η συμμετοχή του ελληνισμού. Αυτό δεν το περίμενε. Και αυτό βέβαια οφείλεται ότι οι φορείς, οι εκπρόσωποι τους, λειτουργήσαν όντως έτσι όπως λες, με ομόνοια και διάθεση συλλογικότητας και αγκάλιασαν την πραγματικότητα, την δράση, και δεν είναι απλώς βιτρίνα ή τέλος πάντων ετικέτα συμμετοχής, είναι πραγματική η συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, ένα σημείο που έχει επίσης φιλοσοφική σημασία είναι ότι πέρασε ένα δύσκολο στάδιο μετάβασης αυτή η δράση. 12 χρόνια είναι πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Άλλαξαν
0: βέβαια
1: πρόσωπα, άλλαξαν σύλλογοι, άλλαξαν διοικήσεις, είχαμε κορονοϊούς. Παρ' όλα αυτά η δράση δεν έπαθε ακόμη ζημιά.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και πραγματικά ελπίζω από κοντά τον Δεκέμβριο. Στέλνω...
1: Εμείς θα χαρούμε πολύ.
0: Το ξέρω. Στέλνω πολλές ευχές. Καλό καλοκαίρι. Αν με το
1: επίσης,
0: καλό έρθει στην πατρίδα να τα πούμε από κοντά. Σε αποχαιρετώ όπως και τους φίλους ακροατές με Νίκο Πορτοκάλογλου και Λένη Τσαλιγοπούλου και το αγαπημένο καλοκαιράκι. Να είστε καλά, Κωνστατάτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνστατάτσι.
0: Να είστε καλά όλοι φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ποινική δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠΕ, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και έλεγχους του ΕΠΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποσαφήνισε την εικόνα για την υπόθεση του ΟΠΚΠΕ, αναφέροντας ότι από τους 13 υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο, οι 9 δεν αντιμετωπίσουν καμία κατηγορία, ενώ για 4 ακόμα στελέχη η διερεύνηση συνεχίζεται σε επίπεδο πλημελημάτων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ζήτησε την παρέτηση τριών υπουργών για λόγους ευθυξίας και εξαπέλυσε πείρα κατά της αντιπολίτευσης τους χαρακτηρισμούς περί κυβέρνησης υποδίκων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και κάτι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και στη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για 27χρονο που παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έχει προφυλακιστεί έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο που γνώριζε από το πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια του. Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές της χώρας μετά τον σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Φιόρντλαντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Νότιας Νήσου. Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών καλεί τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να παραμένουν σε επιφυλακή. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτη Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με βιντεοφόρο διερευνώνται. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η ΑΔΕ για φορολογούμενους που έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Προϋπόθεση είναι το υπόλοιπο της οφειλής να έχει ρυθμιστεί ή να τελεί σε αναστολή πληρωμής, ενώ όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει να είναι τακτοποιημένες. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας MyAdE και η αποδέσμευση του λογαριασμού πραγματοποιείται ψηφιακά. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Οι έδρες δεν είναι προσωπική ιδιοκτησία, τονίζουν πηγές του κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίν, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Γιώργος Πίκουλας, Τέλειος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Το αποθηκεύετε στις επαφές σας και μας στέλνετε. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο καλοκαίρι και μάλιστα στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει λογοτεχνία ξένη και ξένη μουσική. Το πρώτο μέρος σήμερα εδώ είναι με ελληνική λογοτεχνία και επιλογές από την ελληνική δισκογραφία. Και φυσικά δεν μπορούσε παρά να μην λείπει ο Οδυσσέας Ελίτης. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τ' άγριο μαλλί σου στην τρικυμία, το ραντεβού μας η ώρα μία. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τα μαύρα μάτια σου στο μαντίλι, την εκκλησούλα με το καντήλι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, και εμάς τους δύο χέρι με χέρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα, μες στις αφρόσκονες και τα φύκια, όλα τα πήρε, τα πήγε πέρα, τους όρκους που έτρεμαν στον αέρα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, και εμάς τους δύο χέρι με χέρι.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο Γαλήνη του Ηλία Βενέζη, κεφάλαιο πρώτο. Ένα κοπάδι κυνηγημένοι πρόσφυγες της Ανατολής, καλοκαίρι του 1923, γυρεύουν τη νέα πατρίδα τους στην ερημιά της Αναβίσου. Η ιστορία αυτή αρχίζει τον Ιούλιο του 1923. Ανάβισος είναι ένα έρημο μέρος παραθαλάσσιο, στον κόρφο του Σαρονικού, πάνω κάτω 10 μίλια πριν από το Σούνιο. Κανένας δημόσιος δρόμος δεν βγάζει σε εκείνο το μέρος. Όλοι οι δρόμοι τραβούν πίσω από τους μικρούς λόφους που κλείνουν την άγονη γη του τόπου, όπου ο διπόρος δεν θα βρει δέντρο μήτε ένα. Σκήνα μονάχα βρίσκονται, αγκάθια, βούρλα και άμμος. Χέρια ανθρώπου από πολλούς αιώνες δεν οργώσαν το χώμα. Και ο άμμος και η βροχή και ο ήλιος έκαναν το έργο τους χωρίς τον ίδρο του ανθρώπου. Οι λόφοι προχωρούν ως χαμηλά στη θάλασσα. Τη ζώνουν και κάνουν ένα φυσικό κόρφο που αφήνει ένα στενό πέρασμα κατά το πέλαγο. Μέσα από τούτο το πέρασμα, τα τσακάλια, οι λαγοί και οι αγριομέλισσες βλέπουν στο βάθος τη γαλανή γραμμή της Πελοποννήσου, της Αίγινας και της Ίδρας. Και ποιος ξέρει τι λένε συνα μεταξύ τους για αυτούς τους μακρινούς τόπους.

Υπάρχει ένα απόσπασμα από το «Να σαγναντεύω θάλασσα» του Βάρναλη, το οποίο πάντοτε το έχω στο μυαλό μου ως καλοκαιρινό, αν και μάλλον διαδραματίζεται, αποτυπώνει το χειμώνα. «Να σαγναντεύω θάλασσα, να μην χορταίνω, από το βουνό ψηλά στρωτή και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά». Παρακάτω κάποιοι στίχοι. «Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι, τα κρογιάλια σαν με τα ξένη αχνή, και με τους γλάρους συνοδιά κάποτε ένα καράβι, να ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί». Ας ακούσουμε τώρα τους γλάρους, Πάνου Γαβαλά.

Και στα χέρια μου εγώ έχω το επόμενο βιβλίο του, το «Πώς πάνε τα πράγματα», μία συλλογή διηγημάτων την οποία αγάπησα πολύ, τόσο για την καλοκαιρινή της απόχρωση, όσο και για τις μουσικές αναφορές, παρότι ο Θάνος Κάπας είναι κάποιες μία ή δύο δεκαετίες μεγαλύτερός μου, αν θυμάμαι καλά. Ταυτιζόμαστε πάρα πολύ στα μουσικά μας ακούσματα που έχετε ακούσει κατά καιρούς και από αυτή την εκπομπή, 80s, new wave μουσικές και dark wave, και η μουσική υπάρχει διάχυτη στα βιβλία του, και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να τα αγαπώ. Έχω επιλέξει ένα απόσπασμα που νομίζω αποτυπώνει ιδανικά το καλοκαιρινό τοπίο σε ένα μικρό παραθαλάσσιο τόπο. Βάδιζα αργά προς την πόλη. Δεξιά μου είχα τη γραμμή της θάλασσας χωρίς να τη βλέπω. Τα φώτα του Δήμου είχαν ανάψει προώρα κόντρα σε έναν μενεξεδί ουρανό. Πότε-πότε σταματούσα για να ακούσω το είδος της σιωπής που κάλυπτε ο ήχος των βημάτων μου. Κάθε σημείο έκλεινε μια μικρή συμφωνία ψιθύρων. Ένα πουλί που φτερούγησε, μικρά εντομάκια που πετάγονταν από τα χόρτα διαγράφοντας σύντομες τροχές. Πιο πίσω, στο φόντο, υπήρχε ένα δεύτερο επίπεδο ήχων, λίγο πιο δυνατόν. Ρόδες ποδηλάτου στα χαλίκια, το κλάμα ενός μωρού, ένα πιρούνι που ακούμπησε στο πιάτο, ήχοι κοινοί, καθημερινοί, που εδώ τώρα μου ακούγονταν μακρινοί και απόκοσμοι. Η ζέστη ενοποιούσε το χώρο και είχα την αίσθηση πως διασχίζω τους αιώνες προς τα πίσω, βαδίζοντας ένα σκηνικό που ακτινοβολούσε ένα δικό του αρχαίο φως. Είχε πέσει πια το βράδυ και συνέχιζα να προχωρώ προς το λιμάνι. Όμως εκείνο το πυκνό βαθύ χρώμα άρχισε τώρα να υποχωρεί, να διαλύεται από τα τεχνητά φώτα, ώσπου τα πράγματα πήραν το σχήμα της τυπικής Λουτρόπολης που γνώριζα καλά. Υπήρχαν καφετέρειες στη σειρά, ταβέρνες και μπαρ, παιδάκια και πατίνια και μηχανές και αυτοκίνητα. Έκανα μια βόλτα δίπλα στη μαρίνα. Ήταν στημένος ένας πάγκος με βιβλία, δίπλα το ένα καρότσι με καλαμπόκια και popcorn. Ακουγόταν ο ήχος από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο περίπτερο. Ένα αεροπλανάκι και ένα πυροσβεστικό όχημα υψώνονταν και στριφογύριζαν μέσα σε ένα συνοθήλευμα ήχων που με μελαγχολούσε. Σε όλες τις επαρχιακές πόλεις με λιμάνι, τουλάχιστον σε όσες ζήσαμε για λίγο εξαιτίας των μεταθέσεων του μπαμπά, αυτή η ώρα, αυτό το πρώτο σκοτάδι δίπλα στο μόλο, έχει πάντα το ίδιο βάρος. Σαν να σβήνουν οι μηχανές του πλοίου και το σκάφος να μένει σιωπηλό και μόνο, με τα φωτάκια το αναμένα σε μια θάλασσα που θα το καταπιεί.

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος είναι ένας συγγραφέας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει έρθει καλεσμένος και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και νομίζω η παρουσία του ήταν αξιομνημόνευτη. Έχω μπροστά μου τα τζιτζίκια του, ίσως το πιο γνωστό έργο του και από τα πρώτα του. Φυσικά διαδραματίζεται καλοκαίρι, οπότε πέμπτη μεσημέρι ο Φώτης ανοίγει τα μάτια και καπακώνει το ξυπνητήρι. Το κουδούνισμα κόβεται στη μέση. Είναι πεσμένος μπρούμητα, το ένα πόδι λυγισμένο προς τον τοίχο και τα χέρια περασμένα κάτω από το μαξιλάρι. Το σεντόνι κουβάρει στα πόδια του και το φανελάκι σηκωμένο στο στήθος. Έξω σκάει ο Τζίτζικας, αλλά στο δωμάτιο είναι κατεβασμένα τα ρολά και κάνει δροσιά. Το ρολόι ακούγεται για λίγο καθαρά, λες και είναι ο μόνος ήχος στον κόσμο. Ύστερα ένα κομπρεσέρ αρχίζει να δουλεύει κάτω στο δρόμο και ο Φώτης πιέζει το κεφάλι στο μαξιλάρι. Τεντώνει τα πόδια και το σεντόνι γλιστράει στο πάτωμα. Μένει κάμποσο έτσι, ακίνητος και τεντωμένος, και ύστερα με ένα σάλτο βρίσκεται δίπλα στο πικάπ και σηκώνει το καπάκι. Υπάρχει ένας δίσκος από το βράδυ στο πλατό και στέλνει τη Βελόνα να το συναντήσει. Καθώς οι πρώτες στροφές ξύνουν από τα ηχεία, σκεπάζοντας το θόρυβο του κομπρεσέρ, κατεβάζει το φανελάκι και βουτάει μπρούμητα ξανά το πρόσωπο όπως και πριν στο μαξιλάρι. Γυρνάει ανάσκελα και παίρνει τα τσιγάρα από τον μπουφάν του. Το σπίρτο λαμπαδιάζει για μια στιγμή και ολόκληρη η σαλοτραπεζαρία που είναι και κρεβατοκάμαρα μαζί γεμίζει σκιές. Κάτι σαλεύει γύρω από τις κορνίζες με τα κεντήματα και τον πολυέλαιο, ακόμα και πάνω από τον μπουφέ με το πικάπ, και το δωμάτιο βουλιάζει ξανά στο μισοσκόταδο που κρατάνε τα κατεβασμένα ρολά. Μένει ο καπνός μόνο να στροβιλίζεται αργά, ζωγραφισμένο στον αέρα, και το τραγούδι.

και εκεί στου μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και ματώνω.

Έχω στα χέρια μου τη γραμμή του Ορίζοντος, του Χρήστου Βακαλόπουλου. Ένα βιβλίο που πρωτοκυκλοφόρησε το 1991. Η έκδοση που έχω εγώ από ό,τι βλέπω είναι το 2012. Το βιβλίο αυτό μέχρι πριν λίγο καιρό, ίσως ένα χρόνο, δεν είμαι σίγουρη, είχε εξαντληθεί. Και για να το βρεις έπρεπε να πληρώσεις κάποιες εκατοντάδες ευρώ. Ευτυχώς όμως ανατυπώθηκε και υπάρχει και κυκλοφορεί ξανά. Ο Βακαλόπουλος, ταυτισμένος με την Κυψέλη φυσικά, στη δική μου συνείδηση αλλά και στη συνείδηση των αναγνωστών. 32 χρονών, ελαφρά ντυμένη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του γνωστού κόσμου. Κάποτε το κέντρο του κόσμου βρισκόταν παντού. Ακόμα και η πλατεία Κυψέλη ήταν το κέντρο του κόσμου, γνωστού και αγνώστου, ορατού και αοράτου, φανερού και κρυφού. Ζούσαν εκεί η Βάνα, η Έρση, η Μίνα, οι οικογένειές τους. Πίστευαν ότι πρώτα έγινε η πλατεία Κυψέλης και αργότερα σχηματίστηκε γύρω της ο υπόλοιπος κόσμος. Υπήρχαν οι εφημερίδες, ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο και μόνο όταν ήρθε η τηλεόραση σταμάτησε η πλατεία Κυψέλης να είναι το κέντρο του κόσμου. Έφεραν την τηλεόραση μέσα σε ένα μεγάλο κουτί κάποιο απόγευμα του Αυγούστου του 1968. Ήταν ένα ζεστό απόγευμα, η Έρση είχε τηλεφωνήσει να πάνε σινεμά, η Μίνα έλειπε στο Λουτράκι, η γιαγιά ετοιμαζόταν από το πρωί να ακούσει το θέατρο στο μικρόφωνο, η μαμά έπαιζε χαρτιά στις κυρίες Ανδρομάχης και τότε εμφανίστηκε ο μπαμπάς με δύο χοντρούς ιδρωμένους που κουβάλισαν την τηλεόραση στο σαλόνι. Κανείς δεν έδωσε σημασία. Πώς ήταν έτσι τηλεόραση, δεν είχαν που να τη βάλουν, έπρεπε να μετακινήσουν το έπιπλο με τις ρόδες που είχε πάνω ποτά, κάπου έπρεπε να τη στριμώξουν. Έγινε μεγάλη φασαρία, γιατί η μαμά είπε ότι μόλις είχε αλλάξει τις θέσεις των επίπλων και τώρα το κάθε έπιπλο έχανε τη θέση του. Πώς ήταν έτσι αυτή η τηλεόραση. Μετά την ξέχασαν τελείως, γιατί έφυγαν γρήγορα για την Αίγινα. Εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο Μιράντα και εκεί η Ρέα γνώρισε κάποιον που πήγαινε στη Γερμανική και ήταν ερωτευμένος με την Έρση. Την είχε δει σε ένα πάρτι το χειμώνα. Η Ρέα τον ερωτεύθηκε, αλλά εκείνος ήθελε την Έρση, την έβαλε να τηλεφωνήσει στην Έρση, την παρακάλεσε να την προσκαλέσει για λίγες μέρες και η Ρέα το έκανε. Και ύστερα σταμάτησε να τρώει, έγινε πετσί και κόκαλο. Όταν ήρθε η Έρση και πήγανε τρεις τους για μπάνιο, κόντεψε να πνιγεί και τους τρόμαξε όλους. Το καλοκαίρι γύρισε ανάποδα και η γιαγιά την έστειλε πίσω στην Αθήνα, όπου την ανέλαβε η θεία από το καθηγητικό, την υποχρέωσε να της τα πει και όταν τα έμαθε όλα, η φρίκη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της και την έκλεισε μέσα στο σπίτι, όπου η Ρέα πρόσεξε ότι με την τηλεόραση ξεχνά την τιμωρία. Και τότε, ξαφνικά, η πλατεία Κυψέλης έπαψε να είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό δεν το κατάλαβε αμέσως. Ξαφνικά όμως έγινε κάτι και ξέχασε ότι είχε κοντέψει να πνιγεί. Έγινε κάτι παράξενο. Κάθε μέρα που περνούσε γινόταν όλο και πιο παράξενο. Ξαφνικά κόλλησε στη τηλεόραση. Μέχρι τον Αύγουστο του 1968 η πλατεία Κυψέλης ήταν το κέντρο του κόσμου, γνωστού και αγνώστου, ορατού και αοράτου, κρυφού και φανερού. Για την Κυψέλη που αυτές τις μέρες δοκιμάζεται.

Ένας συγγραφέας που τον έχω πάντοτε στην καρδιά μου, γιατί ξεκινήσαμε μαζί, κάναμε τα πρώτα μας βήματα, είχαμε βρεθεί στην ίδια λίστα με υποψήφιους για το βραβείο πρώτου εμφανιζόμενου συγγραφέα του τότε περιοδικού Διαβάζω το 2008, είναι ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης. Και δεν είχαμε την τύχη να γνωριστούμε τότε, αλλά λίγο αργότερα, όταν ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος μας είχε καλέσει από τις εκδόσεις Κέντρος τότε να συμμετάσχουμε σε μία συλλογή διηγημάτων υπό την εποπτεία του Μένη Κουμανταρέα. Και ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης είναι ένας συγγραφέας και άνθρωπος που εκτιμώ βαθιά. Έχω στα χέρια μου τον Καϊάφα, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, πότε κυκλοφόρησε Νίκο το βιβλίο σου, δεν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει μια δεκαετία περίπου, μπορεί και παραπάνω. Ναι, έπεσα μέσα ακριβώς το 2016 και θα σας διαβάσω ένα κεφάλαιο. Αργά το απόγευμα ήμασταν μακριά από την αρχαία Ολυμπία. Αντί να πάρουμε τον κανονικό δρόμο, στρίψαμε σε έναν παράδρομο ακολουθώντας ένα μεγάλο αρδευτικό κανάλι. Σταματήσαμε κάτω από ένα πελώριο φουντωτό δέντρο, πλατάνη μάλλον. Εγώ έστριψα ένα τσιγαριλίκι ακόμα μ' ό,τι είχε απομείνει. Κάναμε και οι δυο την ίδια κίνηση. Έβγαλε το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο, έβγαλε και ο σκύλος τη μουσούδα του. Ερχόταν η δροσιά από παντού. Μια ευχάριστη υγρασία στην ατμόσφαιρα. Χαζεύαμε τις καλλιέργειες. Είπα, δεν σ' αρνήθηκα, έτσι το έκανα. Το ξέρα πως θα έμενες εκεί. Ένιωσα γελίος και διέκοψα το μονόλογο. Το μάτι μου έτρεχε. Χωράφια πράσινα φυτεμένα και χωράφια κίτρινα χέρσα. Και πιο πέρα ένα χωράφι καθαρό, σκούρο καφέ χώμα. Κάποιος ήταν εκεί, με ένα χειροκίνητο μηχάνημα σαν μεγάλη μηχανή του γκαζόν. Όργωνε. Σκέφτηκα να πάμε προς τα εκεί. Ξεκινήσαμε ποδαράτα. Δεν ήταν μακριά και άκρη-άκρη. Εκεί που σταματούσε το οργωμένο χώμα και φυτρώνανε τα ξερόχορτα, ήταν ένα σωρός από πέτρες, ένα τύμβος. Προφανώς είχαν ξελιθαρίσει πριν το όργωμα. Πλησιάσαμε. Ο τύμβος ήταν πάνω από τον πόη μου. Σαμψόν, είπα, θα έχει ωραία θέα εκεί πάνω. Άρχισα να σκαρφαλώνω. Σε κάθε βήμα μου οι πέτρες μετατοπίζονταν. Με προσπάθεια έφτασα στην κορυφή. Η θέα πράγματι εξαιρετική. Έλα, Σαμψόν, είπα. Εκείνος απλά γάβγησε. Έλα, ξαναείπα. Έλα, παλικάρι μου. Και σαν άγινε θαύμα, ξεκίνησε μια τελετουργική αναρρίχηση, κατάμαυρος, λιγνός, με φόντο τις ξασπρισμένες πέτρες. Κάθε του βήμα κίνηση μιας αργής χορογραφίας. «Έλα, έλα», τον ενθάρρυνα. Του πήρε κάμποσα λεπτά, αλλά έφτασε δίπλα μου. Ευθυτενή στην κορυφή του τύμβου και δίπλα ο σκύλος μου. Γύρω μας πεύκα, μποστάνια και ελιές, πέρα μακριά η θάλασσα. Γλαροπούλια πετούσαν χαμηλά και σκάλισαν το χώμα. Ο άνθρωπος με το χειροκίνητο όχημα πλησίασε. Κοίταξε με απορία. Τον χαιρέτησα με πλατιά χειρονομία. Έσβησε τη μηχανή. «Καλησπέρα», είπε, «ωραίο σκυλί». «Το εκπαιδεύω», του είπα. «Το εκπαιδεύω να οσφραίνεται την ασπλαχνία». Του έδειξα κάποια τυχαία κατεύθυνση. «Γύρισε σαστισμένος εκεί, ας πούμε. Πρέπει να έχει πολλή ασπλαχνία», συνέχισα. Κούνησε το κεφάλι του και κάτι είπε που δεν τ' άκουσα. «Ίσως», είπε. «Σφίξαν οι ζέστες. Ή τι μαλακίες λέει. Μπορεί και να μην είπε τίποτα. Μπορεί να σφύριξε κανένα τραγούδι». Έβαλε μπρος το μηχάνημα και συνέχισε τη δουλειά. Με πήρε το γελίο του πράγματος. Εξάλλου πεινούσα και προσγειώθηκα στα τετριμένα. «Πάμε», πρόσταξα. Κατεβήκαμε, κανένα δυο πέτρες κυλήσανε μαζί μας. Σκέφτηκα, να κυλήσουν πολλές πέτρες, να μας χτυπήσουν, να ματώσουμε, να γίνουμε μαλλιά κουβάρια, σκύλος, άνθρωπος, λιθάρια. Έτσι το είπα, μα μέχρι να το πω, είχαμε απλά κατέβει. Μονάχα ο άνθρωπος που όργωνε ήρθε, μάζεψε τις πέτρες που κυλήσανε και τις έβαλε πάλι στο σωρό. Μας είπε, «Καλό δρόμο».

Το παρακάτω ποίημα του Κώστα Καριωτάκη το έχουμε ξανακούσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν μπορούσε όμως να λείπει από ένα τέτοιο αφιέρωμα. Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό, στα ενστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. Ηλεκτρισμένη από φιλήματα, θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Για ποιαν ανέλπιστη χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

Μανώλης Αναγνωστάκης, μια ημερομηνία πριν από χρόνια. Ζήσαμε πάντα σε υγρές και ανεξερεύνητες παραλίες, στα σιωπηλά καφενεία με τις ετοιμοθάνατες καρέκλες, τα σούρουπα έρχονται και ξανάρχονται και η θάλασσα είναι ατέλειωτη, με τα θαμπά καράβια που φεύγουν και πλανιούνται στο σκοτάδι. Είναι ωραίο και θλιβερό να θυμάσαι τόσα βράδια δεμένα μα πέρα στους καπνούς και με δυο κατάμαυρα μάτια και ένα χέρι που μάκραινε και χαιρετούσε από το λιμάνι. Port Said, Αλεξάνδρεια, στις 20 του Ιούλη. Ζήσαμε εκείνα τα θλιβερά και μονότονα καλοκαίρια, κλεισμένοι πίσω από τα σίδερα της θάλασσας, μετρώντας ένα-ένα τα κύματα και τ' άστρα, δοσμένοι στην πικρή μας προσμονή, άγονες μνήμες. Τι σκέφτονται όλα αυτά τα καράβια μες τη νύχτα, που χορεύουν δεμένα τόσα χρόνια και δεν γέρασαν, τυλιγμένα από τις φουρτούνες τόσων και τόσων ταξιδιών. Τι θυμούνται τα αναμένα τροπικά δειλινά, τα φώτα που λυγίζουν και βουτάνε στο νερό, τα παιδιά που δεν κοιμούνται και κλαίνε τα βράδια. Port Said, Αλεξάνδρεια, στις 20 του Ιούλη. Ήταν τα μάτια της θλιμμένα σαν τα καλοκαιριάτικα απογέματα, κλεισμένα βαθιά στα μυστικά της θάλασσας, και ένα χέρι μαλακό και λεπτό σαν τη στοργή, ένα χέρι μαλακό μπορεί να σε τραβήξει, τραγουδώντας τα βάθη του πελάγου στις μακρινές πολιτείες. Ζήσαμε πάντα στις υγρές και ανεξερεύνητες παραλίες, με τη μνήμη πληγωμένη από μάτια και ταξίδια, δεμένη πίσω από ένα καράβι που δεν θα γυρίσει, μέσα στους απέραστους καπνούς και τα βραχνά τραγούδια.

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή Λέξη των Άλλων φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, σε αυτό το πρώτο καλοκαιρινό αφιέρωμα, ένα ιδιότυπο καλοκαιρινό αφιέρωμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρέα σήμερα μαζί μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη φροντίδα στον ήχον. Εγώ σας χαιρετώ με τη φεγγαράδα του Μίλτου Σαχτούρη. Από αίμα πουλιών πλημμυρισμένο, κρυμμένο μένει το φεγγάρι. Πότε πίσω από δέντρα, πότε πίσω από θηρία, πότε πίσω από σύννεφα. Με θόρυβο που ξεκουφαίνει τα φτερά αγγέλων, κάτι θέλουν να πούν, κάτι σημαίνει. Είναι ακόμα καλοκαίρι, όμως μια μυρωδιά από θιάφη φράζει το χειμώνα. Δεν έχει ούτε καρέκλα να καθίσεις και οι καρέκλες έφυγαν στον ουρανό.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

εξώδικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδα στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ, φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής στην Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική. Και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήταν φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, όπως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτο ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη. Τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά
0: τα...
1: μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει. Εννοείται, αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική. Απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική. Γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε. Δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το Τι κακό έκανα ο καημένος, που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή. Και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή, οι κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γίνονταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο

0: τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν ένα, σαν κάτι ονειρικό. Τα δικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε ένα κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
1: αλλάζει.
0: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερα, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
1: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον ομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ, αλλά όπως το ξέρουμε το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά, αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα, αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη, τέλος πάντων, και πόσο σοβαρή είναι για εμάς. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο, αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό, νιώσει ότι μπει και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά και πάει. Μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσεις εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Συνήθως ξεκινάω με τις ευχές, αλλά δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος σήμερα, επομένως θα αναφερθώ στις επετείους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιδιού, λέει. Μάλιστα. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1963, όταν οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε αργότερα. Επίσης, το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Έχω πει και στο παρελθόν ότι πάντα ήθελα να γνωρίσω τον Neil Armstrong, τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. Είχε έρθει στην Ελλάδα το 2006, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, αλλά δυστυχώς μου ξέφυγε, δεν κατάφερα να τον συναντήσω. Πολύ θα ήθελα, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Επίσης, τους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, 1927 γεννιέται η Ρο Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης, πέθανε το 1944. Επίσης, η Μέρη Χρονοπούλου, γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, και αυτή γεννήθηκε το 1933, έφυγε το 2023. Και στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, έχουμε τον Απόστολο Αρσάκη, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Λίγοι ξέρουν ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα διατέλεσε και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Το Αρετέιο είναι το νοσοκομείο που γνωρίζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, 1985 φεύγει από τη ζωή ο Χάινρικ Μπέλ, ο γερμανός συγγραφέας, το πιο γνωστό του έργο, «Η χαμένη τιμή» της Καταρίνα Μπλουμ. Και το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας, ίσως ο πιο σημαντικός του 20ου αιώνα. Και μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι, όπως το ονομάζω, στην Ομογένεια. Σήμερα δεν θα πάμε στην Ομογένεια, θα μείνουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι σήμερα μια ζεστή Αθήνα, υπό την έννοια ότι η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 30-35 ίσως βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Φυσικά ακόμα το ίδιο και ίσως και χειρότερα είναι τα πράγματα σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως μαθαίνουμε. Στο Λονδίνο ακούω ότι η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, και εκεί είναι ακόμα χειρότερα γιατί έχουν και υγρασία, και όταν συνδυάζεται η ζέστη με τη θερμοκρασία, το αποτέλεσμα δεν είναι και το καλύτερο για τους ανθρώπους. Σήμερα όμως θα μείνουμε εδώ στην Ελλάδα, θα μείνουμε στην Αθήνα και θα μιλήσουμε με τρεις νέους επιστήμονες, τρία νέα παιδιά, τα οποία ασχολούνται με ένα επάγγελμα, μάλλον έχουν μία εξειδίκευση η οποία δεν είναι τόσο γνωστή στους περισσότερους από μας. Αναφέρομαι στην υποιατρική, πατρική αν μπορώ να την πω, είναι ένας κλάδος της κτηνιατρικής που ασχολείται με τα υποειδή, δηλαδή με τα γαϊδουράκια, τα μουλαράκια, τα άλογα, και αναφέρομαι στην, να ξεκινήσω εκ των δεξιών μου πριν πάμε στα αριστερά, στην Νίνα Ζησοπούλου, η οποία είναι μαζί μας, στην Οριάννα Μανώλη, η οποία επίσης είναι μαζί μας, και στο Βασίλη Παπαθεοδόρου, ο οποίος είναι και αυτός στο στούντιο. Τους έχουμε και τους τρεις εδώ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι, όπως είπα, τρία νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτό τον συγκεκριμένο κλάδο. Θα μας μιλήσουν, τους ζήτησα να μας μιλήσουν σήμερα για αυτό το κλάδο, και όπως κάνουμε συνήθως, όχι συνήθως, πάντοτε όταν έχουμε κάποιους φιλοξενούμενους οι οποίοι δεν έχουν ξαναέρθει στο στούντιο, θα ζητήσω από τον καθέναν, κάθε μία από αυτούς, να μας πούνε λίγα λόγια για τον εαυτό τους, ποιοι είναι, να συστηθούν κατά κάποιο τρόπο. Θα ξεκινήσω από την Νίνα Ζησοπούλου. Νίνα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλωσορίζετε.
0: Και θα ήθελα απλώς να σε ρωτήσω, πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Ποια είναι η Νίνα?
1: Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, Μου άρεσαν από πολύ μικρή ηλικία τα ζώα και σε κάποια περίοδο ο πατέρας μου με πήγε σε έναν νηπικό όμιλο και εκεί ξεκίνησε η αγάπη μου ή καλύτερα να πω η λατρεία που έχω για τα άλογα. Αργότερα αποφάσισα ότι θέλω να γίνω κτηνίατρος. Ξεκίνησα με τις σπουδές μου στην Τσεχία και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου κατάλαβα ότι θα ήθελα να αποκτήσω μια εξειδίκευση στα άλογα. Συνέχισα λοιπόν τις σπουδές μου.
0: Γιατί την Τσεχία, γιατί επέλεξες την Τσεχία, πια και αναφέρθηκε στη Τσεχία?
1: Η Τσεχία ήταν εκείνη την περίοδο μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί το δίπλωμά μου θα γινόταν κατευθείαν αποδεκτό και στην Ελλάδα εφόσον θα ήθελα να επιστρέψω. Εκείνη την περίοδο μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί το δίπλωμά μου θα γινόταν κατευθείαν αποδεκτό και στην Ελλάδα εφόσον θα ήθελα να επιστρέψω.

0: επαγγελματικά, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι ιατρός, ναι. Έχω τελειώσει το διδακτορικό μου στην Τσεχία στο κομμάτι της χειρουργικής. Αργότερα συνέχισα στη Γαλλία, όπου είδα περισσότερο ορθοπαιδικά χειρουργικά, γιατί με ενδιαφέρει το κομμάτι της χειρουργικής βασικά. Και τώρα κάνω εφημερίες για ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Αγγλία, στο οποίο είμαι 2 εβδομάδες το μήνα και πηγαίνω έρχομαι μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας.
0: Νοσοκομείο ζώων, έτσι να φανταστώ.
1: Στην Αγγλία και σε διάφορες άλλες χώρες υπάρχουν εξειδικευμένα νοσοκομεία για τα άλογα.
0: Άλογα.
1: Όχι απλά.
0: Νοσοκομείο αλόγων δηλαδή.
1: Νοσοκομείο αλόγων,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τέτοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα ακόμη.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Ελλάδα. Υπήρχε το νοσοκομείο του Υποδρόμου, το οποίο έκλεισε το 2024. Υπάρχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στην Οριάννα. Οριάννα Μανώλη, η οποία είναι μαζί μας. Είναι και σε ενδιαφέρουσα να πω η Οριάννα, επομένως το λέω επειδή δεν τη βλέπετε. Να την ευχαριστήσω και αυτή πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Οριάννα, αν θέλεις πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Ποια είναι η Οριάννα Μανώλη?
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μένα η δική μου ιστορία ξεκινάει κάπως έτσι, με την ιστορία της Νίνας. Ουσιαστικά εμένα η αγάπη μου για τα ζώα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, για όλα τα είδη, αλλά συγκεκριμένα με τα άλογα η μεγάλη αγάπη ξεκίνησε στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, όταν για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το άλογο σε ένα ταξίδι που είχα κάνει με την οικογένειά μου στην Κερκίνη συγκεκριμένα. Και εκείνη η εμπειρία, η πασία βασικά ήταν που έκανα, μου άλλαξε πραγματικά τη ζωή. Και τότε αποφάσισα ότι ήθελα τα άλογα να είναι κομμάτι της ζωής μου. Και μεγαλώνοντας, απέκτησα και μια μεγάλη αγάπη, την ιατρική, έχοντας ερεθίσματα και από τον πατέρα μου που είναι ιατρός. Και έτσι αποφάσισα να συνδυάσω ουσιαστικά τις δύο αγάπες. Την αγάπη
0: ωραία
2: για τα άλογα με την αγάπη για την ιατρική.
0: Και συνέχισες και έκανες σπουδές.
2: Ναι, σωστά. Εγώ έχω εκπαιδευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, έχω εκπαιδευτεί και στην Αυστραλία, όπου παρακολούθησα μια εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στον δοντιατρική των αλόγων. Και μετά από αυτό το στάδιο, εννοείται, έχω παρακολουθήσει και άλλα σεμινάρια και πρακτικά εργαστήρια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, διαθέτω και μια πιστοποίηση διεθνής στην υπαίθρη θερμογραφία, την οποία τη χρησιμοποιούμε και στα άλογα.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Νομίζω
2: και πλέον τα τελευταία χρόνια εργάζομαι.
0: Είσαι και νέα κοπέλα και εσύ, όπως και η Νίνα,
2: ναι.
0: Και ο Βασίλης που θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί. Επομένως ήδη έχετε κάνει πολλά πράγματα για την ηλικία στην οποία βρίσκεστε. Λοιπόν, να πάμε στον τρίτο της παρέας. Να πάμε στον μοναδικό άντρα της παρέας, τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, ο οποίος και αυτός ασχολείται, έχει το ίδιο αντικείμενο, και θα ήθελα να τον ρωτήσω και αυτόν την ίδια ερώτηση βασικά, να το υποβάλω. Βασίλη, εσύ πώς και έτσι με τα άλογα? Συνήθως εμείς οι άντρες ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ξέρεις, με τέτοια πράγματα. Με τα άλογα όμως όχι τόσο.
3: Γεια σου και από μένα.
0: Γεια σου.
3: Ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο.
0: Okay.
3: Ήμουν για χρόνια σε ερασιτεχνικές ομάδες.
0: Εντάξει, έλεγα και
3: κυρίως ως τερματοφύλακας. Είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες λόγω του Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ αν και έχω καταγωγή από Αθήνα, μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια.
0: Α, στην Ιστιαία πάνω εκεί πέρα.
3: Κοντά, στα Βασιλικά.
0: Στα Βασιλικά, μάλιστα. Ελληνικά Βασιλικά.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Βλέπω γνωρίζετε την περιοχή.
0: Ναι, την ξέρω. Γιατί, να πω και κάτι, εκεί κοντά υπάρχει και ένας, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, ένας χώρος που με άλογα, που πηγαίναν τα παιδιά και κάνανε υπασία και τα λοιπά. Κοντά στην Ιστιαία είναι, σε ένα χωριό πάνω.
3: Στις Καματριάδες.
0: Ναι, μπράβο.
3: Λογικά, ναι.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
3: Έχω επισκεφτεί και ως παιδί το χώρο και πιο μετά ως υπίατρος την εγκατάσταση.
0: Μπράβο.
3: Οπότε ναι, εμείς στην Εύβοια είχαμε μια φάρμα ουσιαστικά με πολλά ζώα, με άλογα, κατσίκες, σκυλάκια, ό,τι έχει μια φάρμα τέλος πάντων στο χωριό. Και μεγαλώνοντας είχαμε διάφορα ιατρικά θέματα με τα άλογά μας, τα οποία στην επαρχία ήταν πολύ δύσκολο να επιληθούν.
0: Ναι.
3: Η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η απουσία γενικότερα κτηνιάτρου στην περιοχή, πόσο μάλλον εξειδικευμένου κτηνιάτρου. Και μεγαλώνοντας αποφάσισα να

0: γίνω ουσιαστικά εγώ ο γιατρός των ζώων μου.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν που με οδήγησε στο να περάσω στην κλινιατρική στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία. Και πήγες εκεί, σπούδασες και μετά συνέχισες την πρακτική. Τι ακριβώς έκανες?
0: Ναι, μετά πήγα εξωτερικό. Έχω επισκεφτεί αρκετές χώρες σε όπως έχω μείνει και έχω δουλέψει, όπως τη Γερμανία, την Ολλανδία. Και εκεί πέρα παρακολούθησα και κάποια προγράμματα μετεκπαίδευσης, τα οποία στην ουσία μου δίνουν και την πιστοποίηση του ορθοπαιδικού πάνω στην υπιατρική.
1: Μάλιστα. Και μια και αναφερθήκατε, και νομίζω και οι τρεις σας αναφερθήκατε στο θέμα της πιστοποίησης, ήθελα να ρωτήσω, στο εξωτερικό προφανώς υπάρχει πιστοποίηση για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται π.χ. με την υποιατρική, ας το πω έτσι. Στην Ελλάδα υπάρχει? Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε καταρχάς για την πιστοποίηση του καθενός και λίγο να μας πείτε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα?
0: Ωραία, ναι. Στο εξωτερικό, σε κάθε χώρα, υπάρχουν προγράμματα ή οργανισμοί οι οποίοι σου δίνουν και μια πιστοποίηση, όχι μόνο για την υπιατρική, για την ειδικότητα που θα ακολουθήσεις. Στην Ελλάδα, που έχουμε μια πολύ μικρή αγορά, δυστυχώς για το κομμάτι της υπιατρικής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε ουσιαστικά ένας υπίατρος, ένας κτηνίατρος μάλλον, που θέλει να γίνει υπίατρος, θα αναγκαστεί να πάρει κάποια πιστοποίηση από το εξωτερικό. Να φύγει εκτός Ελλάδας, να μείνει κάποια χρόνια εκεί, να σπουδάσει, να δουλέψει σε κλινικές και να αποκτήσει έτσι την ειδικότητά του.
1: Πόσο σημαντικό είναι, Νίνα, να έρθω σε σένα το θέμα της πιστοποίησης, γιατί όλοι μπορούν να δηλώσουν. Στην Ελλάδα δηλώνεις ότι είσαι ό,τι δηλώσεις, λέμε. Έτσι. Φαντάζομαι συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα αυτό. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, στο εξωτερικό η πιστοποίηση, για να πάρει κανείς πιστοποίηση, π.χ. στην Τσεχία ή στην Αγγλία, στη Γαλλία, να, δεν ξέρω. Ποια είναι η διαδικασία για να πάρει κανείς πιστοποίηση ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά έχει τις γνώσεις, έχει εμπειρία για να μπορέσει να χειριστεί, να θεραπεύσει τα άλογα, τα μουλάρια της, τα γαϊδουράκια, ας το πούμε.
2: Ναι. Εγώ που σπούδασα στην Τσεχία, για παράδειγμα, οι σπουδές μου ήταν 6 χρόνια. Στον τελευταίο χρόνο έπρεπε ήδη να πάρουμε κάποια κατεύθυνση. Εγώ λοιπόν, όταν τελείωσα σαν κτηνίατρος, τελείωσα με μια ειδικότητα στα μεγάλα ζώα. Αυτό σημαίνει αγελάδες, πρόβατα και υποειδή. Αργότερα μετά, με το διδακτορικό μου, πήρα μια επιπλέον πιστοποίηση. Όταν μετά αργότερα πήγα στην Αγγλία, έπρεπε να μπω στην ανάλογη ομοσπονδία που έχει η Αγγλία και να περνάω και κάποια courses κατά τη διάρκεια
1: μαθήματα,
2: του χρόνου,
1: ναι.
2: Ακριβώς, ναι, ώστε να παραμένω πιστοποιημένη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και επιπλέον ειδικότητες, όπως αυτή τη στιγμή κάνω άλλη μια ειδικότητα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, όπου προσπαθώ να πάρω τον τίτλο στην Ορθοπαιδική Χειρουργική στα Άλογα. Αυτό θα πρέπει να περάσω, περνάω ήδη κάποια μαθήματα, έχω κάποιες πρακτικές ώρες στα χειρουργεία και μετά πρέπει να περάσω και εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, όταν θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, μπορώ να βάλω άλλον ένα επιπλέον τίτλο δίπλα στο όνομά μου.
1: Άρα η πιστοποίηση δεν είναι μία απλή τελειώνω τις σπουδές μου, ας πούμε, και παίρνω πιστοποίηση ότι είμαι ο άνθρωπος που ξέρει να κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, και είναι κάτι σαν είδος διαρκούς εκπαίδευσης.
2: Ακριβώς όπως το περιγράφεται, η ίδια κατάσταση γίνεται και στον άνθρωπο. Ένας παθολόγος δεν μπορεί να κάνει ένα καρδιολογικό χειρουργείο. Υπάρχει ο καρδιολόγος, υπάρχει και ο καρδιολογικός χειρουργός. Οι ίδιες ανάγκες υπάρχουν και στα άλογα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, η κατάσταση στα μικρά ζώα είναι καλύτερη από ό,τι είναι σε εμάς. Και εκεί φαίνεται και η μεγάλη διαφορά, ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο συχνά κάποιος να έχει ένα σκύλο ή μια γάτα παρά να έχει ένα άλογο. Οπότε και οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή καλύπτουν περισσότερο τα μικρά ζώα από ό,τι τα άλογα. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και αυτά τις αντίστοιχες ανάγκες, το ίδιο και τα μουλάρια, το ίδιο τα γαϊδουράκια, που είμαστε μια χώρα τυπική και για αυτόν τον πληθυσμό, και θα έπρεπε να μπορούμε να τα αντιπροσωπεύουμε και να τα φροντίζουμε.
1: Ναι. Τώρα να έρθω στην Οριάννα και να τη ρωτήσω πάλι για το θέμα της πιστοποίησης. Μας είπες ότι εσύ πήγες στην Αυστραλία, αν θυμάμαι καλά, και το ίδιο πράγμα λίγο πολύ, η ίδια διαδικασία και εκεί.
3: Ναι, η διαδικασία είναι ουσιαστικά αντίστοιχη με αυτή που περιέγραψε η Νίνα, με μικρές διαφορές ανά χώρα, αλλά ουσιαστικά αυτό πρέπει να συμπληρώσεις κάποιες ώρες, να δεις συγκεκριμένα περιστατικά, να παρακολουθείς ιδιαίτερα μαθήματα, να εξεταστείς πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές, να περάσεις κάποιες εξετάσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πραγματικά η γνώση δεν είναι σταθερή, συνεχώς εξελίσσεται, οπότε πραγματικά υπάρχει ανάγκη κάθε χρόνο να παρακολουθούμε σεμινάρια, να ερχόμαστε σε επαφή με τις καινούργιες έρευνες, την καινούργια γνώση που βγαίνει, ώστε να είμαστε ενημερωμένοι και να μπορούμε να παρέχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Αν κατάλαβα σωστά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι, με αυτό που περιγράφετε εσείς ότι συμβαίνει στο εξωτερικό.
3: Όχι. Αυτή τη στιγμή εμείς τα προγράμματα που παρακολουθούμε είναι όλα στο εξωτερικό, οργανώνονται από μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
1: Και φυσικά για να μπορέσει κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, και το λέω αυτό γιατί δεν συμβαίνει μόνο στα άλογα, συμβαίνει και στους ανθρώπους. Έχουμε μιλήσει με Έλληνες του εξωτερικού, γιατρούς του εξωτερικού εδώ πέρα, οι οποίοι μας έχουν πει ότι εγώ, αν δεν πιστοποιηθώ π.χ. από τον Αμερικανικό οργανισμό, οτιδήποτε είναι, δεν μπορώ να ασκώ το επάγγελμα το συγκεκριμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρομαι τώρα στους γιατρούς. Και όταν θυμάμαι, ρώτησα πώς γίνεται αυτό, γιατί όπως είπε και η Οριάννα, εξελίσσεται η επιστήμη, βγαίνουν νέες μελέτες, νέες έρευνες κτλ. Είπε, παίρνω τεστ κάθε 2-3 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι. Παίρνω ένα τεστ. Αρκετές από τις ερωτήσεις είναι ερωτήσεις οι οποίες είναι βασικές ερωτήσεις, έχουν να κάνουν με το επάγγελμα, ας το πούμε, αλλά οι επόμενες είναι ερωτήσεις που συνδέονται με τα καινούρια πράγματα τα οποία έχουν βγει και αν εγώ έχω γνώση αυτών. Και να έρθω τώρα στο Βασίλη και να ρωτήσω, κάτι τέτοιο γίνεται και σε εσάς στο εξωτερικό, τουλάχιστον στο επάγγελμα το δικό σας?
0: Να πω ότι αυτό που περιγράψατε είναι το ιδανικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη.
1: Ναι, ούτε σε γιατρούς υπάρχει, το ξέρω.
0: Δηλαδή, ένας κτηνίατρος μπορεί να πάρει το πτυχίο του.
1: Για ανθρώπους, ενώ γιατρούς για ανθρώπους.
0: Μπορεί να μην κάνει καμιά εξειδίκευση, καμιά μετεκπαίδευση στη ζωή του και να έχει το δικαίωμα να συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα σε ένα ευρύ περιθώριο. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας κτηνίατρος που ασχολείται με σκύλους γάτες, μπορεί να ασχοληθεί με παραγωγικά ζώα ή μπορεί να πάει ακόμα και στον έλεγχο τροφίμων. Και στην Ελλάδα αυτή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο αν αυτό το άτομο συνεχίζει να είναι ενημερωμένο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που μου αρέσει να λέω μερικές φορές, ότι το πτυχίο μας δίνει την άδεια να συνεχίζουμε το ταξίδι της γνώσης και όχι την άδεια να σταματάμε το ταξίδι της γνώσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, μάλλον τις περισσότερες φορές είμαστε στο δεύτερο. Να. Στο εξωτερικό, σε όλες τις χώρες, τουλάχιστον στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, είναι υποχρεωτικό μέσα στη διάρκεια της χρονιάς να έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών μετεκπαίδευσης. Οπότε σε κάθε περίπτωση, θέλεις δεν θέλεις, θα αναγκαστείς να ενημερωθείς με ό,τι σύγχρονο υπάρχει στην επιστήμη. Ή στην τελική να κάνεις μια καλή επανάληψη σε πράγματα που ίσως ήδη γνωρίζεις.
1: Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να προαχθείς κιόλας, έτσι δεν είναι? Για να πας σε βαθμίδα πιο πάνω, θα πρέπει να έχεις κάποιες αποδείξεις. Έτσι, μπορεί να είναι προφανώς σεμινάρια, παρακολούθηση σεμιναρίων και ούτω καθεξής, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
1: Κάνω λάθος? Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε το τραγούδι αυτό των Beatles του Θεοδωράκη, να το θυμηθούμε. 1963, αν θυμάμαι καλά, είναι η χρονιά που βγήκε. Και θα επανέλθουμε, μιλάμε εδώ με την Νίνα Ζησοπούλου, την Οριάννα Μανώλη και το Βασίλη Παπαθεοδόρου για τα άλογα, τα γαϊδουράκια, τα μουλάρια, τα υποειδή γενικά, την ιατρική που συνδέεται με αυτά τα υποειδή. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Είμαστε εδώ, μιλάμε με τρεις νέους επιστήμονες, τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, την Οριάννα Μανώλη και την Νίνα Ζησοπούλου. Τρεις επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τα υποειδή, τα άλογα γενικότερα, τα γαϊδουράκια, τα μουλαράκια κτλ. Και ήθελα να ξεκινήσω αυτό το κομμάτι ρωτώντας τον Βασίλη βασικά, να μας πει, σήμερα στην Ελλάδα έχουμε μία εικόνα πόσα περίπου γαϊδουράκια, μουλαράκια, άλογα υπάρχουν και σε ποιες περιοχές τα συναντάμε περισσότερο?
1: Είναι όπως το είπατε, έχουμε μία εικόνα, δεν έχουμε ένα ακριβές νούμερο. Παρ' όλα αυτά εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 20 με 30.000 υποειδή μαζί με γαϊδουράκια, μαζί με μουλάρια, συν τα άλογα και συν τα αθλητικά άλογα. Τα αθλητικά άλογα υπολογίζονται περίπου στα 1.000 στην Ελλάδα.
0: Και όταν λέμε αθλητικά άλογα, εννοούμε τα άλογα τα οποία χρησιμοποιούνται στις υποδρομίες, σωστά?
1: Όχι υποδρομίες, κυρίως σε αγωνίσματα όπως η ποικίδα ξεδεχνία, η υπερπίδηση εμποδίων, η ποική αντοχή. Οι υποδρομίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν γίνονται. Ο υπόδρομος έχει κλείσει.
0: Οπότε αυτό είδες, το κομμάτι. Μαθαίνω είναι... κιόλας, νόμιζα ότι λειτουργούσε.
1: Όχι, όχι, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια.
0: Στο Μαρκόπουλο έχει κλείσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν λειτουργεί?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Έχει τελειώσει για την ώρα τουλάχιστον αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό, τι να πω. Εντάξει, ολόκληρη χώρα δεν έχει ένα υπόδρομο?
1: Όχι, δυστυχώς δεν καταφέραμε να τον κρατήσουμε ανοιχτό. Εντάξει, στο μέλλον αν αλλάξει κάτι, πάντως για την ώρα δεν φαίνεται κάτι.
0: Μάλιστα. Πάνω λοιπόν 20 με 30.000 υποειδή, σε ποια μέρη της Ελλάδος έτσι συναντάμε περισσότερα?
1: Εντάξει, παντού στην Ελλάδα έχει, δηλαδή ακόμα και στο τελευταίο νησί θα βρεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιοχές που έχουν μια παραπάνω παράδοση.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα η Κρήτη, που έχει το ντόπιο, το γεωργαλίδικο, το άλογο, όπου βλέπεις ακόμα και νέα άτομα να ασχολούνται. Σίγουρα η Σκύρος, όπου έχει τη μοναδική επίσημα αναγνωρισμένη ελληνική φυλή αλόγου παγκοσμίως, το Σκυριανό Αλογάκι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μερικά νησιά τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, στην Ύδρα δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα. Άρα εκεί πέρα αναγκαστικά υπάρχουν μόνο το μεταφορικό μέσον, είναι μουλαράκια και άλογα. Ή στην Αμοργό, που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, ότι επειδή είναι ένα νησί που δεν έχει εκτεταμένο δικό δίκτυο, για τις περισσότερες δουλειές χρησιμοποιούν ως μεταφορικό τα γαϊδούρια.
0: Τα γαϊδουράκια, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Κανένα άλλο μέρος έτσι που να...
1: Ναι, έχουν παράδοση, έχουν στη Βόνιτσα, ασχολούνται πολύ με υπασία, στα Σιάτιστα, στη Δυτική Μακεδονία.
0: Σιάτιστα, μάλιστα.
1: Και υπάρχουν αρκετές περιοχές στη Μυτιλίνη, όπου έχουν και τοπικά πανηγύρια. Δηλαδή είμαστε μια χώρα που, παρόλο που δεν το καταλαβαίνουμε, υπάρχει ακόμα η παράδοση του αλόγου στην περιφέρεια.
0: Παράδοση τέτοια, όπως είπες, υπάρχει... Ακόμη και αυτοί όμως που ασχολούνται με το άλογο, δηλαδή ζουν μαζί με το άλογο ή το γαϊδουράκι κτλ., είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες αυτών των υποειδών? Αν θέλει να μας απαντήσει, ξέρω εγώ, ας μας πει η Οριάννα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση.
2: Η αλήθεια είναι πως τα υποειδή, ενώ τα έχουμε στο μυαλό μας ως πολύ δυνατά ζώα και ίσως και ανθεκτικά, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πρόκειται για ζώα τα οποία είναι ευαίσθητα, έχουν ειδικές ανάγκες, ας πούμε στο κομμάτι της διατροφής, εμφανίζουν προβλήματα όπως εμφανίζουν και οι άνθρωποι και άλλα ζώα, με το πεπτικό, με το αναπνευστικό κτλ. Και σε άλλα συστήματα. Υπάρχει κόσμος που είναι ενημερωμένος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τόση γνώση όσο στο εξωτερικό, αν θέλουμε να συγκρίνουμε.
0: Απλώς να πω κάτι, μια και αναφέρθηκε στο αναπνευστικό και το λέω επειδή το είδα σήμερα αυτό και μου κάνει τρομερή εντύπωση και νομίζω ότι έχει γίνει viral στα social media και τα λοιπά. Δεν έχει να κάνει όμως με άλογο, έχει να κάνει με ένα περιστέρι. Δεν ξέρω αν το είδατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε μια φωτιά και ένα περιστέρι πλησίασε τους πυροσβέστες. Προφανώς σε μια κατάσταση ήθελε, σαν να ζητούσε βοήθεια, και ένας πυροσβέστης πήρε μια μάσκα οξυγόνου και την έβαλε στο Περιστέρι. Και, ναι, ακριβώς. Και αυτή είναι η φωτογραφία που έχει γίνει viral. Και μετά από λίγο το Περιστέρι, προφανώς επειδή είχε εισπνεύσει, ξέρεις, τους καπνούς και τα λοιπά, μετά από πήρε πάνω του, ας το πούμε που λέμε, και έφυγε. Αναφερθήκατε στο αναπνευστικό και μου ήρθε στο νου αυτή κατά σύμπτωση η εικόνα αυτή που είδα σήμερα και εντυπωσιάστηκα, ας πούμε, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι ίδιου είδους προβλήματα έχουν και τα άλογα, έτσι δεν είναι, ή τα γαϊδουράκια και τα λοιπά θα έχουν κάτι το αντίστοιχο. Ιδίως όταν υπάρχουν φωτιές, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς πηγαίνετε και βοηθάτε πέρα από το αντικείμενό σας και σε περιπτώσεις που υπάρχουν φωτιές και πολλά ζώα έχουν ανάγκη βοήθειας, έχουμε δει και εμείς, ας πούμε, και από σκύλους και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κάθε καλοκαίρι, ζούμε το παρόμοιο σκηνικό. Δηλαδή με ζώα, τα οποία δεν είναι αναγκαστικά υποειδή, είναι και υποειδή, αλλά μπορεί να είναι κατσίκες, μπορεί να είναι γουρούνια, όπου με τις φωτιές που συμβαίνουν κυρίως γύρω από την Αττική, έχουν πολλά περιστατικά μεγκάβματα και εκτεταμένους τραυματισμούς.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα για να συνεχίσουμε λίγο στα υποειδή. Θα ήθελες λίγο εσύ, Νίνα, τώρα να μας πεις τι γίνεται στο εξωτερικό και τι δεν γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά αυτό καθεαυτό το ζώο, γιατί κατανοώ ότι μπορεί να μεγαλώνουμε εδώ με τα ζώα, αλλά δεν έχουμε μία παιδεία. Δεν μας έχει πει κανείς, ας πούμε, πολλά πράγματα γύρω από το ζώο, ξέρεις, ότι είναι από την εμπειρία, από την προσωπική εμπειρία του καθενός, δηλαδή εκεί ό,τι καταλάβει ο καθένας. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο εξωτερικό δεν είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα υποειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις, βασικές γνώσεις τουλάχιστον, και είναι σε θέση λόγω ακριβώς αυτών των γνώσεων να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι, από τι, ας πούμε, π.χ. πάσχει το ζώο, ή αν είναι κάτι το οποίο το ανησυχεί, κάτι το οποίο το έχει κάνει, το εξιτάρει που λέμε.
3: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Νομίζω ότι μια μεγάλη διαφορά είναι η παιδεία που λέγαμε, η παιδεία για το άλογο, τον τρόπο που ζει. Στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ο χρόνος που περνάει το άλογο εκτός δουλειάς, δηλαδή εκτός της υπασίας που γίνεται με τον αναβάτη, ή άμα τραβάει κάποια άμαξα, χρησιμοποιείται για τα ξύλα, είναι σε διάφορα μέρη στην Τσεχία, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν άλογα για να τραβάνε ξύλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος αυτός που περνάει το ζώο χωρίς να δουλεύει. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως τα ζώα αυτά δεν είναι μοναχικά, είναι συνήθως σε μια αγέλη. Προτιμούν να είναι μαζί, δηλαδή είναι πολύ άσχημο να έχεις ένα άλογο ή ένα γαϊδουράκι ή ένα μουλάρι το οποίο να περνάει μόνο του. Ναι. Και περνάνε το χρόνο έξω, δηλαδή σε ένα λιβάδι, σε ένα χώρο που είναι προστατευμένος, δεν είναι δεμένα. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Αυτό που βλέπω τώρα που έχω γυρίσει εδώ σε διάφορους ομίλους, είναι ότι τα ζώα παραμένουν μέσα στα box, στους στάβλους, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα θέμα είναι ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία είναι και πάρα πολύ λογικά, γιατί δεν είναι φυσιολογικό το ζώο να περνάει τόσο χρόνο μέσα. Μπορώ βέβαια να πω ότι τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ βλέπω μια βελτίωση, δηλαδή όλο και περισσότερος κόσμος προσπαθεί να τους παρέχει τα πράγματα τα οποία είναι βασικά για εκείνα.
0: Σαν πια δηλαδή, ότι πρέπει να βγαίνουν πιο συχνά το στάβλο.
3: Πρέπει να βγαίνουν από το στάβλο και να περνάνε και κάποιο χρόνο με άλλα άλογα. Και
0: κοινωνικοποίηση.
3: Η κοινωνικοποίηση που λέμε, που γίνεται και στα σκυλιά, για παράδειγμα.
0: Και στους ανθρώπους.
3: Στους ανθρώπους, όπως λέτε κι εσείς. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι στο εξωτερικό, για παράδειγμα, είχα και εγώ ακριβώς την ίδια εμπειρία σαν παιδί, όταν ξεκίνησα να κάνω εδώ υπασία. Το αλογάκι που έπαιρνα ήταν ήδη έτοιμο, δηλαδή είχε τη σέλα του, είχε τα ηνία του, δεν ήξερα πώς να σηκώνω τα πόδια, να καθαρίζω τις οπλές, δεν ήξερα τις ανάγκες που είχε το φαγητό. Αυτά είναι πράγματα που τα έμαθα, να σας πω την αλήθεια, αργότερα, όταν άρχισα να έρχομαι πιο πολύ σε επαφή με τα άλογα με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ο Έλληνας ιππέας θα έπρεπε να καταλαβαίνει αν το άλογο του πονάει, όταν κουτσένει, τι σημαίνει κουλικός.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται, αυτό δεν είναι εύκολο αντιληπτό αν κουτσένει.
3: Αυτό είναι, αυτή είναι και μεγάλη διαφορά με τα μικρά ζώα, για παράδειγμα. Αυτό που είπε η Οριάννα, ότι είναι ζώα, παρόλο που είναι πολύ μεγάλα, έχουν μια ανθεκτικότητα την οποία δείχνουν προς τα έξω, γιατί αν σκεφτείτε ότι είναι και ένα άλλο, ένα ζώο το οποίο άμα ήταν έξω θα υπήρχε κάποιος θηρευτής, οπότε όταν πονούσε δεν μπορεί να το δείχνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ήταν και το αντικείμενο,
0: ναι, θα επίθεσης.
3: Ακριβώς, οπότε είναι ζώα τα οποία μπορεί να πονάνε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσουν.
0: Δεν μιλάνε.
3: Ακριβώς, δεν μιλάνε, αλλά έχουν και πολύ, μια πολύ βασική σηματολογία, στην οποία δεν ξέρει όλος ο κόσμος, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι, Οριάννα, και εσύ συμφωνείς με αυτά τα οποία λέει η Νίνα. Το λέω επειδή και εσύ από μικρή ασχολήθηκες με τα άλογα, έκανες και υπασία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η Νίνα. Και να τονίσουμε και αυτό, ότι τα άλογα είναι πάρα πολύ καλά στο να κρύβουν τον πόνο. Και αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ειδικά όσοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα ζώα.
0: Δεν το δείχνουν, δηλαδή.
2: Δεν το δείχνουν.
0: Και δεν το δείχνουν επειδή ακριβώς αυτό που περιέγραψε η Νίνα, δηλαδή εάν φοβούνται ότι ίσως αν το εκφράσουν θα γίνουν αντικείμενο επίθεσης από κάποιον τρίτον, είναι το ένστικτο, ας το πούμε.
2: Στη φύση είναι θυράματα, οπότε έχουν εξελιχθεί στο να μην δείχνουν ότι κάτι αρνητικό του συμβαίνει.
0: Το ίδιο και στους σκύλους και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή δεν είναι το ίδιο, δηλαδή πονάει και εσύ το αντιλαμβάνεσαι επειδή, δεν ξέρω, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Συνήθως είναι πιο εκφραστική η σκύλη και είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε τι γίνεται και δεν χρειάζεται από τη φύση τους να το κρύψουν όπως χρειάζεται ένα άλογο, ένα ζώο που είναι θύραμα, έτσι. Και είναι ζώα τα οποία επειδή τα έχουμε μεγαλώσει μαζί τους, έχουμε μεγαλύτερη εξοικείωση, μπορούμε να καταλάβουμε και πιο εύκολα όταν είναι στεναχωρημένος ο σκύλος μας, όταν δεν έφαγε το φαγητό του, για παράδειγμα, μπορούμε πολύ πιο εύκολα να τον προσεγγίσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και, αλήθεια είναι ότι τα άλογα το δείχνουν, απλώς πρέπει να διαβάσεις τα σημάδια. Οπότε πρέπει κανείς να εξοικειωθεί, να μπορεί να αναγνωρίζει αυτά τα σημάδια, τα οποία είναι πολύ ήπια, αλλά ακόμα και μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά του αλόγου μπορεί να σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Το οποίο μόνο κάποιος ο οποίος έχει
2: επαφή και
0: εξειδίκευση και γνώση μπορεί να το αντιληφθεί.
2: Ναι, και έχει εκπαιδευτεί και παρακολουθεί το ζώο του, ξέρει ποια είναι η φυσιολογική συμπεριφορά.
0: Ήθελα να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν κατάλαβα σωστά, στην Ελλάδα δεν έχουμε εξειδικευμένες κλινικές, ας το πω έτσι, νοσοκομεία για άλογα ή υποειδή γενικότερα. Στο εξωτερικό φαντάζομαι ότι υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Επίσης θέλω να πω κάτι ότι, που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος και έχει ενδιαφέρον, ότι ουσιαστικά η τέχνη και της υπασίας αλλά ακόμα και της κτηνιατρικής ξεκίνησε ουσιαστικά με το βιβλίο περί υπηκής του ξενοφόντα. Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα είχαμε κάνει κάποια τεράστια βήματα για την εποχή που στην πορεία των χρόνων ουσιαστικά το χάσαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ναι, και πλέον έχουμε φτάσει να είμαστε μια χώρα που ουσιαστικά δεν έχει την απαραίτητη υπιατρική, τις ιατρικές εγκαταστάσεις ούτως ώστε να προσφέρει αυτά που χρειάζεται να προσφέρει σε ένα άλογο ασθενή, έτσι, σε ένα υποειδές ασθενή. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν απλά κλινικές, υπάρχουν κλινικές σχεδόν σε κάθε κομμόπολη. Δηλαδή είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των κλινικών που μπορείς να βρεις σε πολύ μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό είναι κάτι που και στην Ελλάδα σε κάποια φάση θα πρέπει να αλλάξει, έτσι.
0: Ναι. Και αναφέρθηκες και στον ξενοφόντα και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι η λέξη φίλιππος είναι ο φίλος του ύπου, έτσι δεν είναι, ο φίλος του αλόγου. Πολλοί δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Η λέξη φίλιππος είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, και είναι πλέον διεθνής, παγκόσμια λέξη, έτσι, παγκόσμιο όνομα πλέον.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μια και αναφέρθηκες τώρα σε αυτό, εσείς έχετε κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, μία προσπάθεια, ο καθένας από το μετερίζει του, να ενώσετε τις δυνάμεις σας, έτσι δεν είναι, την εξειδίκευσή του ο καθένας, είναι ένα στην γενική, λέω γενική γιατί έτσι το κατανοώ, ξέρεις, χειρουργική του αλόγου, η Οριάννα σε θέματα π.χ. που έχουν να κάνουν με οδοντιατρική ή τέτοια, ο Βασίλης σε θέματα που έχουν να κάνουν με την
1: ορθοπαιδική.
0: Ναι, του
1: αλόγου. Αυτό στην ουσία που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, Εμείς βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε τυχαία. Με την Ίνα γνωριστήκαμε σε ένα σεμινάριο στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ η αλήθεια είναι ότι καθαρά επαγγελματικά το εξωτερικό θα ήταν καλύτερο για μας. Στην ουσία αγάπη προς την πατρίδα είναι αυτή που μας είπε.
0: Ο νόστος που λέμε.
1: Ακριβώς, γυρίστε πίσω και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι οι περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται συνήθως από ένα άτομο, δηλαδή ένας γιατρός που δουλεύει ατομικά. Εμείς κάνουμε μια ομάδα ώστε να μπορούμε να παρέχουμε μια ολιστική φροντίδα στο άλογο. Διαφορετικές ειδικεύσεις με παρόμοια φιλοσοφία, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στο πεδίο όσο μεγαλύτερη και πιο ακριβή κτηνιατρική υπηρεσία γίνεται.
0: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατανοώ, δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο στην Ελλάδα, όπως είπες. Υπάρχουν ατομικά κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι κτηνίατρος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Χωρίς εξειδίκευση δηλαδή. Εσείς στην ουσία ενώνετε τις δυνάμεις σας, ο καθένας την εξειδίκευσή του, για να παρέχετε ένα συνολικό πακέτο, ας το πω έτσι, υπηρεσιών ως προς το.
3: Προσπαθούμε να φέρουμε λίγο το επίπεδο του εξωτερικού στην Ελλάδα, κάπως έτσι θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία βιώσαμε και εκπαιδευτήκαμε και τα είδαμε πώς δουλεύουν στο εξωτερικό. Σε υψηλό επίπεδο, να μπορούν να έρθουν και στην Ελλάδα, είτε αφορά το αγωνιστικό άλογο, όπου μπορείς να κάνεις κάτι πολύ εξειδικευμένο, όπως για παράδειγμα βλαστοκύτταρα, ή ακόμα και ένα άλογο της επαρχίας, το οποίο μπορεί να έχει μια απλή αλλεργία, παρόλα αυτά ταλαιπωρείται, έχει πληγές, μολύνονται και χρειάζεται έναν υπίατρο να μπορέσει να πάει και να το θεραπεύσει.
0: Ναι. Και όπως είπατε, δεν υπάρχουν κλινικές στην Ελλάδα για ζώα και ιδίως για άλογα, για ύπους, για υποειδή γενικότερα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ουσιαστικά μόνο η κλινική του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, όπου είναι το προσωπικό μικρό, έχει μικρή δυνατότητα, δηλαδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλη την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς είναι η μόνη επιλογή, ακόμα άλογο και άλογα από την Κρήτη. Μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει στην Αθήνα, για παράδειγμα, να μην χρειαστεί να ταξιδέψουν τόσες ώρες.
0: Ναι. Στην ουσία, δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά, οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στα άλογα στην Ελλάδα είναι επί του πεδίου, που λέμε, έτσι, αφού δεν υπάρχουν κλινικές.
1: Ναι, στην ουσία αποκλειστικά.
0: Δηλαδή, υπάρχει ένα βανάκι, ας το πούμε έτσι, που.
3: Συνήθως έχουμε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο έχουμε όλο τον εξοπλισμό μας στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, συνήθως αυτό είναι το ακτινολογικό, θα είναι η υπέρηχη. Εξαρτάται το περιστατικό που θα είμαστε, αν θα πάμε σε κάποιο κολλικό, αν θα. Εξαρτάται τις ανάγκες. Και με αυτό θα πάμε στο πεδίο, στον κάθε στάβλο, στο κάθε λιβάδι, υπό όλες τις συνθήκες. Δεν χρειάζεται καν ο χώρος να είναι καλυπτόμενος. Μπορεί να δουλεύουμε στη βροχή, μπορεί να είναι στις 2 το πρωί. Δυστυχώς εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να καλύπτουμε την Αττική. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολλές φορές που θα πάμε οργανωμένα και θα πάμε στην επαρχία, θα πάμε στα νησιά, θα πάμε να παρέχουμε φροντίδα εκεί που χρειάζεται.
0: Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει τώρα όλο αυτό το οποίο την παροχή υπηρεσιών αυτή που περιγράφεται στην Ελλάδα.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε τώρα, ότι ουσιαστικά εμείς μέσα στο αυτοκίνητο κουβαλάμε εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ό,τι έχει ένα απλό κτηνιατρίο μικρών ζώων. Σίγουρα έχει μεγαλύτερο κόστος, ο οποίος δεν ασφαλίζεται. Άμα τρακάρουμε, τα χάνουμε όλα, ας πούμε. Και πρέπει πολλές φορές να τον κουβαλάμε μέχρι, ας πούμε, τη Μάνη ή την Κρήτη ή την Κέρκυρα, για παράδειγμα. Και όχι, δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πλαίσιο που να νομοποιεί όχι αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται, θα ήθελα να ζητήσω από τον καθένα από εσάς να πει δύο κουβέντες πριν κλείσουμε. Κάτι που εγώ δεν σας ρώτησα, που θέλετε να πείτε. Ας ξεκινήσουμε από σένα, Βασίλη, και να έρθουμε μετά στην Οριάννα.
1: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βλέπω ότι ο νέος κόσμος και τα νέα παιδιά που είναι στην υπασία έχουν πολύ μεγάλη όρεξη να μάθουν. Και για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που μου δίνει κίνητρο να θέλω κι εγώ να βελτιώνομαι και να μπορώ να προσφέρω καλύτερες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, ότι τα νέα παιδιά στην Ελλάδα ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν περισσότερο και διψάνε για γνώση. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάνε κιόλας αυτό το οποίο
1: και
0: κάνουν.
1: Και είναι το μόνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει το μέλλον, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και από εκεί ξεκινάμε.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα παιδιά θα γίνουν η επόμενη πίεση, η επόμενη κτηνίατροι.
0: Σωστά, σωστά. Οριάννα, θες να...
2: Ναι, ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτό βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να αλλάζει η νοοτροπία και του κόσμου, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Επίσης οι ανάγκες, η αλήθεια είναι, παραμένουν πάρα πολύ μεγάλες για την παροχή υπηρεσιών στα υποειδή. Ακόμα και στα φιλοζωικά σωματεία, τα οποία δεν τα αναφέραμε.
0: Σωστά.
2: Υπάρχουν πολλά φιλοζωικά σωματεία, όπως για παράδειγμα ο ΕΣΠΗ, το Υπόθεσης, το Athens Happy House ή και το Help Horses Σημητός, που πραγματικά περιθάλπτουν υποειδή και προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο. Και εμείς, ο στόχος μας βασικά είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες, εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε όσο περισσότερο υποειδή μπορούμε στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Κλείνοντας με την Νίνα, εάν κανείς θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας και τα λοιπά, τι θα πρέπει να κάνει?
3: Μπορεί να μας βρει στην ιστοσελίδα που υπάρχει στο ίντερνετ.
0: Ποια είναι η ιστοσελίδα?
3: Στο E-Patric Care υπάρχει στο ίντερνετ, που είναι η ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Βασίλης και η Οριάννα, και πλέον θα ανήκω και εγώ σε αυτή την ομάδα.
0: Θέλεις να μας πεις...
1: Αν κάποιος πληκτρολογεί στα ονόματά μας ή πληκτρολογεί E-Patric Care,
0: E-Patric Care, όπως
3: τα ακούς,
0: HI,
1: ναι. Okay. Θα μας βρει και στο Facebook και Instagram και το site μας, όπου εκεί πέρα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο, ναι, ναι, στο κομμάτι του εθελοντισμού, γιατί θεωρώ την υποχρέωσή μας ως κτηνίατροι, πέρα από το κομμάτι της δουλειάς, να παρέχουμε και ανιδιοτελώς. Και για παράδειγμα, ένα κομμάτι πολύ σημαντικό είναι η εκπαίδευση της αστυνομίας, ναι, όπου εθελοντικά βοηθάμε μέσω του προγράμματος του Zero Stray Academy, όπου είναι πολύ σημαντικό γιατί η προστασία των υποειδών εν τέλει είναι από την αστυνομία. Έτσι, ο αστυνόμος θα κληθεί πρώτος να δει μια κατηγορία που έχει γίνει. Ναι. Και συμμετέχουμε σε αυτό το κομμάτι εθελοντικά, προσπαθώντας να βοηθήσουμε συνολικά την ευζοία των αλόγων σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα, όσοι θέλουν ή ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά εδώ πέρα, E-Patric Care, από ό,τι κατάλαβα, είναι ένας τρόπος. Ο άλλος είναι τα ονόματά τους, Νίνα Ζησοπούλου, Οριάννα Μανώλη και Βασίλης Παπαθεοδόρου. Είναι τα τρία παιδιά, οι τρεις νέοι αυτοί επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με τα υποειδή, τα άλογα, τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, παιδιά, και τους τρεις σας που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, έτσι, σε αυτό το οποίο κάνετε. Είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσπαθείτε να φέρετε κάτι που ήδη γίνεται στο εξωτερικό. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Πλώρη που στέκεις μοναχή και κύμα δε φοβάσαι, να λες για την αγάπη μου να την αναστοράσαι. Ο μεγάλος Βασίλης Σκουλάς με το τραγούδι «Η Πλώρη» ξεκίνησε το ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Εδώ είμαστε παιδιά, πήκο, έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα που συνδέει τους Έλληνες όπου γης στη Φωνή της Ελλάδας. Έτοιμοι να σαλπάρουμε, έτοιμοι να ξανοιχτούμε στο πέλαγος. Στόρια πήραμε, όλα νέτα, πλώρα πρίμα. Τα έγγραφα επίσης τα πήραμε από το λιμεναρχείο και από τις αρχές. Το φορτίο είναι τσεκαρισμένο και όλα ασφαλή. Τα μπάρια είναι τσεκαρισμένα και ασφαλισμένα. Η κουβέρτα καθαρή, διπλοτσεκαρισμένη και αυτή. Ο πιλότος μόλις ανέβηκε στη γέφυρα, η μηχανική στάμπαϊ κάτω στη μηχανή, ο ναύτης μαζί με τον καπετάνιο και τον αδιποπλίαρχο πάνω στην πλώρη. Πρίμα είναι υπόλοιποι και είμαστε έτοιμοι, ο γραμματικός με το λοστρόμο και τους ναύτες πλώρα, και όπως είπαμε πριν, οι υπόλοιποι είναι στην πρίμη. Λύσαμε λοιπόν κάβους και πρόσω ολοταχώς πάμε να φύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, όπως βρωτοφωνάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας, να είναι καλά όπου και να βρίσκονται, με τον Άι Νικόλα προστάτη τους και την Παναγία μαζί τους, και σύντομα στα σπίτια σας, και να είστε πάντα γεροί. Είναι η εκπομπή για τους ναυτικούς μας, είναι η εκπομπή για τους ανθρώπους της ναυτιλίας. Σας κρατάμε συντροφιά κάθε πρωί 8 με 9 εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες μας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές, όπως αυτό τώρα, με Βάρκα την Καρδιά, Θοδωρής Κοτονιάς.

Τον καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε τον έρωτα στα ζάρια. Θοδωρής Κοτονιάς στο τραγούδι «Με βάρκα την καρδιά», από την τελευταία του δουλειά, και είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε. Πάμε όμως να δούμε τις εξελίξεις, τι γίνεται κάτω εκεί. Θα ασχοληθούμε με δύο θέματα για τις εξελίξεις κάτω στο Περσικό κόλπο. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν, εντείνοντας την πίεση προς τη Τεχεράνη. Το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων συνοδεύτηκε από μία ακόμη αυστηρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ιρανική ηγεσία. «Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμα πιο σκληρές κινήσεις. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε δύο διαδοχικά κύματα επιθέσεων μέσα χθες την Τετάρτη, με στόχο, όπως αναφέρει η κεντρική διοίκηση, να αποδυναμώσει περαιτέρω τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτησης εγκαταστάσεις επιτήρησης, καθώς και στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή του Μπανταραμπάς. Νωρίτερα είχε προηγηθεί επιχείρηση διάρκειας περίπου 90 λεπτών εναντίον παράκτηνων αμυντικών θέσεων και αποθηκών πυράβλων Cruise στο νησί Μεγάλο Τούνπ. Παράλληλα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίου που επιχείρησε να παραβιάσει το νέο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Το μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη. Εδώ λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ κράτησε υψηλούς τόνους χθες, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να θέσει συγκεκριμένη προθεσμία πριν διατάξει νέα πλήγματα, απάντησε: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες. Ξέρουν πολύ καλά τι διακυβεύεται. Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους». Αργότερα, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. «Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι αυτή τη στιγμή. Θέλουν όσο τίποτε άλλο να υπάρξει συμφωνία. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή θα το τελειώσουμε οριστικά», ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μια μέρα μετά την προειδοποίηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η χώρα του δεν έχει κανένα λόγο να συνεχίσει να εφαρμόσει τη συμφωνία, εφόσον αυτή δεν εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα. Όπως υποστήριξε, η εθνική ασφάλεια της χώρας προϋποθέτει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στα στενά του Ορμούς, ενώ τόνισε ότι τόσο οι διαπραγματεύσεις όσο και ο πόλεμος αποτελούν εργαλεία της στρατηγικής αντίστασης του Ιράν απέναντι σε μία, όπως τη χαρακτήρισε, υπαρξιακή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για επανέναρξη συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Τα καραβάκια, τα καραβάκια με την Κέτι Χωματά εδώ στις καλές θάλασσες στην Φωνή της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι υπεύθυνος για τον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και αφού είμαστε στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, να δούμε ένα δημοσίευμα του CNN που αναφέρεται πως οι Άραβες ηγέτες απέτρεψαν την τελευταία στιγμή το σχέδιο Τραμπ για διόδια στα στενά του Ορμούζ. Το ένα τηλεφώνημα διαδέχονταν το άλλο, βασιλιάδες και εμμύριδες ζητούσαν επιγόντως να μιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο Λευκό Οίκο οι συνεργάτες του Πρόεδρου ήταν εφηνιδιασμένοι. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες η πρόταση για την επιβολή διοδίων 20% έπαιζε αυτό από τη Δευτέρα στα φορτία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς κατέρευσε, ύστερα από έντονες πιέσεις των αραβικών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και εσωτερικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Το πρωί της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς και θα επιβάλλουν τέλος 20% σε κάθε φορτίο που διέρχεται από το στρατηγική σημασίας πέρασμα. Η ανακοίνωση προκάλεσε σοκ όχι μόνο στις αγορές και στους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον κόλπο, αλλά και σε πολλούς αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι σύμφωνα με το CNN δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτό το σχέδιο. Σύμφωνα λοιπόν με το Αμερικανικό Δίκτυο, αμέσως μετά την ανακοίνωση ξεκίνησε αγώνας δρόμου για να απαντηθούν βασικά ερωτήματα. Ποιος θα πληρώνε το τέλος? Οι ναυτιλιακές εταιρείες? Οι χώρες του κόλπου? Με ποιο μηχανισμό θα γίνονταν η ίσπραξη? Και κυρίως πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα μέτρο χωρίς προηγούμενο σε διεθνή θαλάσσια οδό? Η σύγχυση μεγάλωσε όταν ο ίδιος ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί αργότερα ότι το κόστος θα επομίζονταν οι αραβικές χώρες του κόλπου. Την ίδια στιγμή οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και του Μπαχρέιν επιδόθηκαν σε συντονισμένη διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου. Στόχος τους ήταν να επικοινωνήσουν προσωπικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και να τον πείσουν να εγκαταλείψει την ιδέα, προειδοποιώντας για τις συνέπειες. Στόχος τους ήταν να επικοινωνήσουν προσωπικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και να τον πείσουν να εγκαταλείψει την ιδέα, προειδοποιώντας

στόχους της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ιράν. Ένα από τα βασικά επιχειρήματά τους ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επανειλημμένα χαρακτηρίσει παράνομη κάθε προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Αν η Ουάσιγκτον έκανε ακριβώς το ίδιο, θα κατέρεε το βασικό νομικό και πολιτικό της επιχείρημα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα τέλη του Ιουνίου ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει πως καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θαλάσσια οδό, επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν σχεδόν αμέσως. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγσί, αξιοποίησε την τοποθέτηση του Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο και ότι όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα πρέπει να αποζημιώνεται. Μάλιστα, σχολίασε ειρωνικά ότι ποσοστό 20% είναι υπερβολικό, προσθέτοντας πως εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Μέχρι το πρωί χθες, της Τρίτης, προχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος άλλαξε στάση. Ανακοίνωσε ότι οι χώρες του κόλπου δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτήρισε αυτή τη λύση προτιμότερη από την επιβολή διοδίων. Μίλησα, λέει, με βασιλιάδες, εμμύριδες και ηγέτες που γνωρίζουμε όλοι. Μου είπαν ότι θα προτιμούσαν να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο, δήλωσε ο Τραμπ, βάζοντας τέλος σε ένα σχέδιο που έζησε μόλις ένα 24ωρο, αλλά αποκάλυψε για ακόμη μια φορά πόσο απρόβλεπτα μπορεί να διαμορφώνεται η αμερικανική εξωτερική πολιτική με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά σχετικά με το δημοσίευμα του CNN πως οι Άραβες ηγέτες απέτρεψαν την τελευταία στιγμή το σχέδιο Τραμπ για τα διόδια στα στενά του Ορμούς.

Από την ταινία «Πολιτική κουζίνα» ακούσαμε το τραγούδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» του Τάσου Μπουλμέτη, σύνθεση της Ευαμφίας Ρεμπούτσικα, το τραγούδι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουν το χθες, θες δε θες, στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε και πάμε στον Πειραιά. Παραδόθηκαν χθες Τετάρτη στο λιμενικό σώμα στην ελληνική ακτοφυλακή 44 νέα οχήματα που κατανέμονται άμεσα σε λιμενικές αρχές ανά την επικράτεια στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικής ικανότητας του λιμενικού σώματος σε ολόκληρη τη χώρα. Η προμήθεια τους συνολικού προϋπολογισμού περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Ταμιακού Προγράμματος Πολιτική Προστασία ΕΣΠΑ 2021-27 και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ορίμασε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στο πλαίσιο του Εξοπλισμού Προγράμματος ΕΓΙΣ. Πλέον καθιστάται πιο αποτελεσματική η συνδρομή του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στο Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Η χρήση των εν λόγω οχημάτων θα συμβάλλει ενεργά στην ασφάλεια των πολιτών τόσο με προληπτικές δράσεις μέσω της εκτέλεσης περιπολιών όσο και με καταστατικές δράσεις όπως η απομάκρυνση πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Τα νέα οχήματα τύπου pick-up μοντέλου Ford Ranger και ισχύως 170 ύπων φέρουν τη δυνατότητα επιλεκτικής κίνησης και στους 4 τροχούς με εξαιρετικές δυνατότητες. Επίσης, τα οχήματα επιβατικού τύπου μοντέλου Opel Astra ισχύως 130 ύπων χαρακτηρίζονται για τα υψηλά επίπεδα άνεσης και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας κίνησης, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς κίνησης. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κικίλιας, αναφερόμενος στο γεγονός ότι το σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνει σήμερα το λιμενικό σώμα αποτελεί κομμάτι του ΕΓΙΣ, το οποίο ο ίδιος εκκίνησε τις προκηρύξεις και τις συμβασιοποιήσεις των έργων ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, τόνισε: «Η ενίσχυση του λιμενικού σώματος και η ασφάλεια του πολίτη έχουν κεντρική θέση στην πολιτική μας. Αυτή η προτεραιότητα αποδεικνύει στην πράξη ότι σύγχρονα μέσα, κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη και ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να οδηγήσουν σε αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του λιμενικού σώματος».

0: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, τραγούδι του άμυνες του Γιώργου Κονιτόπουλου. Ακούσαμε από την Νάσια Κονιτόπουλου εδώ στις καλές θάλασσες. Και πάμε τώρα στο ταξίδι μας στα Ποσειδόνια, καθότι έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό και πρέπει να το μοιραστούμε όλο μαζί σας, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε τι δήλωσε, γιατί είχαμε και επισκέψεις με από ξένους επισκέπτες στο χώρο των Ποσειδονίων και κατ' επέκταση και στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας που είχαμε στήσει εκείνες τις ημέρες μέσα στο χώρο του Metropolitan Expo. Ο πρέσβης της Κορέας, της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας, ο Τσου Σεόγκ Λιμ, βρέθηκε στην Φωνή της Ελλάδας να ακούσουμε τι δήλωσε και τι είπε για τα Ποσειδόνια και για την ναυτιλία. Εδώ είμαστε στα Ποσειδόνια 2026. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και στις καλές θάλασσες τον πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας, τον κύριο Τσου Σεόγκ Λιμ. We are happy to have here in our studio at the Voice of Greece and the Pharisees, Mr. the Ambassador of Korea, Mr. Tsu Seong Lim. Thank you very much for being with us, Mr. Ambassador. I would like to ask you, first of all, tell us your impression. What did you see here at the Posidonia 226? Το ρωτήσαμε τι αποκόμισε, τι εισέπραξε από την επίσκεψή του στα Ποσειδόνια.
1: It is my real honor to join this interview. Thank you very much for inviting me.
0: Thank you, sir.
1: And this is my very first participation of the Posidonia 2026.
0: Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στα Ποσειδόνια.
1: I was amazed from the beginning, or before the beginning, there were many pre-opening receptions and gatherings. And when Posidonia 2026 opened, everybody felt that a lot of participants.
0: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, και πριν και μετά υπάρχουν πολλά γεγονότα γύρω από τα Ποσειδόνια, με τα συνέδρια και τα σεμινάρια και όλες τις εκδηλώσεις γι' αυτό, και όταν άνοιξε είδα πάρα πολύ κόσμο.
1: But more than that, just number of participants, what amazed me is the range of maritime industries gathering in this Posidonia. We are saying there are three top maritime exhibitions in the world, Norway and Germany and Greece.
0: Αναφέρεται στον πάρα πολύ κόσμο το οποίο επισκέφτηκε τα Ποσειδόνια, αλλά περισσότερο όλα αυτά τα διάφορα στοιχεία τα οποία βλέπει στα διάφορα περίπτερα, και φυσικά αναφέρεται στις τρεις μεγάλες εκθέσεις της Δανίας, you said Denmark,
1: Norway, Germany,
0: Germany και Ελλάδα, Γερμανία, Νορβηγία και Ελλάδα.
1: But the spectrum this maritime exhibition covers, I believe Posidonia is the broadest exhibition in the world.
0: Αλλά το μέγεθος και αυτά που καλύπτουν τα Ποσειδόνια είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, με όλα αυτά που δείχνει και προσφέρει στον κόσμο.
1: Especially for Korea delegation, the Posidonia exhibition is the most important one.
0: Και για την αντιπροσωπεία της Κορέας, τα Ποσειδόνια, γιατί εκθέτουν και εδώ από την Κορέα, είναι η πιο σημαντική έκθεση.
1: There are two historic backgrounds.
0: Υπάρχουν δύο backgrounds για την Κορέα.
1: First of all, Greece helped during the Korean War.
0: Η Ελλάδα βοήθησε πάρα πολύ την Κορέα πίσω στο πόλεμο της Κορέας.
1: By sending more than 10,000 troops even before we had diplomatic relations.
0: Στέλνοντας περισσότερους από 10,000 στρατιώτες πριν ακόμα συνάψουμε διπλωματικές σχέσεις.
1: All of the Korean people appreciate their sacrifice.
0: Και όλος ο λαός της Κορέας ευγνώμονες γι' αυτό.
1: And in 1971, the first ship order from the abroad was from Greece, George Lefanos.
0: και το 1971 το οποίο αφήχθη στην Κορέα είναι ελληνικό και ήταν του Γιώργου Λιβανού.
1: From that time on, Korean shipbuilding business has grown.
0: Α, το πρώτο πλοίο που χτίστηκε στην ήταν το 1971 από τον Γιώργο Λιβανό και από τότε άρχισε να χτίζει η Κορέα και να, στο θέμα της ναυπήγησης πλοίων.
1: During the 55 years, Korean shipbuilding business and Greek ship owners have grown together.
0: Και η ναυπηγική της της Κορέας, αλλά και η συμβολή, η συνεισφορά της, των Ελλήνων μεγάλωσαν και πορεύτηκαν μαζί.
1: So for Korean industry and Korean government, the Posidonia exhibition is the most meaningful one, and especially the Korean industries are very happy to have this extensive exhibition. They have ample opportunities to meet Greek ship owners, but all the industry people around the world.
0: Αλλά η βιομηχανία, η ναυπική οικονομία, αλλά και η κυβέρνηση της Κορέας είναι ευγνώμονες και έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό το γεγονός των Ποσειδονίων.
1: Especially Korean shipyards are happy to see many people are visiting this exhibition. Still, the market is good.
0: Και τα ναυπηγεία της Κορέας βλέπει ότι ακόμα η αγορά είναι σε καλό επίπεδο και είμαστε σε καλό δρόμο. Well, Mr. Ambassador, before I let you go, because we have many things to see, the last 2 hours more, the clock is ticking. A few more words from you. First of all, you like Greece. What is your opinion about Greece?
1: From my heart, we are
0: τον ρωτήσαμε
1: connected.
0: Αν του αρέσει η Ελλάδα και από την καρδιά μου.
1: We are connected each other.
0: Είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον.
1: More important thing is that we feel by heart we are very close each other.
0: Με την καρδιά μας αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Finally, sir, what would you like to say to the people of the maritime industry and the people who work on the ships?
1: Yes. Today I visit this exhibition again to speak to the young people. Both of Greece and Korea, we should talk to young people to be more involved in the maritime industry.
0: Πρέπει να προσεγγίσουμε και να μιλήσουμε στα παιδιά, στη νέα γενιά, να έρθουν κοντά στην ναυτική βιομηχανία. Τους έχουμε ανάγκη. Thank you very much. Ευχαριστώ, Mr. Ambassador. Wish you all the best.
1: Thank you.
0: Ήταν ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας, ο κύριος Χιου Σεόνγ Λιμ, ο οποίος μίλησε στις Καλές Θάλασσες και στη Φωνή της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των Ποσειδονίων.
2: Και ξαποστενεύω, σπάω πηξίδα και ο χάρτες αγκύρα ρίχνω και βουτώ.

2016 από το άλμπουμ Κατάστρωμα, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Κατάστρωμα. Ακούσαμε το τραγούδι «Λιμάνι καρδιά σου» με τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους. «Λιμάνι βρήκα στην καρδιά σου και ξαποσταίνω εδώ, σπάω πηξίδα και ο χάρτες, άγκυρα ρίχνω και βουτώ». Είναι η φωνή της Ελλάδας εδώ στο καθημερινό μας πρωινό ταξίδι που κάνουμε από τη φωνή της Ελλάδας και φυσικά με τις καλές θάλασσες ανταμώνουμε τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς και όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας και όσοι εργάζονται σε αυτό το χώρο και φυσικά στους θαλασσινούς και στους νησιώτες μας. Η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες 24 ώρες έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά από και προς την ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μια μοναδική, μια ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες όπου γης, με τους Έλληνες της Διασποράς και με τους Έλληνες εντός των τυχών. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας και στους ναυτικούς βέβαια που ταξιδεύουν, μπορούν να μας ακούνε κάθε μέρα από εκεί, όποτε θέλουν εκείνοι, διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούνε και στο site της φωνής, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών. Μας ακούτε και από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή με έμβλημά μας, με σύμβολό μας, το φι, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα επικοινωνίας στο 210-6066-815-16 και στο The Voice of Greece, papakier.gr, μπορείτε να στείλετε τα email σας με τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες σας κλπ. The Voice of Greece, papakier.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και θα στείλουμε χαιρετίσματα όπως κάνουμε κάθε μέρα σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον ασυρματιστή από τη Σύρο, καλό μας φίλο Βαγγέλη Μακρόπουλο. Χαιρετίσματα στη Σύρο, στον Μάστρο Λεωνίδα Τριανταφυλάκη και στον καπετά Δημήτρη Καραπιπέρη από την Αυτομάνα Άνδρο, στον Μάστρο Νικόλα Τσαντούλη από τη Θήβα και η Πειραιά. Τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Επίσης στη Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου. Χαιρετίζουμε τον Μάστρο Δημήτρη Τσαλαπάτη, απόφυτο της ΑΕΝ Ασπροπύργου, τον ασυρματιστή από τη Χίο Δημήτρη Ορφανούδη, τον καπετά Βαγγέλη Πίκουλα από τα Αθηνιανά της Χίου, τον καπετά Θράσο Βουδούρη και τον καπετά Γιάννη Βενέτο, επίσης από τη Χίο. Τέλος στον Μάστρο Χριστόδουλο Τσαγκαρισιάνο από την Κεφαλονιά και από την Κάσο θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Μινά Μάστρο Μανώλη, στον καπετά Μινά Μάρκου, έχω κάνει μαζί του, τον είχα γραμματικό κάποτε, τον καπετά Μινά Κάπτα Δημήτρη και στον Μάστρο Μανώλη Περσελή του Ηλία.

Κωνσταντίνος Λούβαρης πανηγυρίζει, ο τεχνικός ήχου πανηγυρίζει για το τραγούδι αυτό που επιλέγουμε συχνά πυκνά. Είναι από τα αγαπημένα μας και από αγαπημένο του. Ήταν η Pixlax φυσικά, Καράβια που περάσατε, καινούριο τραγούδι. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα, βουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω, με τη δικιά της την αλμύρα πόσα θάλαζα, με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Καλές θάλασσες, σχεδόν φτάσαμε στο τέλος μας. Να πούμε ότι αυτή εδώ εκπομπή είναι η εκπομπή που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους ασυρματιστές, τους καμαρότους, τους φαροφύλακες, τους ψαράδες, τους ανθρώπους των γραφείων, τους πλειοκτήτες, τους καπετάνιους, τους ανθρώπους γενικά του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Τους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μέρα. Είμαστε δίπλα τους, με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον τώρα, καθότι είναι Πέμπτη, το Σάββατο, στη Βάρδια Σαββάτου, με εκλεκτό καλεσμένο μας τον πλειοκτήτη, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο από τη Σύφνο. Θα μας πει ωραία πράγματα και εκείνος για τη ζωή του, για την πορεία του στη θάλασσα, καθώς υπήρξε και για κάποιο διάστημα και υπουργός ναυτιλίας. Γιώργος Βερνίκος, σε επανάληψη η εκπομπή μας αυτή στη Βάρδια Σαββάτου. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Γεια χαρά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης. Απόψη η εκπομπή μας Φωνές και Μουσικές μας πλημμυρίζει από την κομψότητα, τη φινέτσα και τη γοητεία μιας γυναίκας που σφράγισε ανεξίτηλα τον ελληνικό πολιτισμό. Το αφιέρωμά μας λοιπόν είναι για τη σπουδαία Μάρο Κοντού, μια προσωπικότητα που συνδύασε την αριστοκρατική ομορφιά με το πηγαίο ταλέντο, το θέατρο με τον κινηματογράφο και τη θεατρική σκηνή με τις αθάνατες μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη. Έτσι λοιπόν θα ξετυλίξουμε σήμερα το νήμα μιας μυθικής διαδρομής, γεμάτης φως, γεμάτης γέλιο και συγκίνηση, αλλά και απαράμιλο στυλ. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και σας καλωσορίζουμε σε ένα ταξίδι στην πιο όμορφη, νοσταλγική και αρχοντική Ελλάδα. Ξεκινάμε.

Ακούμε πάντα τη φωνή της Μάρος Κοντού σε διάφορα τραγούδια. Η ιστορία λοιπόν της Μάρος ξεκινά τον Ιούλιο του 1934 στην καρδιά μιας Αθήνας, γεμάτης νεοκλασικά και ανθισμένες αυλές. Μεγαλώνει σε μια αστική οικογένεια, όπου η αισθητική, η μόρφωση και η αγάπη για τις τέχνες αποτελούν καθημερινό βίωμα. Από πολύ νωρίς, η έμφυτη κομψότητά της και η αγάπη της για την κίνηση την οδηγούν στο κλασικό χορό. Παράλληλα, η βαθιά ζεστή φωνή της και η εκφραστικότητά της προμηνύουν μια καλλιτεχνική φύση που δεν μπορεί να περιοριστεί. Η Αθήνα της κατοχής και των δύσκολων μεταπολεμικών χρόνων διαμορφώνει τον δυνατό χαρακτήρα και την περηφάνεια της. Με αυτά λοιπόν τα εφόδια και μια σπάνια φυσική ομορφιά, η νεαρή Μάρο ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα προς τον κόσμο του θεάματος. Η είσοδος της στο Εθνικό Θέατρο δεν είναι απλώς μια επιλογή καριέρας, αλλά μια βαθιά μίηση στην τέχνη. Εκεί έχει την τύχη να μαθητεύσει δίπλα στο μυθικό δάσκαλο Δημήτρη Ροντήρη, ο οποίος διακρίνει αμέσως το ταλέντο. Η Μάρο Κοντού εντάσσεται στο δυναμικό του Εθνικού ως χορεύτρια και αργότερα ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε αρχαίες τραγωδίες. Αυτή η αυστηρή κλασική παιδεία της χαρίζει μια εξαιρετική άρθρωση, μια πειθαρχημένη κίνηση και μια σπάνια σκηνική παρουσία. Η θητεία της στο αρχαίο δράμα αποτελεί το πιο σταθερό θεμέλιο για την κατοπινή της πορεία. Από την Επίδαυρο μέχρι τις κλασικές σκηνές, η Μάρο Κοντού μαθαίνει να σέβεται το κοινό και το κείμενο, χτίζοντας ένα μοναδικό καλλιτεχνικό προφίλ.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Πάμε τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όπου ο ελληνικός κινηματογράφος αναζητά νέα πρόσωπα που να εκφράζουν τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας. Η Μάρο Κοντού εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη, φέρνοντας μαζί της έναν αέρα ευρωπαϊκής φινέτσας και αστικής κομψότητας. Το ντεμπούτο της γίνεται το 1959 στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε», δίπλα στον Δημήτρη Χόρν, όπου μαγεύει το κοινό. Δεν μοιάζει με τις μέχρι τότε λαϊκές ηρωίδες, αλλά εισάγει το πρότυπο της ανεξάρτητης, δυναμικής και μορφωμένης γυναίκας. Οι σκηνοθέτες αντιλαμβάνονται αμέσως ότι η κάμερα τη λατρεύει και ότι η παρουσία της αναβαθμίζει κάθε κάδρο. Έτσι ξεκινά μια χρυσή εποχή, γεμάτη πρωταγωνιστικούς ρόλους που θα αφήσουν εποχή. Η συνάντηση λοιπόν με τον Δημήτρη Χόρν το 1961 έρχεται μια ταινία σταθμό στην καριέρα της, το ποιητικό και τρυφερό «Αλίμονο στους νέους». Δίπλα στο κορυφαίο Δημήτρη Χόρν, η Μάρο Κοντού υποδύεται τη νεαρή Ρίτα με μια αφοπλιστική γλυκύτητα και φρεσκάδα. Η χημεία της με το Χόρν είναι ηλεκτρισμένη, δημιουργώντας μερικές από τις πιο ρομαντικές σκηνές του ελληνικού σινεμά. Η ταινία πραγματεύεται την νεότητα, το χρόνο και τον έρωτα, θέματα που η Μάρο προσεγγίζει με σπάνια ευαισθησία. Η ερμηνεία της καθιερώνει τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες πρωταγωνίστριες της γενιάς της. Το κομψό της στυλ και η μελαγχολική ομορφιά της σε αυτή την ταινία έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του κοινού για πάντα.

Πέρα από τη θεατρική της δυνότητα, όπως ακούτε, η Μάρο Κοντού διαθέτει και μια φωνή με ένα σπάνιο, ζεστό και ελαφρώς βραχνό μέταλλο. Και φυσικά αυτή τη φωνή την προσέχει ο μέγιστος Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος της εμπιστεύεται μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Η Μάρο ερμηνεύει το «Μια πόλη μαγική», αλλά και το «Πες μου μια λέξη», αφήνοντας ιστορικές καταγραφές στη δισκογραφία. Δεν τραγουδά με την κλασική έννοια, αλλά ψιθυρίζει τις λέξεις, δίνοντάς τους μια θεατρικότητα και ένα βαθύ ερωτισμό. Ο Χατζηδάκης βρίσκει στο πρόσωπό της την ιδανική ερμηνεύτρια για τις νυχτερινές του μελωδίες.

Το 1965 λοιπόν ο Γιώργος Τζαβέλας δημιουργεί ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου. Στο «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα», η Μάρο Κοντού δίνει την ερμηνεία της ζωής της ως Ελενίτσα. Δίπλα στο συγκλονιστικό Γιώργο Κωνσταντίνου ως Αντωνάκη. Η Μάρο ενσαρκώνει την υπομονετική αλλά και την αξιοπρεπή Ελληνίδα γυναίκα. Η μεταμόρφωσή της από καταπιεσμένη σύντροφο σε ανεξάρτητη γυναίκα που διεκδικεί το σεβασμό είναι υποδειγματική. Η ταινία αποτελεί μια βαθιά κοινωνική σάτυρα για τα ήθη της εποχής και το θεσμό του γάμου. Η Ελενίτσα της Μάρος Κοντού γίνεται σύμβολο χειραφέτησης και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του σινεμά. Η συνεργασία της Μάρος Κοντού με τον Γιώργο Κωνσταντίνου αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της κωμωδίας. Οι δύο ηθοποιοί διέθεταν μια σπάνια επικοινωνία βασισμένη στους γρήγορους ρυθμούς, τις λεπτές αποχρώσεις αλλά και το αμοιβαίο σεβασμό. Πέρα από το θρηλυκό «Η δε γινή», συνυπήρξαν σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και μεταγενέστερες τηλεοπτικές δουλειές. Η Μάρο με την αστική της άβρα αποτελούσε το τέλειο αντίβαρο στην ευρώδη και ευφυή κωμικότητα του Κωνσταντίνου. Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιτυχημένα καλλιτεχνικά ζευγάρια, προσφέροντας γέλιο υψηλής αισθητικής. Η φιλία και η εκτίμησή τους άντεξαν στον χρόνο, αποτελώντας παράδειγμα για τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ασκοντούμε το φιλοπίμενα Φίνο και τη Φίνος Φίλμς υπήρξε καθοριστική για την καριέρα της. Ο Φίνος με το αλάνθαστο κριτήριό του αναγνώρισε στη Μάρο την πρωταγωνίστρια που μπορούσε να στηρίξει απαιτητικές παραγωγές. Μέσα από τη Φίνος Φίλμς η Μάρο έπαιξε σε μερικές από τις πιο εμπορικές και ποιοτικές ταινίες της εποχής. Είτε σε κωμωδίες είτε σε δράματα, η παρουσία της εγγυόταν ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών. Η ίδια θυμάται πάντα εκείνα τα χρόνια με συγκίνηση, κάνοντας λόγο για μια οικογένεια που δούλευε με πάθος. Η Φίνος Φίλμ υπήρχε το όχημα που απογείωσε πραγματικά τη δημοτικότητά της σε όλο τον ελληνισμό. Τώρα, παρά τη μεγάλη επιτυχία της στο κινηματογράφο, το θέατρο παρέμεινε πάντα η πρώτη και μεγάλη της αγάπη. Η Μάρο Κοντού υπηρέτησε τη θεατρική σκηνή με συνέπεια, παίζοντας σε εκατοντάδες παραστάσεις κάθε είδους, από την κλασική κωμωδία και το μπουλβάρ μέχρι το δραματικό θέατρο. Απέδειξε μια σπάνια ερμηνευτική γκάμα. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους θειασάρχες και σκηνοθέτες, κερδίζοντας το σεβασμό των συναδέλφων της αλλά και την αγάπη του κοινού. Κάθε της εμφάνιση στο Σανίδι ήταν ένα μάθημα πραγματικό σκηνικής παρουσίας, κομψότητας και επαγγελματισμού. Για τη Μάρο το θέατρο ήταν ο χώρος της απόλυτης ελευθερίας αλλά και της άμεσης επαφής με τη ψυχή του θεατή.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η καλλιτεχνική ανησυχία φέρνει κοντά και στον άλλον μέγιστο της ελληνικής μουσικής, τη Μάρο Κοντού, στο Μίκη Θοδωράκη. Συμμετέχει σε συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις όπου ερμηνεύει έργα του, δείχνοντας έτσι μια άλλη, πιο δωρική πλευρά της. Η βαθιά της φωνή προσαρμόζεται ιδανικά στις μεγάλες μελωδίες του Θοδωράκη, αποδεικνύοντας έτσι την πολυπλοκότητα του ταλέντου της. Αυτή η συνεργασία διευρύνει τους ορίζοντες και τη συνδέει βέβαια με το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της χώρας. Η Μάρο αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς μια ωραία πρωταγωνίστρια, αλλά και μια σκεπτόμενη καλλιτέχνης με βαθιές ανησυχίες. Η ερμηνεία της στα τραγούδια του Μίκη παραμένει πάντα μια φωτεινή και ποιοτική στιγμή. Να πούμε ότι συνδέθηκε στενά λοιπόν με τον Μίκη Θοδωράκη στις αρχές της δεκαετίας του 60, ήταν η επίσημη παρουσιάστρια της ιστορικής συναυλίας του συνθέτη στο Θέατρο Κεντρικών το Μάρτιο του 61, μια εμβληματική βραδιά που ηχογραφήθηκε ζωντανά και μάλιστα το έχουμε ακούσει βέβαια αυτό το κομμάτι, το δεύτερο ήταν το «Κάθε λιμάνι και καημός», όπου η Μάρο Κοντού το έχει ερμηνεύσει σε δεύτερη εκτέλεση και έχει συμμετάσχει και όλα στη δισκογραφία του συνθέτη. Να πούμε ότι η Μάρο Κοντού δεν υιοθέτησε απλώς και τη μόδα της εποχής της, αλλά τη διαμόρφωσε κυριολεκτικά, γινόμενη ένα διαχρονικό fashion icon. Τα προσερχμένα της χτενίσματα, τα κομψά φορέματα, η αριστοκρατική της κίνηση έγιναν αντικείμενο μίμησης για χιλιάδες Ελληνίδες. Ωστόσο για την ίδια η κομψότητα δεν ήταν θέμα ακριβών ρούχων, αλλά μια εσωτερική στάση ζωής, ένα σεβασμός προς τον εαυτό της. Αυτή η έμφυτη φινέτσα τη συνόδευε σε κάθε της εμφάνιση, είτε ήταν στη σκηνή, είτε ήταν στην καθημερινότητά της. Ακόμα και σήμερα, η Μάρο Κοντού παραμένει το σύμβολο της Ικάτης Αθηναίας, αποδεικνύοντας ότι το στυλ είναι η εξωτερική έκφραση του εσωτερικού κόσμου.

Η Μάρο Κοντού έζησε στη χρυσή εποχή όπου οι μεγάλοι καλλιτέχνες μοιράζονταν κοινά οράματα και βαθιές φιλίες. Συνδέθηκε στενά με τη Μελίνα Μερκούρη, την Τζένι Καρέζη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ζώντας στιγμές δημιουργίας αλλά και της ανθρώπινης ζεστασιάς. Παρά τον ανταγωνισμό της εποχής, οι σχέσεις τους βασίζονταν στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση. Η Μάρο θυμάται πάντα με αγάπη εκείνες τις μυθικές γυναίκες, τονίζοντας το πάθος για τη ζωή και την τέχνη. Αυτές οι φιλίες αποτελούν κομμάτι της προσωπικής της μυθολογίας, αντανακλώντας σε μια εποχή όπου το ταλέντο και η προσωπικότητα είχαν πραγματικό εκτόπισμα. Τώρα, με την έλευση της τηλεόρασης, η Μάρο Κοντού βρίσκει ένα νέο πεδίο για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Συμμετέχει σε επιτυχημένες σειρές, μεταφέροντας τη θεατρική της εμπειρία στη μικρή οθόνη με εξαιρετική επιτυχία. Οι ρόλοι της στη τηλεόραση χαρακτηρίζονται από την ίδια ποιότητα, το χιούμορ, αλλά και την αρχοντιά που τη χαρακτήριζαν πάντα. Το κοινό την υποδέχεται στα σπίτια του με την ίδια θέρμη, αναγνωρίζοντας αυτήν μια οικία και αγαπημένη φυσιογνωμία. Η τηλεοπτική της παρουσία αποδεικνύει την ικανότητά της να προσαρμόζεται στα νέα μέσα, κρατώντας πάντα το επίπεδο της δουλειάς σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία της Μάρος Κοντού είναι η απόλυτη συμβιβασμένη και υγιή σχέση της με τον χρόνο, γιατί δεν προσπάθησε ποτέ να κρύψει την ηλικία της ή να παγιδευτεί σε μια εφήμερη νεότητα. Αλλά αγκάλιασε κάθε φάση της ζωής της, γιατί Μάρο η ωριμότητα φέρνει σοφία, ελευθερία και μια άλλη πιο βαθιά ομορφιά που δεν εξαρτάται από ρητίδες. Αυτή η φιλοσοφία ζωής αποτυπώνεται στο πρόσωπό της, το οποίο εκπέμπει μια σπάνια γαλήνη και αρχοντιά. Αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς μια γυναίκα μπορεί να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, κρατώντας και παράλληλα τη φλόγα της δημιουργίας άσβηστη.

0: Ως μια πραγματική κυρία του θεάτρου, η Μάρο Κοντού στέκεται πάντα με αγάπη και γενοδορία φυσικά δίπλα στους νέους συναδέλφους της, δεν δίσταζε ποτέ να μοιραστεί τις γνώσεις της, να δώσει συμβουλές και να στηρίξει τα νέα ταλέντα στα πρώτα τους βήματα. Οι νέοι ηθοποιοί έβλεπαν στο πρόσωπό της μια δασκάλα, μια προστατευτική φιγούρα, αλλά και μια ισότιμη συνεργάτηδα. Η ίδια δήλωνε ότι παίρνει ενέργεια από τη φρεσκάδα και το πάθος των νέων, πιστεύοντας στη συνέχεια της τέχνης. Αυτή η στάση της την έκανε ακόμα πιο αγαπητή, δημιουργώντας έτσι μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα του θεάτρου μας. Μια λιγότερη τώρα γνωστή πλευρά της Μάρος Κοντού είναι ότι αγαπούσε και το ταλέντο της, είχε πολύ ταλέντο στη ζωγραφική. Για πολλά χρόνια ο καμβάς και τα χρώματα αποτελούσαν για εκείνη ένα προσωπικό καταφύγιο, έναν χώρο που εκφράζεται ελεύθερα. Τα έργα της γεμάτα φως, κίνηση, ευαισθησία αποκαλύπτουν ένα πλούσιο εσωτερικό κόσμο και μια άλλη πτυχή της καλλιτεχνικής της ιδιοφίας. Είχε παρουσιάσει δουλειά της σε εκθέσεις, αποσπώντας θετικά σχόλια από ειδικούς και κοινό. Η ζωγραφική ήταν για τη Μάρο μια σιωπηλή συνομιλία με τον εαυτό της, μια δημιουργική έξοδος, διέξοδος μάλλον, που συμπληρώνει τη θεατρική της προσωπικότητα. Να πούμε ότι η Μάρο Κοντού πάντα ήταν άρρηκτα συνδεδημένη με την Πλάκα, τη γειτονιά των θεών, έτσι όπως τη λέγανε, όπου έζησε και δημιούργησε για χρόνια. Λάτρευε τα σοκάκια κάτω από την Ακρόπολη, τα παλιά σπίτια, την ατμόσφαιρα που μύριζε ιστορία. Για εκείνη η Πλάκα ήταν η καρδιά της Αθήνας, ο τόπος όπου η παράδοση συναντά το σήμερα με έναν τρόπο μοναδικό. Μάλιστα στις συνεντεύξεις της μιλούσε πάντα με πάθος για την ανάγκη να διατηρηθεί η φυσιογνωμία αυτής της ιστορικής περιοχής. Η παρουσία της στους δρόμους της Πλάκας ήταν μια ζωντανή εικόνα της παλιάς, που λέμε, αρχοντικής Αθήνας, που όλοι νοσταλγούμε.
1: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.

Στην ταινία «Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι», η Μάρο Κοντού ξεδιπλώνει για μια ακόμα φορά την εξαιρετική κομική της δυνότητα, υποδιόμενη μια δυναμική, αυστηρή γυναίκα που τελικά υποκύπτει στον έρωτα, χαρίζει στιγμές απέραντου γέλιου. Η ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στην υπεροψία και την τρυφερότητα είναι μοναδική, αποδεικνύοντας την υποκριτική της ωριμότητα. Η ταινία αποτέλεσε μια κλασική στιγμή του ελληνικού κινηματογράφου, με τη Μάρο να κλέβει την παράσταση σε κάθε σκηνή. Αυτός ο ρόλος επιβεβαιώνει ότι η κωμωδία ήταν ένα νέο πεδίο που η Μάρο μπορούσε να αυτοσαρκάζεται με απόλυτη κομψότητα μάλιστα. Τώρα για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, η Μάρο Κοντού είναι ένα σύμβολο ελληνικής φινέτσας που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια της και οι αναμνήσεις της από τις ταινίες μας κρατούν συντροφιά και εσάς στους Έλληνες της Ομογένειας, θυμίζοντάς τους βέβαια σε όλους την ομορφιά της πατρίδας. Η φωνή της μεταφερόμενη από τα Αρτζιανά φέρνει στους ξενιτημένους μας την ζεστασιά της Αθήνας, το άρωμα της ονειρημένης εκείνης εποχής. Η Μάρο είναι η δικιά μας πρέσβυρα πολιτισμού, ένας άνθρωπος που μας κάνει περήφανους για την αισθητική αλλά και το ήθος της. Κρατάμε έτσι το έργο της ζωντανό ως μια πολύτιμη γέφυρα με την αυθεντική ελληνικότητα.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η μακρόχρονη και ποιοτική προσφορά της Μάρος Κοντού έχει αναγνωριστεί με κορυφαίες τιμητικές διακρίσεις από την πολιτεία και πολιτιστικούς φορείς. Έχει βραβευτεί για το σύνολο του έργου της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και για την κοινωνική της προσφορά. Αυτές οι βραβεύσεις αποτελούν την επίσημη αναγνώριση μιας πορείας που χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, ήθος, αλλά και καλλιτεχνική αξιοπρέπεια. Η ίδια δέχεται πάντα αυτές τις τιμές με σεμνότητα, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο βραβείο είναι η αγάπη που εισπράττει καθημερινά από τον απλό κόσμο. Η Μάρο παραμένει μια εθνική αξία, σεβαστή από όλους. Ακόμα και σήμερα η Μάρο Κοντού συνεχίζει να είναι ενεργή, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική φλόγα δεν σβήνει ποτέ. Η συμμετοχή της σε σύγχρονες τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Η Γη της Ελιάς» αποδεικνύει ότι παραμένει μια υπολογίσιμη και επιδραστική δύναμη στο χώρο. Το κοινό συνεχίζει να μαγεύεται από την παρουσία της, η οποία φέρνει μια άβρα κλασικής εποχής στο σήμερα. Η Μάρο Κοντού δεν επαναπάβεται στις δάφνες του παρελθόντος, αλλά αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις, δείχνοντας το δρόμο της συνεχούς εξέλιξης. Η ενέργεια και το πάθος της για τη δουλειά αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους.

Πίσω από τη λάμψη της πρωταγωνίστριας, η Μάρο Κοντού είναι μια γυναίκα απλή, ζεστή, με έντονη αίσθηση του χιούμορ και αγάπη για τη ζωή. Κατάφερε να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από φτηνά κουτσομπολιά, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά της με αξιοπρέπεια. Αγαπούσε τα βιβλία, τους φίλους της, αλλά και τις ήρεμες στιγμές στο σπίτι της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτέχνητα και τον άνθρωπο είναι που της επέτρεψε να παραμείνει προσγειωμένη και αυθεντική. Για τη Μάρο, η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή είναι να μπορείς να κοιτάς τον καθρέφτη τον εαυτό σου με καθαρή συνείδηση. Τώρα βλέπει κανείς μια γυναίκα που κουβαλά μια αιώνια εφηβεία στη Μάρο Κοντού. Το γέλιο της, η ζωντάνια της, η αισιοδοξία της είναι στοιχεία που δεν αλλοιώθηκαν από τις δυσκολίες της ζωής. Αντιμετώπισε βέβαια πολλές προκλήσεις με θάρρος και περηφάνεια, βγαίνοντας πάντα πιο δυνατή. Η παρουσία της εκπέμπει μια θετική ενέργεια που μαγνητίζει τους πάντες γύρω της, αποδεικνύοντας ότι η νιώτη είναι θέμα απόφασης. Η Μάρο παραμένει λοιπόν η αγαπημένη μας πρωταγωνίστρια, μια γυναίκα που μας διδάσκει πώς να ζούμε την κάθε στιγμή με στυλ και πάθος.

0: Ολοκληρώνοντας αυτό το μεγάλο λοιπόν ραδιοφωνικό αφιέρωμα, υποκλεινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του πολιτισμού μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές για να τιμήσουμε αυτή την ξεχωριστή προσωπικότητα. Η φινέτσα της, η φωνή της, οι αθάνατες ερμηνείες της θα συνεχίζουν να μας φωτίζουν και να μας θυμίζουν την όμορφη Ελλάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εύχομαι η αρχοντιά και η αισιοδοξία της Μάρος να σας συνοδεύουν στις νύχτες και στις μέρες σας. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Να είστε όλοι καλά.
1: Το τι ήταν τα τυχερά, το διαπίστωσα το πρώτο βράδυ κιόλας που τραγούδησε επισήμως.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόλζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε 22 άτομα, ανάμεσά τους και οι Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Συνετάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7 εν ενεργεία βουλευτές. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τον διασυρμό των πολιτικών που αποδείχθηκε η αθωότητά τους. Πειρά από τον Πρωθυπουργό και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπάρχει λόγος οι τέσσερις να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, ζητώ άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, η δήλωση του Κώστα Σκρέκα. Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή, είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου, η δήλωση του Χρήστου Μπουκόρου. Πρώτη φορά συμβαίνει η κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος και 4ος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στην οικία Νέστορα. Αγωνία για τις ρογμές σε 200 κατοικίες στην Κυψέλη. Γραπτές εγγυήσεις για την ασφάλειά τους ζητούν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, έχει γίνει καθίζηση, δηλώνει στο Earth News ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης. Το φαινόμενο είναι χειρότερο και από σεισμό, ανέφερε. Σε εξέλιξη το ξύλωμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητη και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις ενώ υπενήσονται την διπλωματία. Το ντίζελ φτάνει ξανά τα 5 δολάρια το γαλόνι. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, η Αγγλία φοβήθηκε να κερδίσει. Ο Μέση το ήθελε πολύ και έτσι η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και έδωσε ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι 4 βουλευτές, στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη για πλημέλημα, είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Στο αρχείο η δικογραφία για τους άλλους 7 εν ενεργεία βουλευτές. Και η Άννα Βλάχο Παναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτή είναι η ποινική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την συγκεκριμένη υπόθεση. 3,5 μήνες μετά την διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή, με αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργείαν βουλευτών. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος 22 προσώπων, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές από τους 11 που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν ανομοτή εξηγήσεις, όπως είπες και εσύ, είναι ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Ανετάκης και η Κατερίνα Παπακώστα. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι άλλοι 7, οι οποίοι ελέγχθηκαν από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, απαλλάχθηκαν χωρίς να τους ασκηθούν διώξεις. Γι' αυτούς η δικογραφία μπήκε στο σιρτάρι. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Επίσης, η δικογραφία αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για άλλους 3 πρώην βουλευτές. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, σε βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές. Ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί αποδέκτες παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Τώρα, ναι. Θάνο, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, τα πράγματα θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα από την πλευρά της δικαιοσύνης.
4: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής, έτσι.
5: Είναι ορατότατος ο κίνδυνος της παραγραφής. Το Σεπτέμβριο παραγράφονται τα αδικήματα και για τους 22. Αυτό σημαίνει ότι είναι ασφυκτικά τα πλαίσια, το πλαίσιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 κατηγορούμενους. Και μέσα στους επόμενους 3 μήνες από αυτό, δηλαδή μέχρι και τον προσεχή Νοέμβρη, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικείου της Αθήνας. Και εδώ να το διευκρινίσουμε γιατί πρέπει να γίνει μέσα στους επόμενους 3 μήνες, γιατί θυμίζω στους ακροατές μας ότι πριν από λίγο καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε μία νέα διάταξη για fast track ποινικής διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων όταν σε αυτές εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτή η διάταξη λοιπόν, σε περίπτωση πλημελιματικών κατηγοριών όπως έχουμε εδώ, λέει ότι θα πρέπει να πάρα πολύ γρήγορα να επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα και μέσα σε 3 μήνες να έχει προσδιοριστεί και να ξεκινήσει και η δίκη όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Για όλους είναι μια δίκη, είναι μια ενιαία δικογραφία και για τα πολιτικά πρόσωπα και για τα μη πολιτικά και για τους 22 στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας. Έχουμε βέβαια κάποια ζητήματα, γιατί κάποιοι από τους 22 είναι εν ενεργεία δικηγόροι, που όπως πολύ καλά γνωρίζεις,
4: ναι,
5: εσύ, για τους δικηγόρους προβλέπεται ειδική δοσηδικία όταν δικάζονται.
4: Έτσι.
5: Δικάζονται από διαφορετικό δικαστήριο από τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
4: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και για τις λεπτομέρειες που μας έδωσε Άννα. Και εμείς συνεχίζουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που μας έδωσε η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπεστήριξε ότι 9 στελέχη της κυβέρνησης αποδείχθηκαν αθώα, ενώ 4 ακόμα πρόσωπα θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και σε πολιτικό επίπεδο. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα για μένα. Τις σχετικές λοιπόν αναφοράς του Πρωθυπουργού και τις αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις είχαμε στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής σήμερα το πρωί, όπου ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται και η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 9, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 μέλη ακόμα θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Και υπενθύμησε πως ο ίδιος είχε ζητήσει την παρέτηση των 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις αθλειότητες και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αυτοότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, όπως είπαμε, άφησε και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας πως φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις που είχαμε και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε πως η σημαντική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσωσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών, οφείλουν σήμερα, όπως είπε, να ζητήσουν συγγνώμη. Μίλησε για συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής αλλά και προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, έτσι ώστε να πλήττονται μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και συνολικά και η δικαιοσύνη αλλά και η εμπιστοσύνη των πολιτών και τελικά η ίδια η δημοκρατία. Ενώ σε ερώτηση που του δέχτηκε σήμερα στο briefing, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ειδικά για τους 4 που διώκονται αυτή τη στιγμή για πλημελήματα, ανέφερε πως δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές, ακόμα και στην περίπτωση αυτή και για τους 4 αυτούς ισχύει το τεκμήριο αυτοότητας.
4: Άγι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής το πρωί για το θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
4: Και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόφιλος Λεονταρίδης, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε.
8: Η αλήθεια έλαψε περίτρανα με την σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δικαιώθηκα πλήρως. Εξάλλου είχα δηλώσει από καιρό ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε συμπατριώτη μου, σε όποιον έχει ανάγκη και μπορώ να βοηθήσω όλα νόμιμα και πιστεύω αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχίσω με την ίδια ένταση.
4: Τώρα, σκλήρη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός να ζητάει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από την δικαιοσύνη. Η Ευγενία Λούζου έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Σφοδρές ήταν οι πολιτικές αντιδράσεις για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ζήτημα του ΠΚΠ. Από την αντιπολίτευση, όπως είπες, ο κύριος Τσουκαλάς έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει η Θάνο πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Παράλληλα, ανέφερε πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη πως πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και να ζητάει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
4: Ευγενία, σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς και θα επανέλθουμε σε σένα.
10: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΚΠ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
4: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννη Αμανατίδη να συνδέει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Αμανατίδης κάνει λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστηρίζει ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Ο λόγος και πάλι σε σένα, Ευγενία.
9: Ναι, να συμπληρώσω ακόμη για τον κύριο Αμανατίδη, τον νέο κοινοβουλευτικό, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ανέφερε αυτά που προείπε, συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας. Άρα, όπως ανέφερε καταληκτικά, χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
4: Και να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤ News ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
11: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
4: Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες, τόνισε από το περιστήλιο της Βουλής ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ευγενία.
9: Ναι, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις Θάνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος. Πρέπει να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
4: Για να τον ακούσουμε.
12: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
4: Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας τώρα στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί των οποίων ασκήθηκε δίωξη, επισημένοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως στο δικαστήριο μπορεί και να αθωωθούν.
13: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Αλλάζουμε θέμα. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν και προφυλακιστεί. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
14: κανένα έρευνα αξιοποιήσιμο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης της τοποθέτησης των εμπριστικών μηχανισμών και στα άλλα δύο σπίτια του Ζήση ο Ακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη. Δεν εντοπίστηκε στο σπίτι στην Άνω Πόλη που έκαναν φίλο και φτερό τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φέρεται να γνώριζε ότι φτάνουν στα ίχνη του οι αρχές και έτσι φρόντισε να πετάξει και κινητό και οποιοδήποτε άλλο πιστήριο θα ήταν ικανό για την συνέχιση των ερευνών. Ο 25χρονος κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα δεν έχει συνεργαστεί με τις αρχές. Επικαλείται και αυτός, όπως ο 29χρονος και 26χρονος, το δικαίωμα της σιωπής. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης και να δούμε αν θα είναι οι ίδιες διώξεις σε βάρος του με βάση την δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί in rem για όλους τους υπόλοιπους συλληφθέντες για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τον εμπρισμό, την έκρηξη και την απλοκατοχή, τις εκρηκτικές ύλες δηλαδή. Αύριο το πρωί 9.30 ώρα ενώπιον της ανακρίτριας.
4: Στην μεγάλη υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Στην Γαδά παραμένουν κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ταυτοποίησή τους βασίστηκε σε φωτογραφίες διακοπών, σε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο μέτωπο του ενός, αλλά και σε ένα σακίδιο πλάτης με πανκ σύμβολο που φορούσε ο δεύτερος την ημέρα της επίθεσης. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
15: Είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές των κατηγορουμένων την περίοδο 2008 έως 2010. Τις φωτογραφίες αυτές σύγκριναν οι αρχές με υλικό από τον εμπρισμό της τράπεζας για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Τα δύο χαρακτηριστικά σακίδια, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεμπλόκαραν την έρευνα. Το ένα έχει σχεδιασμένο με το χέρι ένα κόκκινο σημάδι από πανκ συγκρότημα, το οποίο εντόπισαν οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών και σε φωτογραφικά καρέ από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Στην τελευταία θα μεταφερθεί ο 42χρονος που, σύμφωνα με την αστυνομία, έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Το Μαλανδρίνο κρατούνται μερικοί από τους σκληρότερους βαρυπινίτες της χώρας, καταδικασμένοι για ανθρωποκτονίες, ληστείες και συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα. Αποφασίστηκε η μεταφορά του εκεί, καθώς κατηγορείται ως άμεσος αυτουργός μιας πράξης που οδήγησε σε θάνατο τους τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Στις φυλακές Ναυπλίου, που λειτουργούν ως δικαστικές φυλακές, αναμένεται να μεταφερθεί ο αποκαλούμενος εναερίτης. Εκεί προορίζονται κυρίως υπόδικοι ή άτομα που εκτίουν μικρότερες ποινές. Σε αυτό λειτουργούν ως δικαστικές φυλακές, αναμένεται να μεταφερθεί ο αποκαλούμενος εναερίτης. Εκεί προορίζονται κυρίως υπόδικοι ή άτομα που εκτίουν μικρότερες ποινές.

0: επεισοδίων. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι δύο κατηγορούμενοι πρώτα θα τεθούν σε σύντομο διάστημα απομόνωσης για ιατρικούς ελέγκους και συνεντεύξεις με τη διεύθυνση της φυλακής, ενώ στη συνέχεια οι διευθύνσεις των φυλακών αναμένεται να τους τοποθετήσουν σε κελιά αυξημένης ασφαλείας ή προστασίας για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους άλλους κρατούμενους προς αποφυγή επεισοδίων.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Περίπου 50 δις ευρώ περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας την περίοδο 2028-2034. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, η τελική συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Ο Άγης Βαγιάνος είναι πάλι εδώ και μας ενημερώνει. Άγιε.
2: Σαφές λοιπόν πάλι το μήνυμα με ορίζοντα το 27 έστειλε σήμερα και πάλι ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ότι ο κόσμος θα ψηφίσει και γι' αυτό, επί της ουσίας αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς. Ανέφερε αρχικά πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σύν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Η ευχή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όλων ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι δύσκολο. Όμως σημείωσε διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να διευθετωθούν. Δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού και εκτίμησε έτσι πως οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 27, υποστηρίζοντας πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη, όπως είπε, την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27. Καθώς, όπως τόνισε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες, είπε, θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες, όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Και να πούμε πως στη σημερινή συνεδρίαση απασχόλησε το εκπρόσωπο από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι θέσεις βέβαια της Ελλάδας και για τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέθηκαν ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά, προγραμματίζοντας και τη νέα γενιά έργων, αλλά και ο προγραμματισμός σε ό,τι αφορά το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο μέχρι το 2030. Καθώς και στον τομέα της τεχνολογίας, τις ρυθμίσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη οπτικών ινών, τη μείωση του κόστους για κατάσταση μέσω κοινής χρήσης υποδομών, αλλά και συνολικά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Ανήσυχοι έως και πανικόβλητοι δηλώνουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις εμφανείς ρογμές σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό και ζητούν άμεσα απαντήσεις για την στατική επάρκεια των κτιρίων. Έπειτα από σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα τώρα των ειδικών για τη στατικότητα αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο. Όπως προανέφερες, γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων ζήτησαν τόσο οι κάτοικοι όσο και ο Δήμος Αθηναίων για λογαριασμό των κατοίκων στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο μεταξύ του Δημάρχου του Χάρη Δούκα και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό, του κυρίου Φαφούτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν και στελέχοι της Ελληνικό Μετρό αλλά και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, ενώ βέβαια ήταν παρόντες και κάτοικοι, υπήρξε αντιπροσωπεία των κατοίκων. Όλοι τους, όπως προανέφερα, ζητούσαν δεσμεύσεις γραπτές ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όπως ανέφερε ο κύριος Δούκας σε δήλωσή του αργότερα, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι αυτοί και έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις, δεδομένου ότι τα σπίτια αυτά που έχουν ελεγχθεί δεν φαίνεται να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, εντός 2 εβδομάδων αναμένεται να βγει το πόρισμα των 2 εμπειρογνωμόνων που έχει επιστρατεύσει, θα λέγαμε, η Ανάδοχος Κοινοπραξία μετά από εντολή που έλαβε και από την εποπτεύουσα εταιρεία

0: ελληνικό μετρό. Πρόκειται για έναν Γερμανό επιστήμονα και έναν Έλληνα καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οπότε και
1: σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτές τις δύο εβδομάδες, ο κόσμος μένει στα σπίτια του ή όχι?
0: Κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει εδώ και αρκετές μέρες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να πάνε να ζήσουν αλλού. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας πολυκατοικίας στην Οδό Δωδεκανήσου, που την αναφέραμε και χθες, στην οποία οι κάτοικοι των δύο τελευταίων ορόφων έχουν αποφασίσει από τότε που ξεκίνησαν να παρουσιάζονται τα προβλήματα αυτά να φύγουν. Σήμερα πήγαμε και σε κάποιες στην πίσω πλευρά κάποιων κατοικιών που είχαμε δει από χτες. Η πίσω πλευρά που συναντήσαμε είναι ακόμα, φαίνεται να έχει ακόμη πιο έντονο πρόβλημα, τουλάχιστον αυτό που είδαμε εμείς ως μειώντας ειδικοί. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που είδαμε πιο έντονες ρογμές που ξεκινούν σε μία κάθετη καμινάδα και στη συνέχεια καταλήγουν κάθετα σε δύο πολυκατοικίες.
1: Μιλάς για κάθετες ρογμές, έτσι?
0: Για κάθετες ρογμές. Είναι κάθετη ρογμή σε καμινάδα που ανεβαίνοντας γυρίζει οριζόντια και πιάνει τις δύο πολυκατοικίες σε 180 μοίρες, δηλαδή διάμετρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σηκώνεται η ρογμή και τόσο δεξιά όσο και αριστερά συνεχίζει και επεκτείνεται και μιλάμε για μεγάλες ρογμές, χοντρές, όχι κάποια ασήμαντη. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε και κτίρια τα οποία έχουν αποκολληθεί ουσιαστικά από το διπλανό κτίριο με το οποίο ενώνονταν υπό άλλες συνθήκες. Η μεσοτυχία έχει αρχίσει και ανοίγει.
1: Ο κύριος Καρίδης, μιλώντας εμάς, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, είπε ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό και οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχιστούν. Και ότι το φαινόμενο είναι χειρότερο από έναν σεισμό και νομίζω ότι είναι εύλογη η απορία των πολιτών και των κατοίκων της περιοχής ότι αν συμβεί και ένα σεισμός επιπρόσθετα, τι θα μπορούσε να συμβεί, Γιώργο?
0: Αυτή είναι η μόνιμη απορία που ακούμε από το πρωί από διάφορους κατοίκους και από χτες εκεί στην περιοχή. Αν συμβεί ένα σεισμός, τι θα γίνει? Και εκεί που λέγανε ότι σε περίπτωση που συνέβαινε ένα σεισμός 5 κόμμα κάτι, ενδεχομένως τα κτίρια θα άντεχαν, αν και είναι παλιά τα περισσότερα, παρόλα αυτά θεωρούν ότι θα άντεχαν. Πολλοί αμφιβάλλουν γι' αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα.
1: Το ερώτημα. Να σε ρωτήσω, η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις, όλα αυτά ποιος θα τα κάνει? Δηλαδή,
0: σύμφωνα με τη σημαντική υποχρέωση.
1: Υπάρχει σημαντική υποχρέωση που λέει τι?
0: Βέβαια. Που υπεύθυνος για την αποκατάσταση όλων αυτών είναι η ανάδοχος κοινοπραξία. Είναι οι τρεις εταιρείες κατασκευαστικές οι οποίες υλοποιούν το έργο. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα με τη σύμβαση. Μάλιστα, μέσα στη σύμβαση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, υπάρχει και σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη των εταιριών που υλοποιούν το έργο έναντι τρίτων. Οπότε μένει απλά να δουν ποια θα είναι, τι ορίζει όλη αυτή η σύμβαση μέσα, ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.
1: Γιώργο,
0: η σύμβαση όμως λέει ότι τόσο στην εφαρμογή των μελετών, των έργων αποκατάστασης, όλα αυτά, οτιδήποτε και αν υπάρχει ως οικονομικό βάρος, το επομίζονται οι κατασκευάστες εταιρείες.
1: Μιλάμε για 200 κατοικίες. Είναι αλήθεια?
0: Για 200 κατοικίες. Για 200 κατοικίες, τόσο. Αυτός ήταν ο υπολογισμός.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Παρ' όλα αυτά, το επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος ο ίδιος.
1: Είναι τεράστιος
0: σήμερα,
1: ο αριθμός. Και αφορά σε πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό. Και καταλαβαίνεις το μέγεθος της ανησυχίας. Και μιας και μιλάμε για ανησυχία, ένα τελευταίο ερώτημα, Γιώργο. Ποια είναι η γεωγραφία της ανησυχίας? Μπορούμε να προσδιορίσουμε τους δρόμους στην περιοχή της Κυψέλης?
0: Καταρχάς, μια και αναφερθήκαμε στις 200 κατοικίες, να πούμε ότι μιλάμε, δεν είναι απλά 200 κατοικίες, είναι 200 οικογένειες. Άρα αν υπολογίσουμε ότι είναι 3, 4, 2 άνθρωποι μέσα σε κάθε σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός εκείνων που επηρεάζονται.
1: Και υπάρχει και η ανησυχία για τον διπλανό, έτσι, για τον απέναντι. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στο ίδιο το σπίτι υπάρχουν ρογμές, δηλαδή και ο απέναντι δεν είμαι σίγουρος ότι νιώθει ασφάλεια.
0: Σίγουρα. Όλοι νιώθουν ότι υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων εκεί. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πάρα πολλά σπίτια, όπως προανέφερα, είναι πολύ παλιά. Κάποια είναι πριν από τη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Πριν το 60 θυμίζω ότι δεν υπήρχε αντισεισμικός κανονισμός. Κανένας. Ο καθένας έχτιζε σύμφωνα με το κατά πόσο ήταν ευσυνείδητος, υπεύθυνος και καλός ο εκάστοτε πολιτικός μηχανικός που αναλάβανε το έργο. Πρέπει να πούμε ότι κάποια είναι και μεσοπολεμικά διαμερίσματα, άρα αυτό συνεπάγεται, όχι κτίρια εννοώ, άρα αυτό συνεπάγεται ότι πολλά έχουν και καταφύγια, υπόγεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο γίνεται σε ένα βάθος περίπου στα 15 μέτρα, από 13-15 μέχρι 20 μέτρα κάπου εκεί, καταλαβαίνουμε ότι αν υπολογίσουμε και το υπόγειο καταφύγιο, τότε τα θεμέλια του κάθε κατοικίας μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά στα έργα.
1: Ότι εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά ότι η Κυψέλη είναι μια παλαιά περιοχή με κτίρια αυτού του τύπου που λες και αυτής της παλαιότητας, το γνωρίζω εδώ και δεκαετίες. Φαντάζομαι και οι ειδικοί.
0: Φυσικά και με πολλά ρέματα υπόγεια.
1: Και με πολλά ρέματα, σωστά. Φαντάζομαι ότι και οι ειδικοί γνωρίζουν περισσότερα από ότι εγώ και εσύ. Άρα φαντάζομαι επίσης ότι όφυλαν να το γνωρίζουν και να, στις μελέτες τους, να το έχουν υπόψη τους αυτό το πολύ σημαντικό δεδομένο που μας περιγράφεις.
0: Πάνω θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το γνώριζαν και φυσικά έχουν κάνει κάποιες εργασίες ούτως ώστε να γεμίσουν το κάθε κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη και ένα κομμάτι, αν δεν είναι τόσο γεμάτο όσο προχωράει το έργο, οι κατασκευαστές προχωρούν σε γέμισμα με το απαραίτητο υλικό.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Είναι μια εξέλιξη που πραγματικά προκαλεί τεράστια ανησυχία. Θα παρακολουθούμε στενά όλη αυτή την υπόθεση.
0: Μόνο μου επιτρέπεις, για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σου για τη γεωγραφία της, του
1: παρακαλώ.
0: Θέματος. Πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Ευβίας, Κυψέλης, Σκύρου. Τώρα μου διαφεύγουν κάποιες, αλλά είναι αυτές τριγύρω εκεί.
1: Μάλιστα,
0: τα
1: νησάκια της Κυψέλης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, για ελεγχόμενο τεχνικό ζήτημα έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, επισημένοντας ότι οι καταγεγραμμένες βλάβες δεν επηρεάζουν τη στατικότητα των οικοδομών.
2: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Πολυτεχνείου, Παναγιώτης Καρίδης, επεσήμανε στο Earth News ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθιζήσεων, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
3: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις. Δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, 1, 2, 3, τι πλάτος θα έχουν, τι μήκος θα έχουν και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Ότι κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, την επανένταξη του Παύλου Πολέακη στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, συνεχίζονται οι αναταράξεις αλλά και οι αποχωρήσεις. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Μπορεί να επέστρεψε ο Παύλος Πολέακης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ωστόσο, η δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει συρρυκνωθεί δραματικά με πιο πρόσφατες σήμερα τις ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα. Στο κόμμα εξελίσσεται μεταξύ και μια σφοδρή σύγκρουση με φόντο την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου. Παύλος Πολέακης και Ρένα Δούρου έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους και θα είναι υποψήφιοι. Το κλίμα όμως έχει βαρύνει επικίνδυνα μετά την διαρροή που υπήρξε χθες από το περιβάλλον του Χανιώτη Βουλευτή ότι το αίτημά του είναι να αποσυρθεί η συνάδελφός του από την κούρσα για την Προεδρία. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η κυρία Δούρου ότι γενικά δεν απαντά σε κύκλους, καθότι αυτή η διαρροή είχε γίνει από κύκλους του περιβάλλοντος του Παύλου Πολέακη, όπως είχε αναφερθεί. Θυμίζει η κυρία Δούρου όμως ότι κάποιοι και κάποιες παίρνουν πρώτα τις συλλογικότητες υπόψη και σε δεύτερο χρόνο τις προσωπικές επιδημίες ή τις επιλογές. Ο Παύλος Πολέακης όμως καταφέρθηκε και έβαλε εξωστόχαστο και το Χάρη Μαμουλάκη και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες, καλώντας τον να παραδώσουν την έδρα, υποστηρίζοντας ο κ. Πολέακης, προφανώς εν όψει της εκλογής για την ηγεσία, ότι οι διάδοχοι τους στη Βουλή θα στήριζαν εκείνον στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις, στην ψηφοφορία του Σαββάτου, στο πρωί του Σαββάτου, αναμένεται να δώσουν το παρόν 8 βουλευτές. Η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολέακης, ο Νίκος Παπάς, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Χρήστος Γιαννούλης, η Έλενα Ακρίτα και ο Γιώργος Παπαϊλιού. Αναμένεται, πρέπει να σου πω, πιθανώς έως αύριο, ίσως αύριο, να έχουμε ακόμη 5 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και να υπάρχει πλέον καθαρή εικόνα για το κόμμα ποιοι είναι οι ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να μην συνεχίζει δηλαδή αυτή η κατάσταση να κρέμεται πάνω από την Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν η νέα μάχη συσχετισμών Δούρου Πολέακη με κομβικό το ρόλο του Νίκου Παπά. Η Κουμουνδούρου τώρα καλεί και τους βουλευτές να παραδώσουν την έδρα τους και για πρώτη φορά στράφηκε και κατά της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, καθώς πηγές πολιτικής γραμματείας του κόμματος έθεταν το ερώτημα ενός εάν εξαρτητοποιήθηκαν θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του νεοϊδρυθέντος κόμματος. Το Σάββατο το πρωί 9.11 είπαμε θα γίνει η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα ακολουθήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία και θα εκλέξει γραμματέα. Για αυτή τη θέση φαίνεται κλειδωμένη υποψηφιότητα του Νίκου Παπά. Τελευταία εξέλιξη, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με μια κοινή επιστολή τους νωρίτερα παραιτήθηκαν από το κομματικό όργανο.
1: Έχουμε αντίδραση από την Αμαλίας για όλα αυτά? Γιατί αυτό το ερώτημα είναι ένα εύλογο ερώτημα. Αν τα στελέχη αυτά, οι βουλευτές αυτοί, κάποια στιγμή θα προσεγγίσουν την Αμαλίας.
5: Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλουν να θέσουν προς την πλευρά της Αμαλίας. Και η Αμαλίας εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει θέσει, έχει αναφερθεί στο ζήτημα ότι μπορεί να είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και θέσεις ρεζερβέ. Δεν υπάρχει καμία προσυνεννόηση και είναι τα κομματικά όργανα αυτά τα οποία θα αποφασίσουν. Καμία αντίδραση, προφανώς καμία απάντηση, δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο σε σχέση με την διαρροή που έγινε από την πλευρά πηγών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παντελάκη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων στην αεροπορική βάση Αζράκα της Ιορδανίας. Ο Δημήτρης Αφαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ακινητοποιώντας ένα κενό φορτίο πετρελαιοφόρο το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχειρούσε να πλεύσει προς Ιρανικό λιμάνι. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων το μεγάλο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και τις νότιες πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ, ενώ για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το παιδιατρικό νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάι στο Αχβάζ, κάνουν λόγο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, Θάνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού πρακτορείου Ειδήσεων Φαρς, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών των ΗΠΑ, σταθερή εγκατάσταση ραντάρ, καθώς και αποθήκες καυσίμων στη βάση. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ώρων, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Τώρα, από πλευράς ΟΗΕ, ο εκπρόσωπός του, Στέφαν Ντουζαρίκ, επανέλαβε τις εκκλήσεις του για επιστροφή στο διάλογο και αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοείας μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε πως μια επιστροφή σε πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες θα επιφέρει τεράστιο κόστος για τους αμάχους και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και για την παγκόσμια οικονομία. Στην ίδια ενημέρωση, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, του γνωστού μας ΦΑΟ που εδρεύει στη Ρώμη, ο Μάσιμο Τορέρο, προειδοποίησε ότι συνεχιζόμενες διαταραχές στην ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ απειλούν τις προμήθειες βασικών γεωργικών εφοδίων. Αναφορικά τώρα με τον Νότιο Λίβανο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε στον Αμερικανό ομολογό του Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκζεθ, ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις του στις ζώνες ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό του Λιβάνου, της Συρίας και της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις περί του αντιθέτου εκκλήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Δημήτρη, οι Times της Νέας Υόρκης έγραφαν από το πρωί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις, ενώ υπενήσονται, ήταν το ρήμα, η λέξη, τη διπλωματία. Το υιοθετείς αυτό? Ή υπάρχουν όντως προσπάθειες οι οποίες είναι ειλικρινείς προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε επίπεδο έτσι διπλωματικό?
6: Κατά πληροφορίες, στην Ελβετία συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες με διαμεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά καθώς αυτή τη στιγμή μιλάνε τα όπλα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποιο breakthrough, κάποια λύση σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους Χούθη να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να κλείσουν την άλλη μεγάλη πετρελαϊκή οδό, αυτή της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές και γέφυρες, όπως έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνεις ότι κλειστά τα στενά του Ορμούς, αν μπλοκάρει και η Ερυθρά Θάλασσα,
1: μπλοκάρει η παγκόσμια οικονομία. Είναι προφανές γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και ποια είναι η πίεση. Τελευταίο ερώτημα, Δημήτρη, πάλι από τους Times της Νέας Υόρκης. Έκαναν λόγο πάλι το πρωί για πόλεμο διαρκείας, ότι οι Αμερικανοί μας έχουν συνηθίσει και σε πολέμους διαρκείας και ότι ενδέχεται, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να είναι και αυτός με το Ιράν ένας πόλεμος διαρκείας.
6: Ναι, και αυτό θα είναι τραγικό, Θάνο, διότι καταλαβαίνεις ότι αφενός θα φτάσει ο κύριος Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με έναν ανοιχτό πόλεμο, κάτι το οποίο δεν το θέλει με τίποτα, και επιπλέον θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Η βενζίνη και τα ορυκτά καύσιμα γενικά και το ντίζελ είναι ένα ταμπού για τις ΗΠΑ. Και ας μην ξεχνάμε
1: είναι
6: ότι
1: 5 δολάρια το γαλόνι.
6: Ακριβώς. Έχει περάσει το 1 δολάριο το λίτρο. Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγους μήνες η τιμή στην Αμερική ήταν 3 με 3,5 δολάρια ανά γαλόνι. Ένα γαλόνι είναι 4,5 λίτρα.
1: Εκεί θα πάμε τώρα. Δημήτρη, μένεις μαζί μας, γιατί σε λίγο θα επανέλθουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις. Πάμε τώρα στα καύσιμα, να δούμε πώς εξελίσσονται οι τιμές και στις διεθνείς αγορές, αλλά και εδώ στην Αντλία. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν είναι αισιόδοξα τα νέα. Καταρχήν, να πούμε ότι στις διεθνείς τιμές, στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο κινείται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χτες. Δηλαδή, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι, με μια ελαφριά πτώση 0,26%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,24%. Έχουμε ωστόσο πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε και να προετοιμάσουμε τους ακροατές ακροατές μας, στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που εκεί έχει φτάσει στα 55,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο και πάλι σήμερα. Να θυμίσουμε ότι πριν από τον πόλεμο είχε ξεκινήσει στα 32 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου θα δούμε να περνάει και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά τον επόμενο μήνα, καθώς είναι σημαίνει τόσο η ζήτηση ηλεκτρισμού λόγω των καιρικών συνθήκων, ενώ τις μεσημεριανές ώρες έχουμε μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, το βράδυ όμως το σύστημα στηρίζεται στο φυσικό αέριο. Τώρα να ξαναγυρίσω λίγο στα υγρά καύσιμα και να πω ότι φαίνεται ότι η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίες και εκείνες με τη σειρά τους στα πρατήρια απορροφάται από τις αυξήσεις των διεθνών τιμών. Έτσι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ στις 13 Σεπτόμβρου η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,979, σήμερα ήταν στο 1,975. Σε ό,τι αφορά τον ντίζελ, έχουμε και αύξηση από 1,854 στο 1,873. Μάλιστα, δεν είναι λίγη η νομή της χώρας, τις οποίες η τιμή
1: είναι της, πάνω από 2 ευρώ, έτσι, 2,20 νομίζω. Βεβαίως. Στις Κυκλάδες.
7: Είναι 16 νομοί που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και ο ακριβότερος από όλους τους νομούς είναι οι Κυκλάδες με 2,20, όπως το λες ακριβώς. Με λίγα λόγια, η έκπτωση που παρήχαν τα δηληστήρια απορροφήθηκε από την πορεία των διεθνών τιμών. Ναι. Είμαστε σε αυτό το σημείο.
1: Το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι μπορεί να συμβεί αυτό και να, που φαίνεται ότι συμβαίνει. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να γυρίσουμε πίσω στον Δημήτρη Φαναριώτη για το μεγάλο κάδρο. Δημήτρη.
6: Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις, η μία από την Ισπανία και η άλλη από την Ιταλία. Η πρώτη, αφορά τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Πέδρου Σάντσεθ, η οποία θα προσαχθεί σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου ενόρκων με τις κατηγορίες της αθέμητης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης εξουσίας. Αυτό αποφάνθηκε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Η απόφαση θεωρείται ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, η οποία εδώ και μήνες συνταράσσεται από έρευνες για διαφθορά και σκάνδαλα. Ειδικότερα, οι δικηγόροι της Μπεγκόνια Γκόμεθ Σάντσεθ είχαν ασκήσει έφεση, ζητώντας από το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης να απορρίψει τις κατηγορίες εβάρος της, τις οποίες η ίδια αρνείται, και να άρει τους περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί. Το δικαστήριο απέρριψε μια τρίτη κατηγορία περί επιχειρηματικής διαφθοράς και ήρε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που της είχε επιβληθεί από κατώτερο δικαστήριο. Διατήρησε όμως τις δύο άλλες κατηγορίες, οι οποίες βασίστηκαν σε μια καταγγελία ακροδεξιών οργανώσεων, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι η Γκόμεθ χρησιμοποιούσε τη θέση της ως σύζυγος του Πρωθυπουργού για να εξασφαλίζει συμβάσεις. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Σάντσεθ, ο οποίος είχε αναλογιστεί την πιθανότητα να παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2024, αφού ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πενίδο ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Γκόμεθ, υπερασπίζεται δημοσίως την οικογένειά του, λέγοντας ότι οι υποθέσεις αυτές είναι υποκινούμενες από τους πολιτικούς του αντιπάλους.
1: Δημήτρη, να πάμε και στην Ιταλία. Έχουμε 400 χρόνια κάθερξης που επιβλήθηκαν στους 57 κατηγορούμενους για την τραγωδία της γέφυρας Μοράντι.
6: Στη Γένοβα. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι την είδηση, ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα. Mm-hmm. Κατέρευσε η γέφυρα τότε στις 14 Αυγούστου 2018, 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους και η Ιταλική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για την κατάρρευσή της. Οι κατηγορούμενοι είναι 57, με πάνω από 400 έτη κάθειρξη σύνολο, και σύμφωνα με την εισαγγελία, τα ανώτατα στελέχη της ΑΣΠΗ, που είναι η εταιρεία των αυτοκινητοδρόμων της Ιταλίας, Autostrade per l'Italia, εφάρμοσαν μια συστηματική πολιτική περικοπών στις εργασίες συντήρησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών και των μερισμάτων, ενώ το Υπουργείο δεν πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους στη δομή της εταιρείας. Οι βαρύτερες ποινές που πρότεινε η εισαγγελία αφορούν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Autostrade per l'Italia, Τζοβάνι Καστελούτσι, και τον πρώην Γενικό Διευθυντή Εποπτείας του Ιταλικού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Μάουρο Κολέταθαν.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μέχρι απόψε, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 23:59, θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, όπου και μπορούν οι υποψήφοι να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, την δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη, αποκαλύπτοντας ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα.
8: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως, να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κριτήρια.
1: Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην υπόθεση που εδόθη για το ίδιο μάθημα διαφορετικά θέματα σε μαθητή, και γι' αυτό και η ΕΔΕ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην εντατική χαροπαλεύει το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο σχεδόν ξεκληρίστηκε η οικογένειά του. Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του ζευγαριού, ενώ λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Ελεύθερος οδηγός του βιτιοφόρου, και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελίνα Κολή.
9: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μία ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, ο πατέρας 35 χρόνων, η μητέρα 28 και τα δύο παιδιά τους, ένα βρέφος 6 μηνών και η αδελφή του 7 ετών, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και εξετράπη της πορείας του. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Μολδαβία για διακοπές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, στο νοσοκομείο Πολυγύρου υπέκυψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας, το οποίο φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής και επισημαίνουν ότι καταγράφονται συχνά σοβαρά τροχαία. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύ νεκρό τροχαίο διερευνάει η τροχαία Πολυγύρου.
1: Ώρα Μουντιάλ. Ώρα Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με ανατροπή την Αγγλία, πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ και θα διεκδικήσει κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της σε παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας που θα κρίνει τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.
4: Ο καιρός.
1: Και για τον καιρό μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Για ανεμία στενής, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαθάκας. Και όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Στέλιος Ιωαννίδης, στην επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Αρχίσαμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι «Θα φύγω πριν χαθώ». Το τραγούδι είναι από τον δίσκο «Έρωτας Αγκάθι». Αφού προηγήθηκαν 3 εξαιρετικά τραγούδια, προπομπή με πιο πρόσφατο το ντουέτο «Σε ποιον να πω το σ' αγαπώ» με την συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη, ήρθε η ώρα για την κυκλοφορία του άλμπουμ «Έρωτας Αγκάθι». Ο δίσκος περιλαμβάνει 10 τραγούδια, όλα σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Πέρα από τα ήδη γνωστά «Κοίταμε», «Κράταμε εδώ», «Σε ποιον να πω το σ' αγαπώ», το άλμπουμ περιέχει 5 ακόμη τραγούδια, μια διασκευή του αγγλόφωνου «Back to the Star» και ελληνικό τίτλο «Παντού», καθώς και μια επανεκτέλεση του «Καληνύχτα» που είχε γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου για τη Δήμητρα Γαλάνη το 1985.

Περνάμε στην τραγουδίστρια της ελληνικής λαϊκής και έντεχνης μουσικής σκηνής, Γιώτα Νέγκα. Το 2003 κυκλοφόρησε το CD single «Με τα μάτια κλειστά» σε μουσική και στίχους του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, που ήταν και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός της δίσκος «Το Βέλος» με τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη. Το 2007 κυκλοφορεί ο δίσκος «Έχω άνθρωπο» σε στίχους Θοδωρή Γκόνη και μουσική Κώστα Λιβαδά, από τον οποίο ξεχώρισε το ομώνυμο τραγούδι. Το 2015 συνεργάζεται με το συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη στο δίσκο «Ο τελευταίος εαυτός» σε στίχους «Οδυσσέα Ιωάννου».

Η πρώτη επαφή του Γιάννη Χαρούλη με τη μουσική ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν ο πατέρας του του έδειξε πώς να παίζει μαντολίνο. Λίγο αργότερα απέκτησε το πρώτο του λαούτο και ξεκίνησε τη μελέτη της κρητικής παραδοσιακής μουσικής. Από την ηλικία των 15 ετών ξεκίνησε να εργάζεται ως οργανοπαίχτης σε τοπικά πανηγύρια. Στην Αθήνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2002 ως προσκεκλημένος του Χρήστου Θηβαίου σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη στο θέατρο.

του Λυκαβητού. Το 2003 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Γιάννη Χαρούλη με τίτλο «Γύρω μου και εντός», με συνθέτη τον Μιχάλη Νικολούδη και παραγωγό τον Μιχάλη Κουμπιό. Ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Χείμωνα Ανθός» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2006, όπως και ο δίσκος «Νύχτα στο Αιγαίο». Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Το 2007 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Σκοτεινός έρωτας». Ήταν ένας κύκλος 12 τραγουδιών σε ποίηση Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μουσική Δημήτρη Μαραμή. Τα σονέτα του «Σκοτεινού έρωτα» είναι το κύκνιο άσμα ενός από τους μεγαλύτερους λυρικούς ποιητές του 20ου αιώνα. Το έργο έχει ηχογραφηθεί από την Sony Classical με ερμηνευτή τον Μάριο Φραγκούλη και σολίστ τους κιθαριστές Βασίλη Μαστοράκη και Στέλιο Γκόλγαρη. Σε 3 τραγούδια του δίσκου συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος.

Οι κυρίες του κυρίου Θάνου Μικρούτσικου είναι μια συλλογή ερωτικών τραγουδιών του Θάνου Μικρούτσικου που ερμήνευσαν μερικές από τις σημαντικότερες σύγχρονες γυναικείες φωνές της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο. Η Χάρης Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, η Μαρία Δημητριάδη, η Μίλβα και η Σεζέν Ακτσού ερμηνεύουν τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Στο ένθετο του CD συναντάμε τις φωτογραφίες των τραγουδιστριών και ένα εισαγωγικό σημείωμα του Θάνου Μικρούτσικου. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη στις κυρίες που με τραγούδησαν και ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης για το ταξίδι που με κάποιες τελείωσε και με κάποιες άλλες ίσως όχι. Ελπίζω σε αυτό το CD να αποτυπώθηκαν πολλές από τις ευτυχισμένες μας στιγμές.

Η Marilyn Monroe έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του σεξ της δεκαετίας του 50 και του 60, αλλά και ορόσημο της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής. Ήταν κορυφαία ηθοποιός για μια δεκαετία και οι ταινίες απέσπασαν 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τη στιγμή που απεβίωσε το 1962. Η Monroe παραμένει ένα τεράστιο είδωλο μέχρι και σήμερα. Το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην έκτη θέση της λίστας με τις γυναίκες θρύλους της οθόνης από την χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Πολλοί κριτικοί ταινιών έχουν αναφερθεί στην Monroe ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς που δεν απέσπασαν υποψηφιότητα για βραβείο Ακαδημίας.

my name is Lolita. And I'm not supposed to play.

Ο Μίλτον Μέτζρου γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1899 και πέθανε στις 5 Αυγούστου του 1972. Αμερικανός κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας της τζαζ από το Σικάγο. Είναι γνωστός για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ηχογραφήσεων με τους Τόμι Λάντνερ και Σίντνεϊ Μπεσέ. Ηχογράφησε επίσης με τον Μπεσέ και για λίγο διατέλεσε μάνατζερ του Λούις Άρμστρονγκ. Ο Μέτζρου είναι εξίσου γνωστός ως ένας πολύχρωμος χαρακτήρας, όπως απεικονίζεται στην αυτοβιογραφία του «Really the Blues», η οποία παίρνει τον τίτλο της από μια σύνθεση του Μπεσέ που συνέγραψε με τον Μπέρναρντ Γουλφ και εκδόθηκε το 1946.

Ο Λουίς Καρλ Ράσελ γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1902. Ήταν πρωτοπόρος Παναμέζος τζαζ πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος μουσικής και ο Ράσελ έμαθε να παίζει κιθάρα, πιάνο και βιολί. Είχε αρχίσει να παίζει επαγγελματικά, συνοδεύοντας βουβές ταινίες από το 1917 και αργότερα σε ένα καζίνο στο Κολόν του Παναμά. Το 1919 μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εργάστηκε ως πιανίστας. Μετακόμισε στο Σικάγο το 1925 και συνεργάστηκε με τον Doc Cook και τον King Oliver. Η μπάντα του Oliver μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και ο Ράσελ έφυγε για να σχηματίσει τη δική του μπάντα. Μέχρι το 1929 η μπάντα του Ράσελ έγινε ένα από τα κορυφαία τζαζ συγκροτήματα στη Νέα Υόρκη. Στο συγκρότημά του συμμετείχαν ο τρομπετίστας Red Allen, ο τρομπονίστας Jack Higginbotham και ο αλτοσαξοφωνίστας Albert Nicholas.

Ο Άιρτο Μορέιρα γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1941, βραζιλιάνος ντράμερ, συνθέτης και περκασιονίστας της τζαζ. Είναι παντρεμένος με την τραγουδίστρια της τζαζ Φλόρα Πιουρίμ. Έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως μέλος του βραζιλιάνικου συνόλου Quarteto Novo. Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάστηκε ως μουσικός της Jazz Fusion με τους Miles Davis, Return to Forever, Weather Report και Santana.

Σημαντικότατο κεφάλαιο της καριέρας της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποτέλεσαν τα τραγούδια που ερμήνευσε ως ηθοποιός τόσο στις κινηματογραφικές της ταινίες όσο και στις θεατρικές της παραστάσεις. Οι κορυφαίοι Έλληνες συνθέτες και στιχουργοί έντυσαν μουσικά και στιχουργικά τα κινηματογραφικά και θεατρικά της έργα. Ο πρώτος χρυσός δίσκος που δόθηκε στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας ήταν αυτός με τα τραγούδια από την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Οι 75.000 δίσκοι που πουλήθηκαν αποτέλεσαν ρεκόρ. Ο Χατζηδάκης και η Βουγιουκλάκη συνεργάστηκαν και στις ταινίες «Το Κλωτσοσκούφι», «Μανταλένα», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Η Λίζα και οι άλλοι», «Αλίκη» και «Χτυποκάρδια στο Θρανίο». Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός, γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγγένεια της εμβληματικής βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Στη συνέχεια παίχτηκε σε μεγάλους χώρους σε όλο τον κόσμο, όπως του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, στη Salente Conference στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο και σε πολλές άλλες αίθουσες. Τον Μάιο του 2023 το έργο παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή της στέγης με την καλλιτεχνική υπογραφή του συνθέτη σε εκδοχή 11 μελούς ορχήστρας δωματίου.

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

τετραλογία του Δήμου Μούτση είναι ένα από τα κορυφαία έργα της ελληνικής δισκογραφίας. Ο τίτλος προέκυψε από την παρουσία τεσσάρων μεγάλων ποιητών στο μελοποιημένο υλικό του δίσκου, του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Κώστα Καριωτάκη, του Γιώργου Σεφέρη και του Γιάννη Ρίτσου. Ο Καβάφης και ο Σεφέρης συμμετέχουν με 3 ποιήματα, ο καθένας, ο Καριωτάκης με 2 και ο Ρίτσος με 1. Στο σύνολο 9 μελοποιημένα ποιήματα και μια σύντομη οργανική εισαγωγή. Ερμηνευτές του δίσκου ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Χρήστος Λετωνός και η μόλις 18χρονη άλκηστη πρωτοψάλτη σε πρώτη δισκογραφική εμφάνιση.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.
1: Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εγώ. Τις φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ειδονής, κι όχι κι εγώ. Τις αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ειδονής.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Μπάμπης Ζούκαρος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Διαφορετικές οι ροκ συναστροφές σήμερα, την Πέμπτη δηλαδή που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο. Θα έχουμε ένα σχόλιο όπως πάντα για τις ταινίες της εβδομάδας. Θα πούμε αρκετά στη συνέχεια. Θέλω όμως να, επειδή υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται, να μπούμε με αυτό που σας υποσχέθηκα χθες. Οι παλιότεροι ακροατές και ακροάτριες ξέρουν, θα θυμούνται ενδεχομένως πως γνωριζόμασταν αρκετά καλά με την κυρία Μάρο Κοντού, που είναι πια εκεί ψηλά μαζί με τους άλλους θρύλους. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τον κόσμο, το ξέρετε αυτό, είναι γνωστό, αύριο είναι η κηδεία. Και από τις διάφορες συνεντεύξεις διάλεξα μία πριν από 20 χρόνια ακριβώς που κάναμε εδώ και θα μεταδώσουμε ένα εκτενές απόσπασμά της σήμερα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους νεότερους. Λέει πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον τα βρήκα και τότε, τα έβρισκα πάντα ενδιαφέροντα. Αυτά που έλεγε για τους νέους ήταν πάντα κοντά στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, αλλά ευρύτερα και για τις παλιές αυτές ωραίες ιστορίες που συνηθίζουμε να χαιρόμαστε όταν τις ακούμε, νοσταλγώντας είτε εποχές που ζήσαμε κάποιοι από εμάς, είτε εποχές που δεν ζήσαμε, αλλά θέλουμε έτσι να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση, θα έλεγα, από αυτούς που τα έζησαν. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με το πρώτο απόσπασμα.

Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3, κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, λίγα Ford,

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: Μαρκο.
1: Θα μου επιτρέψετε, μια που άκουσα τη Μαύρη Φόρτ, να σας πω με δύο λόγια πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον ταλαντούχο Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Ήταν γενική δοκιμή στην Οδό Ονείρων, καλοκαίρι 1962, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δημήτρης Χόρν, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρο Κοντού, Γιώργος Κωνσταντίνου, Γιώργος Μαρίνος, Βέρα Κρούσκα, σκηνικά Μίνος Αργυράκης, σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμός, βαρύ πυροβολικό.
2: Πολύ.
1: Και φτάνει η γενική δοκιμή και μου έχουν δώσει ένα τραγούδι, το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται, που είναι στον ίδιο δίσκο, mm-hmm. το παλιό, το μεγάλο, και τις αδελφές Τατά και ναι. τίποτα άλλο. Αλλά επειδή εγώ ήμουν κακομαθημένη, τρεις θεατρικές σεζόν συμπροταγωνίστρια με τον Δημήτρη Χόρν, θεώρησα, και ήταν η πρώτη μου επιθεώρηση, θεώρησα ότι δεν έχω τίποτα να κάνω σε αυτή την παράσταση. Και στη γενική δοκιμή τους είπα φεύγω.
2: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζομαι.
2: Μάλιστα.
1: Ο Τάκης ο Μακρύδης ήταν τότε, συγγνώμη, θεατρικός επιχειρηματίας. Μου τηλεφώνησε στο σπίτι μου, που ήταν πολύ κοντά εκεί, στο θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και μου λέει γύρνα πίσω γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης κάτι σου έγραψε.
2: Α, μάλιστα.
1: Και γυρίζω τρεχάλα πίσω, βέβαια, ενώ έκλαιγα στο σπίτι που άφησα όλους αυτούς. Και έχει ένα πακέτο άφιλτρα τσιγάρα ελληνικά, να μην κάνουμε διαφήμιση.
2: Ναι, εκεί που συνήθισε και άλλες φορές.
1: Και από πίσω, στο λευκό πάτο αυτού του πακέτου, κάτι είχε γράψει και μου λέει: κοίτα τι καταπληκτικό πράγμα σου έχω γράψει. Μια μαύρη Ford μοντέλο του 22 φτάνει λαμβή στη μικρή βήμα στην πλατεία. Και αρχίζω πάλι τα κλάματα. Λέω, με κοροϊδεύουνε. Δεν είχα την πείρα και το αισθητήριο να καταλάβω ότι αυτό το τραγούδι και το ηθοποιός σημαίνει φως, είναι τα δύο τραγούδια που μείναν από την Οδό Ονείρων. Και με το Τάκη του Χόρν τα καλοπιάσματα, που ήταν ας πούμε ο νονός μου θεατρικός, ο συμπροταγωνιστής μου μέχρι το χθες, λέω θα το παίξω, θα το παίξω. Και μου κάνανε και μια χορογραφία και έμεινε. Και οπτικά έμεινε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και μελωδικά έμεινε.
2: Το αποτέλεσμα όταν το τελειώσατε, σας άρεσε? Δηλαδή,
1: δεν είχα συνέστηση ποτέ, όχι. Δεν είχα συνέστηση.
2: Ακόμα δηλαδή είχε μείνει αυτή η πρώτη εντύπωση.
1: Ναι, είχα την εντύπωση ότι με έχουν λίγο ξεπετάξει με ένα πραγματάκι. Με ένα πραγματάκι έλεγα τη Μαύρη Φόρτ. Ένα χορευτικάκι, μια μελωδί απλή έτσι, σαν παιδική. Αλλά αυτό ήταν που έμεινε. Αυτό και το ηθοποιό σημαίνει φως. Πρέπει να έχεις μεγάλη πείρα θεατρική που δεν είχα τότε. Ήμουνα 3 ετών ηθοποιός. Ναι. Για να καταλάβεις το μεγαλείο που μετά τα χρόνια τα που πέρασαν κατάλαβα τι σημαίνει και τι σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Κίτρινα γάντια, Σακελάριος, δεν είναι.
1: Πρώτη μου ταινία.
2: Ναι.
1: Στη Φίνος Φιλμ, Σακελάριος, ναι.
2: Δεν είχε προηγηθεί το του Δημόπουλου ή μια μικρή εμφάνιση στο...
1: Ναι, δεν τη θεωρώ
2: ταινία. Χαρούμενο ξεκίνημα, εκεί ήταν.
1: Αυτό ήταν ένα δωράκι που είχα κάνει και το έχω ξεχάσει.
2: Εδώ είναι η πρώτη πρωταγωνιστική.
1: Ήμουνα στο όνειρο του πρωταγωνιστή.
2: Μάλιστα.
1: Ένα στιγμιότυπο του Σουρά ήταν.
2: Ναι.
1: Αλλά κυριολεκτικά η πρώτη μου ταινία είναι τα Κίτρινα Γάντια.
2: Τα Κίτρινα Γάντια. Και εκεί με το Σταυρίδι, τώρα ακούσαμε τη συγκεκριμένη σκηνή. Πρωταγωνίστρια σε πολλές ταινίες. Και ξέρω πως ήσασταν η αγαπημένη η ηθοποιός, ίσως επειδή είχατε αυτή την, δεν θα έλεγα άνεση, αλλά μπορεί να ήταν και αυτό, να παίζετε ρόλους τέτοιους εκείνη την εποχή στον κινηματογράφο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι οι δύο εταιρείες οι μεγάλες τότε, η Φίνος Φιλμ και η Καραγιάννης Καρατζόπουλος, ήταν εκείνοι που ξέρανε τι έπρεπε να γυρίσουν, ποια σενάρια να διαλέξουν και τι συνδυασμούς να κάνουν και πώς να έχουν χημεία οι συμπροταγωνιστές μεταξύ τους. Γι' αυτό και στο λίγο μετά έδεσα τόσο πολύ με το Λάβρο το Κωνσταντάρα,
2: ναι,
1: όπου πολύ συχνά ρωτάνε αν ήμασταν ζευγάρι, ναι, ή αντρόγινο,
2: ναι, γνωστή,
1: αλλά δεν υπήρξε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και μάλιστα πολλές φορές στο Δημήτρη τον Κωνσταντάρα, το γιο του Λάμπρου, πολλές φορές του λένε όταν μας δουν μαζί κάπου, γιατί κάνουμε παρέα με το γιο του Λάβρου, να χαίρεσαι τη μάνα σου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι αυτό που έχει περάσει το κοινό, ας πούμε, μέσα, ναι, από το, μέσα από τον κινηματογράφο.
1: Ναι, γιατί γύρισα και με άλλους σπουδαίους ηθοποιούς ταινίες, και με τον Δημήτρη Χόν και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου.
2: Ναι, και με τον Αλεξανδράκη, έτσι.
1: Και με τον Αλεξανδράκη. Με όλους και με το Βουτσά.
2: Ναι,
1: αλλά αυτό το ζευγάρι Κωνσταντάρος Κοντού νομίζω ότι.
2: Ναι, αυτό έχει μείνει πια στην ιστορία.
1: Έμεινε. Έχει δύο ψηλοί, λίγο Ευρωπαίοι, λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Έδεσε, ναι.
2: Δράτω με τις ευκαιρίες, μια και είπατε για συναδέλφους, και επειδή ο κόσμος γενικώς έχει αυτή την εντύπωση που έχει για τους καλλιτέχνες, για τον καλλιτεχνικό χώρο, ότι δεν μπορεί να αναπτυχθούν, ας πούμε, σταθερές φιλίες, γιατί μπαίνει αυτό το στοιχείο ανταγωνισμού, το στοιχείο ζήλιας. Εσείς κάνατε φιλίες στενές μέσα στο χώρο.
1: Έκανα και έχω ακόμη φιλίες από τον καλλιτεχνικό χώρο, παρότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν ανήκω πια σε αυτό το χώρο. Τα ενδιαφέροντά μου έχουν στραφεί αλλού. Έχω σταθερές φιλίες. Διότι δεν, ξέρεις, όταν δεν ζηλεύεις ο ίδιος, δεν παρατηρείς κιόλας. Δεν αναγνωρίζεις εύκολα
2: αυτό
1: τη ζήλια του
2: πάλι
1: απέναντι. Λοιπόν, δεν πήρα χαμπάρι πολλά πραγματάκια και καλύτερα. Και έχω φιλίες σταθερές, όντως.
2: Μάλιστα. Οι αδερφές Τατά.
1: Άλλο ένα τραγούδι από την Οδό Ονείρων, το οποίο βέβαια ήταν περισσότερο οπτικό τραγούδι, παρά για να το ακούς χωρίς εικόνα. Διότι μόνο να βλέπεις τη Ρένα τη Βλαχοπόλου, την ανεπανάληπτη Ρένα, να κάνει αυτά που έκανε πάνω στη σκηνή. Ξέχασα να πω πριν ότι σε αυτό το τραγούδι και γενικά στην παράσταση ήταν και ο Γιώργος ο ζωγράφος, ο τραγουδιστής.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν ένα τραγούδι οπτικό. Το πώς είμαστε ντυμένες οι αδελφές Τατά. Αυτές ήταν καρικατούρες, βέβαια. Και αυτά που έκανε συγχρόνως η Ρένα Βλαχοπούλου, σαν κίνηση, σαν κωμικός, ήταν ανεπανάληπτη. Και τρομερή θαυμάστρια της Ρένας Βλαχοπούλου εγώ.
2: Ναι.
1: Τη χάζευα και την αγαπούσα πάρα πολύ. Είχαμε γίνει πολύ φίλες. Μέχρι τελευταία βλεπόμαστε.
2: Από...
1: λίγο πριν μας φύγει.
2: Που δεν έχει φύγει, είναι ανάμεσά μας. Δεν φεύγουν ποτέ αυτές οι φιγούρες.
1: Ναι, φοβερή προσωπικότητα. Εκτός σκηνής, αυτό εννοώ εγώ. Ναι. Γιατί οι προσωπικότητες επάνω στη σκηνή έχουμε πολλές, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση πολλές φορές στο εκτός σκηνής. Κάτι που το κοινό δεν μπορεί να το ξέρει πάντα.
2: Σωστό.
1: Η Ρένα λοιπόν ήταν σπουδαία και πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή.
2: Σωστό αυτό.
1: Σπουδαίος άνθρωπος.
2: Και καμιά φορά, ειδικά με εκείνη την περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου που γινόντουσαν ταινίες, γινόντουσαν επιτυχίες, έχω ακούσει συνεντεύξεις του Βουτσά που λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο κάναμε 4 ταινίες που κάνανε 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια όλες αυτές.
1: Ναι.
2: Μαζί.
1: Ναι, ναι.
2: Και μιλάμε για τρομακτική προσέλευση του κοινού. Γιατί δεν υπήρχε τηλεόραση, φυσικά, έτσι όπως υπάρχει τώρα. Πολλές φορές ο κόσμος διαμόρφωνε διαφορετική εντύπωση από αυτό που ήταν πραγματικά ο κάθε.
1: Ναι. Ιδιαίτερα οι ταινίες μπορούν ωραιότατα να μπλοφάρουν το κοινό. Ενώ το θέατρο, επειδή είσαι από κάτω και γίνεται αυτή η μαγική επικοινωνία, πιάνεις ίσως λίγο περισσότερα πράγματα.
2: Ναι. Κάποιοι τύποι μπορεί και να πέσουν τους εαυτούς τους.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί είναι. Όχι. Γιατί όχι. Και βέβαια οι σεναριογράφοι, όταν βλέπουν ότι ακριβώς παίζεις τον ίδιο στον εαυτό και αυτό αρέσει, μπορούσαν
2: πάνω
1: να επαναλάβουν και να γράψουν περίπου κάτι παρόμοιο μετά για να συνεχίσεις. Όπως οι ταινίες του Λαύρου, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Άλλος σπουδαίος.
2: Η κριτική με ήττα,
1: ναι,
2: δεν συμπαθούσε τον ελληνικό κινηματογράφο καθόλου. Και θα έλεγα
1: ούτε
2: ότι...
1: και εμείς οι ίδιοι το ξέρετε. Ότι εμείς οι ίδιοι, ή μάλλον μια κατηγορία ηθοποιών.
2: Ξέρω καλά, θα μπάραμε, σας πω για τον Αλεξανδράκη.
1: Μπάραμε τις ταινίες που κάναμε, αλλά παίρναμε στο θέατρο, ας πούμε, μηνιαίο μισθό ως πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, 5.000, και όταν σε φωνάζανε για ταινία σου δίνανε 50.000. Και πηγαίναμε όλοι, αλλά στο βάθος λίγο σνομπάραμε, γιατί λέγαμε ότι η σκηνή είναι το σπίτι του ηθοποιού, το πραγματικό, και ότι εκεί μπορείς να δείξεις ερμηνεία.
2: Παίζω αυτή την σκηνή από τον Μπλοφατζή, γιατί είναι η ταινία στην οποία ο Κωνσταντάρας, ο Λάμπρος, για πρώτη φορά παίρνει και καλές κριτικές και παίρνει και βραβείο ερμηνείας Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Είχαμε ανέβει μαζί. Ναι,
2: έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Και είναι από τις ταινίες που σημαδεύουν ένα κωμικό, που δεν ήταν κωμικός ο Λάμπρος, βέβαια, ήταν πάρα πολλά περισσότερα.
1: Ρολίστα. Εγώ το θεωρώ,
2: έτσι,
1: ρολίστα.
2: Αυτό είναι.
1: Τα πάντα μπορούσε να παίξει ο Λάμπρος. Ξέρεις ότι τις ταινίες του που έχω κάνει με τον Λάμπρο, τον Κωνσταντάρα, που είναι πολλές, 30-32, δεν θυμάμαι πάντα τους τίτλους, μπερδεύομαι.
2: Τις βλέπετε στην τηλεόραση, όχι να τις κυνηγήσετε, αλλά.
1: Ναι, καταρχήν εγώ δεν κρατάω αρχείο από τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Είμαι ένας άνθρωπος του σήμερα και του αύριο και καθόλου του χτες ακόμη.
2: Ναι.
1: Μπορεί αργότερα να πάθω το αντίστροφο. Δεν έχω λοιπόν αρχείο. Όταν τύχει να παίζει η ταινία μας, θα ασχοληθώ λιγάκι μαζί της. Αλλά όχι να τη δω όλη βέβαια.
2: Ναι. Θα θυμηθείτε.
1: Μόλις δω 2-3 σκηνές, θυμάμαι ξεκάθαρα όλη την ταινία. Οπότε δεν έχει ενδιαφέρον άμεσο για
2: και
1: μένα.
2: Και τα καλαμπούρια του Λάμπρου φαντάζομαι στα γυρίσματα.
1: Και εντός σκηνής, γιατί ήμασταν πολλά χρόνια και συνθεσάρχης στο θέατρο με τον Λάμπρο. Ναι, υπέροχος ο Λάμπρος. Πάρα πολύ ταλαντούχος. Πάρα πολύ ευσυνείδητος επαγγελματίας, αμαθητής. Πρώτος ερχότανε, τελευταίος έφευγε. Τα λόγια του τα ήξερε από την πρώτη μέρα. Όχι μόνο τα δικά του αλλά και των αλωνών. Εγώ νομίζω ότι όλη η δική μας η γενιά ήταν πάρα πολύ επαγγελματίες. Ξέρεις, με τις ώρες μας, με τα.
2: Ξέρετε, αυτό είναι χρήσιμο.
1: Το λένε και οι νεότεροι σκηνοθέτες, το λένε και οι νεότεροι ηθοποιοί. Είμαστε λίγο στρατιώτες.
2: Αυτό είναι πολύ χρήσιμο που το κουβεντιάζουμε. Και θέλω, έχοντας. Και φαντάζομαι και εσείς θα θέλετε, όταν βρίσκονται τέτοιες ευκαιρίες να το λέμε. Γιατί μας ακούν πολύ νέοι άνθρωποι. Και ζούμε, ξέρετε, κυρία Κοντού, σε μια εποχή που έχουν οι αξίες λίγο. Διαστρεβλωθεί μέσα από αυτό το μεγεθυντικό φακό που έχει η τηλεόραση, η διαμορφωμένη κοινωνία που ζούμε. Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία ήταν πάντα ίδια. Mm-hmm. Απλώς κρατούσαμε προσχήματα παλιά.
2: Λέτε.
1: Δεν θέλω να κατηγορήσω την εποχή μας.
2: Όχι, δεν κατηγορώ.
1: Το καλό και το κακό υπήρχε πάντα.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Το χαλασμένο, το άρρωστο υπήρχε πάντα. Απλώς ήταν πιο κρυμμένα τα πράγματα. Τώρα είναι όλα πιο ξεκάθαρα και κατά συνέπεια και λίγο αγριευτικά, ομολογώ. Mm-hmm. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι εποχές ήταν πάρα πολύ καλύτερες στο παρελθόν. Και υπάρχουν και στη νεολαία σήμερα διαμάντια.
2: Α, βέβαια. Αυτό είναι βέβαια.
1: Και υπάρχουν βέβαια και αναρχικά στοιχεία.
2: Όχι,
1: αλλά με τον τρόπο τους τα αναρχικά στοιχεία δεν υπήρχαν και παλιά.
2: Ξέρετε, το λέω γιατί υπάρχει μια, θα έλεγα, ευκολία σε κάποιους από τους νεότερους σε διάφορους χώρους, κυρίως όμως στον καλλιτεχνικό χώρο που εξετάζουμε.
1: Ναι.
2: Κάνει κάποιος μία επιτυχία στην τηλεόραση και μετά τον βλέπεις ξαφνικά θειασάρχη, έτσι, από το πουθενά, κυριολεκτικός.
1: Κοιτάξτε βεβαίως, να δείτε, το αντίστοιχο του ελληνικού κινηματογράφου είναι η τηλεόραση τώρα, τα serials.
2: Ναι.
1: Και εμείς με τις ταινίες, όταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις ταινίες κάνανε φοβερά ειστήρια, γινόμασταν θειασάρχες.
2: Ναι.
1: Μην το κατηγορείτε αυτό. Αλλά πόσοι γινόμαστε και ποιοι παραμέναμε. Η διάρκεια θα αποδείξει.
2: Σωστό αυτό.
1: Η διάρκεια θα αποδείξει αν όντως κάποιοι άξιζαν να γίνουν γρήγορα και άλλοι όχι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα.
2: Σωστό αυτό.
1: Η διάρκεια θα αποδείξει αν όντως κάποιοι άξιζαν να γίνουν γρήγορα και άλλοι όχι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα.

τα χρόνο στους νέους, στους νέους τοπιούς, στους νέους καλλιτέχνες. Έχω ένα δεύτερο μέρος που θα παίξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τους τίτλους των Δύσεων δηλαδή, λίγο πιο κάτω, γιατί εκεί θα βρείτε, θα ακούσετε και άλλα ενδιαφέροντα πιστεύω, γιατί είπαμε η διάρκεια είναι που μετράει, μαραθώνιος είναι αυτό, δεν είναι κατοστάρι, αγώνας ταχύτητας, όλο το θέμα της καλλιτεχνίας, στο μακροχρόνο δηλαδή, τα πράγματα έχουν διαφορετική οντότητα και διαφορετικό βάρος και διαφορετική αξία σε σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε στο χρόνο που τα ζούμε, στο χρόνο που τα βιώνουμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη σήμερα δεν ξεκίνησαν τεράστια μεγέθη, αργότερα αποδείχθηκε από τη διάρκεια, από το έργο ότι ήταν. Έτσι δεν λέω περισσότερα, πάμε με τις αδελφές Τατά, με τη Ζωή Φυτούση εδώ η Μάρο Κοντού και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, τα στέλνετε στο Viber, εσείς που ήδη έχετε συνδεθεί ξέρετε τον τρόπο, ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί μπείτε στο Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας συναντήσετε.

Λοιπόν, η Μάρο Κοντού αγαπούσε ιδιαίτερα τον Μάνο Χατζηδάκη και τον εκτιμούσε σαν καλλιτέχνη. Ακούστε, υπάρχει μια ξεχωριστή έτσι, συζήτηση που έχουμε κάνει. Δεν έβαλα μεγάλο απόσπασμα σήμερα αυτής, γιατί θέλω να ακουστούν περισσότερο οι γενικές τοποθετήσεις της. Γιατί είπαμε, έφυγε σε ηλικία 92 ετών από τον κόσμο, αλλά η σκέψη της παρέμενε τόσο σύγχρονη, τόσο μοντέρνα, με την καλή έννοια το μοντέρνο, και τόσο μέσα στην πραγματικότητα. Θα ακούσετε πιο κάτω τι λέει για την καλλιτεχνία, για τον Δημήτρη Χόρν και άλλα. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τις διάφορες συζητήσεις που κάναμε. Αυτό είναι πριν από 20 χρόνια ακριβώς, το 2006. Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων αυτή την ώρα και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ρόξινε αναστροφές, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε σε όλα βέβαια όσα ήδη εξελίσσονται από πλευράς ερωτήσεων. Και φυσικά στο Viber, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλη τη θετική ενέργεια. Ανταποδίδω όλα αυτά τα ευγενικά και καλά και τις καλές προθέσεις έτσι που στέλνετε. Να είστε πάντα καλά. Εσείς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, όπως οι φίλοι μου η Κατερίνα και ο Γιάννης ας πούμε, που ταξιδεύουν για Κοζάνη, καλό δρόμο να έχετε. Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο μέρος, άλλα 10 λεπτά. Ακούστε τώρα, αρχής γενομένης με αυτό, από αυτό το αγαπημένο.

0: αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικό.
1: Ναι, είναι.
0: Σκέψω ότι γράφτηκε το 61 νομίζω, για την ταινία Λίμωνος στους Νέους που κάναμε με τον Δημήτρη Χορ.
1: Ναι, εκείνη τα χρόνια πάντως.
0: Και είναι σημερινό και αυριανό. Μάνος Χατζηδάκης.
1: Απίστευτο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή στην καριέρα μου που μπόρεσα να γνωρίσω το Χατζηδάκη, να συνεργαστώ με τον Δημήτρη το Χορ, το ιερό τέρας αυτό, να γνωρίσω το Τζαρούχη, το Μινωτή, την Παξινού, γιατί ξέρεις, ξεκίνησα από το χορό της αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου.
1: Ακριβώς, βέβαια. Αυτό που δεν
0: και
1: το ξέρει ο
0: πολύ άλλα ιερά τέρατα από εκεί. Πάρα πολύ τυχερή ήμουνα στην καριέρα μου. Έχω μια πλούσια βιβλιοθήκη μέσα στο μυαλό μου. Παρότι δεν στέκομαι στο παρελθόν, σου είπα σαν χαρακτήρας.
1: Ναι.
0: Αλλά φυλάω αυτούς τους θησαυρούς και ίσως κάποια μέρα αποφασίσω και εγώ να γράψω περισσότερο για αυτούς, όχι για τον εαυτό μου. Με τη βοήθειά σου, βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ, πρέπει να το κάνετε. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που ζήσατε πράγματα και έχετε εμπειρίες, αυτές πρέπει να τις εξωτερικεύσετε. Θα μου πείτε, εμείς τώρα ζήσαμε αυτά, κάναμε όλα αυτά. Τι θα
0: ξέρεις,
1: κάνουμε, μας ο ρόλος μας αυτός είναι.
0: Δεν, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω συνέστηση τι μπορώ, τι ακριβώς αντιπροσωπεύω στον κόσμο. Δεν έχω ακριβώς τη γεύση.
1: Θα σας δώσω
0: δεν
1: τα...
0: μπορώ να ξέρω πώς με βλέπει απ' έξω ο κόσμος. Τα ενδιαφέροντά μου είναι τόσα πολλά. Δουλεύω ακατάπαυστα από 17 χρονών μέχρι και σήμερα που έκλεισα τα 70 και δεν έχω συνέστηση τι ξέρει ο κόσμος για μένα, πώς με βλέπει, πώς με φαντάζεται. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή εγώ απομακρύθηκα εντελώς από τα καλλιτεχνικά και ασχολήθηκα πρώτα με τα δημοτικά, με την πολιτική και ξέρεις κάτι, γύρω στα 50 μου είπα μια μέρα ότι βαρέθηκα να είμαι σε ένα χρυσό κλουβί που είναι το θέατρο και ο κινηματογράφος.
1: Ναι.
0: Και βαρέθηκα να περνάω όλη μου τη ζωή σε ένα καμαρίνι. Τι κάνουν αυτοί έξω, πώς ζουν αυτοί οι απ' έξω.
1: Μάλιστα.
0: Σαββατοκύριακα δεν είχαμε, εορτές δεν είχαμε, αργίες δεν είχαμε. Και αν είχαμε αργίες, ήταν κόντρα στις αργίες του φυσιολογικού κόσμου. Και είπα, θέλω κάποια στιγμή να ζήσω όπως ζει όλος ο κόσμος.
1: Ναι. Ήταν δύσκολη αυτή η απόφαση.
0: Καθόλου.
1: Συντελεί το μέσα σας.
0: Νομίζω
1: έτσι,
0: ότι όσο προχωρούσε η αυτογνωσία μου, τόσο μεγάλωνε το ενδιαφέρον μου να τη συμπληρώσω ζώντας με τους απ' έξω, όπως λέγαμε.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι, αν μη τι άλλο, και πολύ χρήσιμη για τους νεότερους που μας ακούνε η συζήτησή μας, κυρία Κοντού. Γιατί ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που προσπερνούν την αυτογνωσία χάρη μιας ματαιοδοξίας. Και είναι πολλοί στον χώρο τον καλλιτεχνικό που αφήνουν αυτά όλα που λέτε και που κάνατε και που εσείς τολμήσατε και το κάνατε.
0: Δεν την αφήνουν, γιατί... δεν την αφήνουν την αυτογνωσία. Δεν μπορούν να την πιάσουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί δεν πρέπει είναι να είσαι και εκεί τυχερός. Για να μπορέσει.
1: Είναι θεματήχη, λέτε όμως αυτό. Μόνο.
0: Και ψαξίματος και ανησυχίων. Και να έχεις το κουράγιο να βάζεις στο σκαμνί τον εαυτό σου και να τον βαράς πολλές φορές.
1: Σας το λέω, γιατί τώρα εντάξει, τώρα λέμε μια σειρά από πράγματα και είναι σε πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πέστε ότι είμαστε μόνοι μας και μας ακούν και μερικές χιλιάδες.
0: Έτσι νιώθω,
1: ακροατές,
0: σαν να είμαστε έτσι, μόνοι
1: και
0: μας.
1: Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
0: Αλλά... Ναι, ευχαριστούμε πραγματικά και ωραία μηνύματα.
1: Όμως δεν θέλω να το χάσω αυτό, γιατί νομίζω είναι ένα κομβικό σημείο. Στην καριέρα στον κινηματογράφο και στο θέατρο, είχατε αυτά τα στοιχεία που δεν τα είχαν πολλές και δεν είναι κοπλιμέντο αυτό. Δεν είχαν πολλές Ελληνίδες ηθοποιοί. Δηλαδή και όμορφια εξωτερική και όπως λένε οι πιτσιρικάδες της μέρας μας, τα λέγατε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που σημαίνει και πνευματικότητα και ψάξιμο και όλα αυτά. Και ξαφνικά παίρνετε μια απόφαση ότι εγώ σταματώ.
0: Απόλυτα. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Εγώ έτσι όπως το ακούω και όπως το
0: ήθελα
1: φαντάζομαι.
0: Ήθελα να σταματήσω πριν σταματήσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Να σου πω την αλήθεια, έβλεπα κάποιους συναδέλφους αξιολογότατους οι οποίοι μέχρι τα βαθιά γερατιά παίζαν, αλλά ζητώ συγγνώμη, σερνόντουσαν στη σκηνή. Και επειδή το είχα παρατηρήσει αυτό, έλεγα, Θεέ μου, πρέπει να φύγω πριν με φύγουνε. Αλλά πιο πολύ ήταν αυτό, ότι ήθελα να γνωρίσω και την άλλη όψη της ζωής.
1: Ναι.
0: Χωρίς το χρυσόχαρτο, χωρίς τους προβολείς. Και ομολογώ ότι αν μου έλεγες να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή,
1: ναι,
0: δεν θα γινόμουν καλλιτέχνης.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα είχα μία πλευρά καλλιτεχνική που μπορεί να ζωγράφιζα, να έγραφα ποίηση, να έβλεπα πολύ θέατρο και ωραίες παραστάσεις, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι επαγγελματικά, με αυτή την ενασχόληση που
0: ναι,
1: το κάνω.
0: Ναι, όχι επαγγελματικά, περισσότερο σαν χόμπι. Και να σου πω και την αλήθεια, θα έπρεπε να είναι χόμπι. Σκέψω ότι ένας καλός ζωγράφος ζωγραφίζει όταν έχει την έμπνευση. Ο συνθέτης το ίδιο, ο ποιητής το ίδιο. Ο ηθοποιός κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ μπορεί να έχει έμπνευση κάθε βράδυ. Σήμερα δικαιολογώ που πολλές φορές ο Δημήτρης Οχών έβγαινε την ώρα που μακιγιαριζόταν στο καμαρίνι, ξαφνικά έλεγε: σήμερα δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Και έβγαινε ο ίδιος και έλεγε στον κόσμο: δεν θέλω να σας κοροϊδέψω, δεν μπορώ να παίξω σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη να κυρώσετε τα εισιτήριά σας. Δηλαδή, γιατί ο ηθοποιός, γιατί η υποκριτική του θεάτρου δεν είναι τέχνη? Πώς μπορεί να γίνεται εμπόριο κάθε βράδυ να παίζεις με το εισιτήριο? Κάπου εκεί μπερδεύτηκα εγώ σε εκείνη την ηλικία. Και ασχολήθηκα με κοινωνικά θέματα που έχουν αφάνταστο ενδιαφέρον.
1: Αυτό...
0: άμα έχεις να δώσεις,
1: ναι,
0: έχεις γεμίσει από εμπειρίες, από γνωριμίες, από συγγραφείς, από κείμενα. Και έχεις κάνει ένα, πώς να το πω, ένα μικρό ταμείο
1: εσωτερικό,
0: εσωτερικό. Θες να το μοιραστείς.
1: Έτσι είναι.
0: Θες και να δώσεις. Έχεις και περίσευμα.
1: Ένα ελάχιστο σημείο, έτσι, διδάγματος, και όχι μόνο, δεν τις άρεσαν τις ίδιες να τα λέμε αυτά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ένα μάθημα ζωής και καλλιτεχνίας από την κυρία Μάρο Κοντού, που βρίσκεται εκεί ψηλά τώρα. Δεν φεύγουν ποτέ, το είπαμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου σε εκείνη την συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας μεταδώσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Αλλά αυτοί που και εκείνοι και εκείνες που έχουν αφήσει ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα, δεν φεύγουν στην πραγματικότητα από τον κόσμο, απλώς αλλάζουν αυτή τη διάσταση για τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς οι ταινίες υπάρχουν. Δυστυχώς τα θέατρα που είναι, συγχωρήστε μου την αγοραία έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται, πληρωτέ από την εμφανίση, δεν σώζονται για να δούμε όλες εκείνες τις τεράστιες φιγούρες που σώθηκαν μεν από τον κινηματογράφο, αλλά το κοινό ελάχιστα, το νεότερο κοινό, οι νεότερες γενιές ελάχιστα κατάφερε να δουν στο θέατρο από ό,τι διασώθηκε από την ΕΡΤ εδώ, από τα θέατρα της Δευτέρας, όσα υπήρξαν, και διάφορες άλλες καταγραφές σε αρχεία ιδιωτών κτλ. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, αν δεν υπήρχε ο κινηματογράφος, αν θα ξέραμε τον λογοθετήδη, τον τεράστιο λογοθετήδη, τη Μέρη Αρώνη και άλλους πολλούς, που με αυτές τις ελάχιστες εμφανίσεις σε σχέση με άλλους, θέλω να πω, ηθοποιούς, πρωταγωνιστές κτλ., έχουν μείνει στην ιστορία και το κοινό κάπως μπόρεσε να αντιληφθεί το μεγαλείο των ερμηνεών κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα είπατε. Θα απαντήσουμε σε όλα από τη σελίδα της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε όμως και τη σελίδα του Δεύτερου στο Facebook, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7. Εκεί υπάρχει όλη η ενημέρωση για τις εκπομπές του σταθμού μας, όλη η πληροφόρηση για διαγωνισμούς, αφιερώματα και άλλα. Με συνεντεύξεις θα επανέλθουμε σε σχέση με τη Μάρο Κοντού. Προσεχώς, δεν θέλω να υποθούν περισσότερα τώρα, ούτε να σας τα πω εγώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα με το διαδίκτυο όλη η πληροφορία βρίσκεται και διαχέεται, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ήταν αρκετό αυτά τα δύο αποσπάσματα που ακούσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε. Πάμε στην επικαιρότητα τώρα, γυρίζουμε, και αυτή είναι έντονη με την Οδυσσία.

Πόσες φορές σας έχω μιλήσει σε αυτήν την εκπομπή για τον Λούντβιχ Γιόρανσον, για αυτόν τον Σουηδό συνθέτη, 41 ετών σήμερα, στενό συνεργάτη τα τελευταία χρόνια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μαζί έκαναν βέβαια και το Όπενχάιμερ. Είναι λογικό ο Νόλαν να έχει δικούς του συνεργάτες, στενούς εννοώ συνεργάτες, πέρα από τους νεότερους που εντάσσει κάθε τόσο στις διάφορες παραγωγές, αλλά εδώ ο Γιόρανσον είναι μια κατηγορία μόνος του τα τελευταία χρόνια, καθώς γεννημένος το 1984, σκεφτείτε, είναι, είπαμε, στα 42 τώρα, έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο κάνοντας μουσικές όχι μόνο για τον κινηματογράφο αλλά για την τηλεόραση, για παραγωγές άλλες, και κερδίζει σοριδών, θα λέγαμε, αν δεν ακούγεται πολύ έτσι ακραίο, αλλά έτσι είναι, κακά τα ψέματα, τα βραβεία, έτσι, Όσκαρ, βρετανικά βραβεία, Έμι, χρυσές σφαίρες, Γκράμι. Μιλάμε για μια περίπτωση, με την καλή έννοια το λέω, ενός δημιουργού που έχει ξεπεράσει τους συναδέλφους του, συνομιλίκους του και σύγχρονούς του σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί και σαν παραγωγός, με τις συνεργασίες που έχει κάνει με πρόσωπα όπως Αντέλ, Αλίσια Κις, Ριάννα, Κέντρικ Λαμάρ και άλλους, έτσι, είπαμε, έχει ανεβάσει το επίπεδο αυτής της ιστορίας. Κινηματογραφικός συνθέτης στον τίτλο θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε η επαγγελματική του δηλαδή κάρτα να γράφει μόνο αυτό, αλλά είναι και πολλά περισσότερα. Και βέβαια η Οδύσσια, ό,τι και αν ακούσετε και ό,τι και αν διαβάσετε, είναι και αυτή πολλά περισσότερα.

Christopher Nolan λοιπόν ξαναγράφει την Οδύσσεια και δεν είναι πια τόσο ηρωικό όσο το ξέρουμε, όσο το φανταζόμαστε. Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Ο ρυθμός είναι ο γνωστός ρυθμός που είχε, ας πούμε, και το Oppenheimer. Μετά από τα 10 χρόνια πολέμου, ο Οδυσσέας ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη για να βρει εντωμεταξύ και την αγαπημένη του Πινελόπη. Αλλά εντωμεταξύ, ώσπου να γίνουν αυτά, υπάρχει αυτή η ιστορία όλη που γνωρίζουμε με τις παγίδες. Αυτός και το πλήρωμά του πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά για να φτάσουν πίσω στην πατρίδα.

Βέβαια, να το πούμε ότι υπάρχουν και αμφιλεγόμενες κριτικές για τη συγκεκριμένη ταινία. Ρωτήστε και το Σιδέρη που την είδε επίσης. Έρχεται σε λίγο για το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο, είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές αύριο στις 3 της Παρασκευής. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

εξώτικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδα στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή. Αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα, γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ. Φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής, την Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική. Και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήτανε φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, όπως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη. Τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά
0: τα...
1: μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει. Εννοείται, αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική. Γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε. Δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το Τι κακό έκανα ο καημένος, που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή. Και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή, κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική. Μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής

0: Η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
1: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με το Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον ομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ, αλλά όπως το ξέρουμε το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ηρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά, αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνιο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα, αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη, τέλος πάντων, και πόσο σοβαρή είναι για μας. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς, μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα. Έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς, κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο. Αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό, νιώσει ότι μπει και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά και πάει. Μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσε εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας στην πατρίδα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Να αλλάξουμε τη μέρα συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα προσπαθούμε. Τραγούδια που μαζί επιλέγουμε. Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν δική σας επιλογή, το επόμενο δική μου. Όχι, η σειρά δεν πάει μία-μία. Τα περισσότερα είναι από τις δικές σας λίστες, από τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Μείνετε εδώ.

0: ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς ήδη είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Η Φωνή της Ελλάδας είναι στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, ενδεχομένως στην τηλεόρασή σας και εμείς εδώ να παίζουμε μουσική σε όποιο σημείο του πλανήτη υπάρχει Έλληνας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Έτσι λοιπόν και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Οι μουσικές, τα τραγούδια δημιουργούν ιστορίες, γράφουν σενάρια, εικόνες. Μας καλούν να συμμετέχουμε δε άλλοτε ως πρωταγωνιστές και άλλοτε ως κομπάρσι. Αφινόμαστε στο ρυθμό και στο τέμπο τους, στριβολιζόμαστε μαζί τους και σταματημό δεν έχουμε. Ακούσαμε το Russian Dance του Tom Waits, ο ήχος μιας πλανόδιας ορχήστρας δρόμου. Οι περαστικοί σταματούν το βήμα τους, αφού γκράζονται τις μελωδίες και συνεχίζουν τη ρουτίνα της καθημερινότητας με μια ανάσα παραπάνω.

Tom Traberts Blues, από τα πιο ποιητικά τραγούδια του Tom Waits. Μιλάει για έναν άνθρωπο πληγωμένο που περιπλανιέται μόνος στην γκρίζα πόλη, νιώθοντας ότι δεν ανήκει πουθενά. Οι αναμνήσεις ενός έρωτα τον κυνηγούν αδιάκοπα. Ο Tom Waits είναι δύσκολο να καταταγεί σε ένα μόνο μουσικό είδος. Τα blues, η jazz, τα gospel, η folk, το καμπαρέ, η rock συνυπάρχουν στο μουσικό του κόσμο.

0: και για οδηγή τα φταίς εσύ.
1: Νύχτα καταστροφής. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης με τον ήρωα του τραγουδιού σκιτσάρει τους μοναχικούς της πόλης, τις ιστορίες τους, τα βήματά τους. Το τραγούδι διαχρονικό και αγγίζει ακόμα πολλούς. Ο Λουκιανός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Από τις πιο αυθεντικές και αγαπητές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, η νοσταλγία ήταν κυρίαρχο στοιχείο στα τραγούδια του. Είχε μια ιδιαίτερη ματιά στην καθημερινότητα και την σατήριζε συχνά με πολύ πολύ χιούμορ. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Λουκιανός έχει καλέσει στο πάρτι του όλους τους αγαπημένους του ήρωες.
0: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες,

0: calle, ella calla.
1: Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Καλοκαιράκι έχουμε, ακούγοντας τον Λουκιανό, δεν μπορεί να μην μεταδώσουμε το τραγούδι της νοσταλγίας του, της νοσταλγίας μας.

Και ευκαιρία τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που έγραψαν για τον Λουκιανό οι νεότεροι φίλοι του. Ακούσουμε τις φωνές του Σπύρου Γραμμένου, του Φίβου Δελιβοριά, του Πανμουζουράκη, του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Μανώλη Φάμελου.

Από τις γοητευτικότερες μουσικές στον κινηματογράφο, το μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε, μουσικό θέμα της ταινίας του Ρόμπερτ Ζεμέκης, Forrest Gump. Ήταν το 1994. Η σύνθεση του Alan Silvestri. Σύνθεση με συναισθηματική δύναμη που εκφράζεται από τα ηχοχρώματα των εγχόρδων και του πιάνου. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, έζησε από κοντά ιστορικά γεγονότα των οποίων τη σημασία δεν κατάλαβε ποτέ, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Ο Tom Hanks για τον ρόλο που έπαιξε απέσπασε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Είχαν ονομάσει την Έλα Φιτζέραλντ σαν την πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της τζαζ. Η φωνή της καθαρή, φωνή που ο χρόνος δεν μπόρεσε να λιώσει. Άρθρωση και μοναδική ικανότητα στον αυτοσχεδιασμό. Άρτια τεχνική που της επέτρεπε να ερμηνεύει ποικίλο ρεπερτόριο. Θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του 20ου αιώνα. Την ακούσαμε στο I Love Paris του Cole Porter, Cole Porter και στη συνέχεια So In Love.

Όνειρο που φεύγει η ζωή, μέσα στο όνειρό μου είσαι κι εσύ. Δύο στίχοι, αμέτρητες εικόνες, αμέτρητες προσωπικές ιστορίες που πάντα μας πολιορκούν. Ήταν η Μαρία Δημητριάδη στον καημό της Φυσαρμόνικας, τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού.

Λοιπόν, να γράψουμε ιστορία. Είναι το στόμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σε αγάπησα, σε πήρα. Από τα πιο λυρικά τραγούδια που έχει γράψει ο Μίνος Μάτσας, εδώ σε στίχους της Σοφίας Καψούρου, με αυτή την υπέροχη ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Το ρεφρέν στο επόμενο τραγούδι. Σε ζητώ, σε θέλω, σε ποθώ, σαν ανάσα μου και σαν λιγμό. Σε ζητώ, σε θέλω, θα σε βρω με τον τρόπο μου τον ακριβό.

ήταν η μνήμη του νερού. Η μελωδία του Ζουλφί Λιβανελί, αυτού του σπουδαίου Τούρκου συνθέτη αλλά και λογοτέχνη. Η Αγαθή Δημητρούκα έβαλε τους στίχους και η Μαρία Φαραντούρη σε μια από τις καλύτερες ερμηνείες της. Και να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το ερωτικό «Τη νύχτα εκείνη» του Νότι Μαυρουδί και της Μάγδας Κατσάκου. Ο Γιάννης Κότσιρας το ερμηνεύει.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο Ζαν-Φιλιπ Ραμό ήταν από τους σημαντικούς συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ. Έζησε από το 1683 έως το 1764. Υπήρξε αρχιμουσικός στην αυλή του Λουδοβίκου του 15ου και σπουδαίος θεωρητικός της μουσικής. Το 1735 συνέθεσε την όπερα μπαλέτο «Η Ευγενής Ινδύ». Από την τέταρτη πράξη της όπερας μόλις ακούσαμε τον χορό των Αγρίων. Η εκτέλεση από τους μουσικούς του Λούβρου που διεύθυνε ο Μαρκ Μινκόφσκι. Με την όπερα «Η Ευγενή Συνδύ», ο Ζαν-Φιλιπ Ραμό καθιερώθηκε ως ο κυριότερος συνθέτης του λυρικού θεάτρου της εποχής του. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Σωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ρομαντικό και ατμοσφαιρικό φιλμ του Αλέν Κορνό «Όλα τα πρωινά του κόσμου» ακούγονταν το τραγούδι «Ένα νεαρό κορίτσι». Το ακούσαμε με χοροδία. Ανώνυμου δημιουργού. Ελάτε να το ακούσουμε, να ακούσουμε την ίδια μελωδία στην διασκευή και εκτέλεση του Αλκίνου Ιωαννίδη με ελληνικούς στίχους και με τίτλο «Ταξίδι».

καλοκαίρι του 1994 το θέατρο τέχνης είχε ανεβάσει τον Πλούτο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Μιμίκου Γιουμτζή. Μετάφραση του Γιώργη Γιατρομανολάκη, σκηνικά κοστούμια του Δημήτρη Μηταρά, μουσική του Χρήστου Λεοντή, που μόλις τον ακούσαμε να τραγουδάει την παράβαση. Η στίχη της Μαριανίνας Κριεζή. Ακούστε πόσο όμορφη είναι. Ποιος να παίζε το ρόλο μου πριν 2000 χρόνια σε τούτο εδώ το θέατρο, σε τούτη τη ζωή. Εκείνοι που πιστέψανε σε μια Ελλάδα αιώνια, σπασμένα είναι αγάλματα κι εγώ, τυφλοπουλή. Χάι, χάι, χάι, χάι, ο ύμνος στους θεούς ας πάει. Χάι, χάι, χάι, χάι, και με σουράβλη ο Μάνος να βοηθάει. Οι ρόλοι μας θα παίζονται σε 2000 χρόνια, σε τούτο εδώ το θέατρο, στου κόσμου τη σκηνή. Θα έρθουν στην πατρίδα μας ξανά τα χελιδόνια και η άνοιξη στορκίζομαι θα είναι αληθινή. Η αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκη, όπως ακούσαμε, και με το σουράβλι ο Μάνος να βοηθάει. Φράση που υπήρχε στην παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνη το 1959, που το είχε σκηνοθετήσει ο Κάρλος Κουν.

Ακούσαμε δύο αποσπάσματα από τους Όρνηθες του Αριστοφάνη, Κάρολος Κούν, θεατροτέχνης, Μάνος Χατζηδάκης. Από τον Αριστοφάνη και πάλι, Νεφέλες. Και είναι η πάροδος, ήταν το θέατρο της Κύπρου, ο κρατικός οργανισμός Κύπρου, στο Φεστιβάλ Επιδαύρου του 2009. Σκηνοθεσία Βαρνάβας Κυριαζής, μετάφραση Κώστας Γιώργουσόπουλος, μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Στην Β' παράβαση, ο μικρός τότε Γιώργος Ιωαννίδης, βγαίνοντας μέσα από το κοινό, τραγουδούσε.

Αλιώνης στην πόλη που σε γέννησε. Σοκράτης, Χριστός Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης,

Και ερχόμαστε στο 2012. Το Θέατρο του Νέου Κόσμου έχει παρουσιάσει στην επίδαυρο της Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Θα ακούσουμε την έξοδο, το φινάλε της παράστασης, από τις φωνές των ηθοποιών. Ίσως την άκρη τη βρούνε τα παιδιά μας.

Γαλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας εκεί. Πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, αφήνετε το μήνυμά σας. Αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με μουσική του Στέφανου Κορκολή, μια σύνθεση με τον τρόπο των αργεντινικών τάγκο. Το τάγκο έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συνθέτες σε όλο τον κόσμο. Είναι ο ρυθμός του, είναι η δύναμη, το πάθος που εκπέμπει, ο χορός ο ίδιος. Είναι πολλά. Εδώ τώρα θα ακούσουμε τον Λατίνο Εραστή, ένα τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και του Νότι Μαυρουδί. Ένα τραγούδι που αφιερώσαν στον θρύλο των αργεντινικών τάγκων, τον Κάρλος Γαρτέλ. Και είναι ο Διονύσης Τσακνής που τραγουδάει τον Λατίνο Εραστή.

Λατίνος εραστής του Νότι Μαυρουδή και του Ηλία Κατσούλη με τη φωνή του Διονύση Τσακνή. Ο Ηλίας Κατσούλης γράφει εκεί προς το τέλος του τραγουδιού στις λεωφόρους του Buenos Aires τρίζουν και λιώνουν τα πανάκριβα λουστρίνια και ο Μαραντόνα σε ένα άλλο όνειρο χορεύει τάγκο με τις μπόκα τα χαμίνια. Η αναφορά βέβαια στον μεγάλο Diego Maradona, το είδωλο που αγαπήθηκε ως ολίγη στον κόσμο. Ο Μανού Τσάο, στο τραγούδι του Λαβίδα Τόμπολα, «Η ζωή λαχείο», αναφέρει τον Μαραντόνα. Μάλιστα στο βίντεο του τραγουδιού, ο Μανού Τσάο με μια κιθάρα παίζει και τραγουδάει σε ένα δρόμο και κάποια στιγμή σταματάει ένα αυτοκίνητο και από μέσα βγαίνει ο Μαραντόνα, στέκεται μπροστά στον τροβαδούρο και ακούει το τραγούδι που τον εξυμνεί.

τραγούδι τώρα με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Άγγελος Θεοδωράκης στη μελωδία πάνω στους στίχους του δικού μας Κώστα Φασουλά. Είναι το σπασμένο ρόδι.

Σπασμένο ρόδι του Άγγελου Θεοδωράκη και του Κώστα Φασούλα από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το All Along the Watchtower είναι τραγούδι του Bob Dylan. Στη δεκαετία του 1970 το είχε διασκευάσει ο Διονύσης Σαββόπουλος με τίτλο «Παλιάτσος και ο ληστής». Και είναι ο Χάρης Κατσιμίχας που δίνει τη δική του εκτέλεση.

Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 16 του Ιούλη 2026. Μπήκαμε γερά στο καλοκαίρι, στα μέσα του καλοκαιριού είμαστε και θα κάνουμε κάτι τολμηρό, θα έλεγα. Το σκεφτόμουν αρκετές μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια να το κάνουμε αυτό, αλλά σήμερα, εντάξει, λέω ότι κοίτανες καμιά φορά, άμα δεν κάνεις και πράγματα που σκέφτεσαι, δεν πας πουθενά. Θα παντρέψουμε δύο τεράστιες μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ή μάλλον μία παγκόσμια μορφή αξεπέραστη και ένα συγκρότημα που είναι, αν όχι το κορυφαίο της ιστορίας, ένα από τα κορυφαία της ιστορίας, ανάλογα με το πώς ο καθένας διαβάζει και αναλύει την ιστορία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε μέσα από τη μουσική, φυσικά, μέσα από το έργο τους, και με τολμηρότητα λέω, γιατί το έναυσμα για κάτι τέτοιο, για να στήσουμε μια τέτοια εκπομπή, την έχουν δώσει οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Από τη μία λοιπόν έχουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, αυτό τον αγκόλουθο της παγκόσμιας μουσικής, και από την άλλη έχουμε τους Beatles, αυτούς τους ογκόλυθους της παγκόσμιας μουσικής. Οι Beatles λοιπόν το 1963 δανείζονται, παίρνουν με τις ευλογίες του Μίκη Θεοδωράκη τη μουσική του και φτιάχνουν ένα τραγούδι το οποίο περνά στην ιστορία με ελληνικό